0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συμφωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

περί Σταυρού, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σαν Στεφάνιας περιφέρουμε το Σταυρό του Χριστού, γιατί δι' αυτού πραγματοποιούνται όλα τα σχετικά με τη σωτηρία μας. Αυτός ο Σταυρός έσωσε και επανέφερε στο Θεό την οικουμένη, έδιωξε την πλάνη, επανέφερε την αλήθεια, τη γη την έκαμε ουρανό, τους ανθρώπους τους έκαμε αγγέλους. Εξαιτίας του Σταυρού οι δαίμονες δεν είναι πλέον φοβεροί, αλλά άξιοι περιφρονήσεως. Ούτε ο θάνατος είναι θάνατος, αλλά ύπνος. Όταν λοιπόν κάμνεις τον Σταυρό σου, να σκέπτεσαι όλα

Λέγει, έχετε αγοραστεί έναντι μεγάλης τιμής. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Α Κορινθίους, Ζήτα 23. Σκέψου, λέγει, το τίμημα που κατεβλήθη δια εσένα, και τότες κανένα από τους ανθρώπους δεν θα γίνεις δούλος. Λέγον τιμή, εννοώ των σταυρών. Ούτε βέβαια πρέπει να κάμνουμε το σταυρό μας απλώς με τα δάκτυλά μας, αλλά προηγουμένως δια της προαιρέσεως και με πολλήν πίστη. Εάν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο κάμνεις το σταυρό εις το πρόσωπό σου, κανείς από τους ακαθάρτους δαίμονες δεν θα μπορέσει να σταθεί κοντά σου. Βλέπον την μάχεραν με την οποία επληγώθη, βλέπον το ξύφος με το οποίο εδέχθη την θανατηφόρον πληγήν. Διότι εάν εμείς βλέποντες τους τόπους εις τους οποίους εκτελούνται οι κατάδικοι φρύτωμεν, σκέψου τι θα πάθει ο διάβολος βλέπον το όπλον με το οποίον ο Χριστός κατήργησε όλην την δύναμη του διαβόλου και απέκοψε την κεφαλήν του δράκοντος. Ο σταυρός είναι το καύχημά μας και το αποκορύφωμα όλων των αγαθών, η παρησία μας και όλος ο στέφανός μας. Δια τούτο συμβουλεύω, και μάλιστα πριν από σας τον εαυτό μου, να σταυρωθούμε ως προς τον κόσμο και να μην έχουμε τίποτε το κοινόν με τη γη, αλλά να επιθυμούμε με ενθουσιασμόν την ουράνιον πατρίδα και την δόξα και τα ουράνια αγαθά που πηγάζουν από εκεί. Αυτόν λοιπόν το σταυρόν χάραξε βαθιά εις την σκέψη σου και σφίξε στην αγκαλιά σου την σωτηρία της ψυχής σου.

Σταυρός, αγγέλων η δόξα και δαιμόνων το τραύμα. Ένας ευσεβής χριστιανός διηγήθηκε ότι κάποιο Σαββατόβραδο που προσευχόταν στον πρόναο του Αγίου Αναστασίου κατά την καθιερωμένη Αναστάσιμη Αγρυπνία, ήρθε και ο δούλος του Θεού Νύφων, γιατί πάντα συνήθιζε το Σαββατόβραδο να αγρυπνεί στους ναούς των Αγίων. Είδε λοιπόν πλήθος λευκοφόρων να συμπορεύονται μαζί του, άλλοι μπρος και άλλοι πίσω του, και να εφραίνονται που τον περικύκλωναν. Το πιο φοβερό όμως ήταν ότι μπροστά του υψωνόταν ένα σταυρός, ίσως με το ανάστημά του, που έλαμπε σαν να ήταν από καθαρό χρυσάφι. Όμοιοι αστραφτεροί σταυροί υπήρχαν δεξιά-αριστερά, πίσω και πάνω από το κεφάλι του οσίου. Ήταν πλεγμένοι μεταξύ τους και τον περιτύχιζαν. Όταν ερχόταν κάποιος πειρασμός, εκείνη τη στιγμή της πάλης, θέλοντας ο Κύριος να τον δοκιμάσει, επέτρεπε και ξεχώριζαν οι σταυροί. Έτσι άφηναν ένα μικρό άνοιγμα μεταξύ τους, από όπου μπορούσαν οι εχθροί να ρίξουν τα βέλη τους. Πλήθη αγγέλων και δαιμόνων παρακολουθούσαν την πάλη. Ο Άγιος ύψωνε τα χέρια του στον ύψιστο Θεό και με τον καθαρό

χαρό του νου ανέβαινε προς αυτόν. Έμενε εκεί ψηλά προσευχόμενος και ο σατανάς, βλέποντάς τον και φοβούμενος την οργή του Θεού, έλεγε τρέμοντας το ασκέρι του: «Πάμε, παιδιά, να φύγουμε από τούτον τον ύφωνα, γιατί ανέβηκε στον ουρανό και προσεύχεται εναντίον μας το μεγάλο. Πριν λοιπόν να κατέβει η οργή του και μας βασανίσει, ας εξαφανιστούμε». Και γινόταν αμέσως άφαντη. Και εκείνος ο μακάριος, μετά την δέηση, κατέβαινε στη γη, ερχόταν στον εαυτό του και, μη βρίσκοντας κανέναν πολέμιο, ευχαριστούσε τον Πανάγαθο που τον σκέπαζε. Τότε και οι άγγελοι έφευγαν χαρούμενοι, ενώ οι τίμιοι σταυροί συνδέονταν πάλι, κλείνοντας την είσοδο και φρουρώντας τον όσιο. Πολλές φορές, συνέχισε τη διήγηση ο καλός εκείνος χριστιανός, ερχόταν ο διάβολος με πλήθος δαιμόνων για να τον ρίξει σε ένα πάθος, αλλά δεν μπορούσε, γιατί καθώς ήταν περιτυχισμένος με την δύναμη του σταυρού, τους περιγελούσε και τους έφτυνε. Έτσι οι σκοτεινοί δαίμονες, καταντροπιασμένοι, εξαφανίζονταν, ενώ αυτός ακόμη περισσότερο δοξολογούσε τον Θεό που του χάρισε τέτοια δύναμη κατά των αοράτων εχθρών.

Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν ίσως και θέλετε να σας υπώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την δύναμη του Σταυρού, σας το λέγω. Εις την Αίγυπτον, εις το Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής. Είχε έναν Εβραίο βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν, έγινε και Τούρκος. Άφησε τον ένα διάβολον και πήγε με τον άλλον. Ήξερε γράμματα εβραϊκά και τουρκικά. Εις την Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχην πως ήταν άγιος άνθρωπος, τον ηγάπα κατά πολλά. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως: «Κάτι πολύν αγάπην έχεις με τον πατριάρχην», του λέγει ο βασιλεύς. «Ο Ιωακείμ ο πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος», του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζίρις όπου ήταν. «Κράξε βασιλεύ τον πατριάρχη να έλθει να φιλονικήσω με έναν τάμα και να ειδείς πως θα τον κάμω να μην ξεύρει να αποκριθεί». Έκραξε ο βασιλεύς τον πατριάρχη να έλθει. Λέγει του ο Εβραίος, επειδή και ήξευρε το Ευαγγέλιο: «Εγώ θέλω, πατριάρχα, να φιλονικήσω μεν μερικά και περιπίστεως». Λέγει του ο πατριάρχης: «Με τον ορισμό σου, βασιλεύ, έτοιμος είμαι δια την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου». Και κάμνοντας αρχήν ο πατριάρχης να φιλονικά με τον Εβραίον με ένα τρόπον επιδέξιον, πάντοτε τον αποστόμωνε. Λέγει ο Εβραίος του πατριάρχου: «Τι θέλομεν να φιλονικόμεν? Εγώ ακούω όπου λέγει ο Χριστός σας εις το Ευαγγέλιον πως όποιος έχει πίστην όσο με ένα σπυρί συνάπη, μετατοπά ένα βουνό και πηγαίνει σε άλλο μέρος». Λέγει ο πατριάρχης: «Αληθινά, έτσι το λέγει το Ευαγγέλιο». Λέγει ο Εβραίος: «Λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε κι εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του και τότε να πιστεύσω». Εζήτησαν ο πατριάρχης 3 ημέρες και 3 νύχτες διορία. Τότε έρχεται ο πατριάρχης και λέγει του βασιλέως: «Έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με πρόσταξες». Ήταν ένα βουνό από την Αίγυπτον έως 3 ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος: «Βασιλέα, πρόσταξε τον πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό να πιστεύσουμε κι εμείς». Τότε πιάνει ο πατριάρχης και θυμιάζει εκείνο το βουνό και κάμνοντας το σταυρό του 3 φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού: «Σε προστάζω εσέ, βουνό, να σηκωθείς να έλθεις εδώ». Και ό του θαύματος, ευθύς εσηκώθηκε εκείνο το βουνό και έγινε 3 εις τύπων της Αγίας Τριάδος και εκίνησε το βουνό και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει: «Δια το όνομα του Θεού, βοήθησέ μας και εχαθήκαμε». Και κάμνοντας πάλι δέησιν ο πατριάρχης, εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτο και το ονόμασαν Ντουρ Ντάγ, θέλει να πει «στάσου βουνό». Πάλι ο Εβραίος δεν επίστευσε και λέγει και άλλο, πως όποιος έχει πίστην, αν ίσως και τύχει η ανάγκη να πει η θανατηφόρον φαρμάκι, δεν αποθαίνει. Λοιπόν, πρόσταξε τον πατριάρχη να του κάμω φαρμάκι να το πει και αν ίσως και δεν αποθάνει, να πιστεύσομεν και εμείς. Μα να εξεύρεις και τούτο, βασιλεύ, πως οι χριστιανοί έχουν το σταυρό και κάμνοντας το σταυρό τους τα διαλύουν όλα και το πικρόν το κάνουν γλυκό.
Κάθεται ο Εβραίος 3 ημέρες και κάμνει ένα φαρμάκι όπου να το εγγίξει στο στόμα του Πατριάρχης, ευθύς θα αποθάνει. Το επήγαινε στον βασιλέα και του λέγει ο Εβραίος: «Πρόσταξε τον Πατριάρχη να το πει και να μην κάνει το σταυρό του, μήτε απάνω του, μήτε στο ποτήρι». Κράζει ο βασιλεύς τον Πατριάρχη να το πει το φαρμάκι. Κάμνει ο Πατριάρχης, ο σοφός και άγιος όπου ήταν, θέλοντας να περιγελάσει τον Εβραίον και να τον κάμει μασκαρά, τον εφώτισε το Άγιο Πνεύμα, το επήρε στο χέρι του το ποτήρι με το φαρμάκι και λέγει: «Καλά βασιλεύ, με έδωκες τούτο το ποτήρι, μα δεν με είπες πόθεν να το πείω, από ποια μεριά». Και κάμνοντας το δεξιόν του χέρι εις τύπον ως αν να ευλογεί, ερωτώντας πόθεν να το πει, από ποια μεριά, εδώθεν, εκείθεν, από εδώ ή από εκεί, και σταυρώνοντάς το, εκείνοι δεν το κατάλαβαν. Λέγει ο Εβραίος: «Πείε το όθεν θέλεις». Και πίνοντάς το, ο του θαύματος, ο Πανάγαθος Θεός άνοιξε μία πλευράν του εις τη δεξιάν του μεραίαν και έτρεξε όλο το φαρμάκι και πάλι έμεινε γερός. Τότε λέγει ο Πατριάρχης του Βασιλέως: «Εγώ έπια όλον το φαρμάκι. Λοιπόν, πρόσταξε το βεζίρι σου, τον Εβραίο, να ξεπλύνει με ολίγο νερό το ποτήρι, να το πει και αυτός, και αν δεν πάθει τίποτες, να πιστεύσομεν και εμείς εις την πίστην του Εβραίου». Δεν ήθελε ο Εβραίος να το πει, όμως τον εβίασε ο βασιλεύς και το έπιε, και ό του θαύματος, ό,τι το έγγιξεν εις το στόμα του, έσκασεν και επήγαινε στην κόλαση να καίεται μαζί με τον πατέρα του τον διάβολο πάντοτε. Καταλάβετε αδελφοί μου, όποιος έχει πίστην εις τον Χριστόν μας και να είναι καθαρός, κάμνοντας τον σταυρό του, δεν φοβάται να πάθει τίποτες, κανένα κακό.

θαυμαστά σημεία του Σταυρού. Ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις, με τρόπο κραυγαλαίο, πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Εν τούτο Νίκα. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, 340, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και αδιάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα», και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του, του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού.

Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες, όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνστάντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου, και αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στον βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου 346, περίοδο Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 προμεσημβρίας, φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Και ήταν τόσο λαμπρό, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη τις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να το δουν φανερά μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών δεν στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και την λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται και από τον ίδιο τον Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, ημέρα της εμφανίσεώς του.

Ο Άγιος Ευστάθιος και το Ελάφι. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, 20 Σεπτεμβρίου, αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ο Άγιος Ευστάθιος, που λεγόταν τότε Πλακίδας, ήλκησε πάνω του τη χάρη του Χριστού, που το αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι, που ενώ έφευγε, έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι του και τον παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμενε να καλπάζει πίσω από τα κούρα στο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι, αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε, με απερίγραπτη έκπληξη, βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί Πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με ευαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος.

Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού, για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού ως σημείου του Χριστού. Θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων, που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο. Η θεραπεία του παραλίτου ειδωλολάτρη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 26 Σεπτεμβρίου, θεράπευσε στην Πάτμο τον παράλυτο ειδωλολάτρη ιερέα του Απόλλωνα, σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Σταυρού. Η δύναμη του Σταυρού διώχνει τα δαιμόνια. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, 17 Ιανουαρίου, θέλοντας να κατεσχύνει κάποιους ειδωλολάτρες σοφούς που πήγαν να τον πειράξουν, έφερε μπροστά τους μερικούς δαιμονισμένους και είπε: «Καθαρίστε τους εσείς με τους συλλογισμούς σας και με οποιαδήποτε άλλη τέχνη ή μαγεία θέλετε, επικαλούμενοι τα είδωλά σας, ή αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε από την πολεμική εναντίον μας και θα δείτε τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού». Και την ίδια στιγμή επικαλέστηκε τον Κύριο, σφραγίζοντας τους δαιμονισμένους τρεις φορές με το σημείο του Σταυρού. Αμέσως εκείνοι ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και σηκώθηκαν θεραπευμένοι, δοξάζοντας το Θεό. Το σημείο του Σταυρού γιατρεύει. Όταν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, 12 Μαΐου, ήταν ακόμα μικρό δεκάχρονο παιδί, ένα ατίθασο γαϊδούρι τον τραυμάτισε σοβαρά στον μυρό και τον έριξε κάτω, ανίκανο πια να σηκωθεί. Τότε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλεόβιος, τον σταύρωσε τρεις φορές στο χτυπημένο μέλος και αμέσως ο μικρός Επιφάνιος γιατρεύτηκε και σηκώθηκε. Ο ίδιος ο Άγιος, πολύ αργότερα, σταύρωσε τρεις φορές επίσης τη θυγατέρα του βασιλιά της Περσίας και την απάλλαξε αυτοστιγμή από το δαιμόνιο που τη βασάνιζε.

0: Ήταν η εκπομπή «Αφωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: από τον κήπο του Γέροντα Παϊσίου. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιούνται στο Σύνδεσμο Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος του Παγκράτη.
1: Ξεκινάμε με ένα τίτλο που χρησιμοποιεί ο γέροντας και έχει χρησιμοποιηθεί από τις μοναχές της Ουρωτής επάνω στα βασιλικά της Θεσσαλονίκης, από το γέροντα Παΐσιο πάντοτε ασχολούμεθα, από το βιβλίο «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο», και ο γέροντας λέει: «Η αμαρτία στην εποχή μας έγινε μόδα». Έγινε μόδα. Κάποιοι τον ρωτούν: «Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος?» Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτα και ο κόσμος λέει ότι θέλει. Να ξέρετε ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι αποδίδουμε σε ανθρώπους μεγάλους πράγματα τα οποία θα θέλαμε να πούνε για να δικαιολογηθούμε. Όπως παραδείγματος χάρη λέμε ότι όλα τα συγχωρεί ο Θεός πλην της αχαριστίας. Επειδή από κάποιον έχουμε γευθεί το ποτήρι της αχαριστίας, γι' αυτό βάζουμε και το Θεό στην υπόθεσή μας. Αλλά δεν θυμόμαστε κάθε φορά που εμείς είμαστε αχάριστοι στους άλλους, θυμόμαστε μόνο ποτέ οι άλλοι μας χρωστάνε. Και να λέξει ο γέροντας. Και λέει ο γέροντας, και να ξέρω κάτι που να το πω. Τι βάρβαρο πράγμα, γέροντα, ο πόλεμος. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ευγένεια εντός εισαγωγικών της αμαρτίας, δεν θα έφταναν σε αυτό το βάρβαρο. Σε αυτό το βάρβαρο. Πιο βάρβαρο όμως ακόμα είναι η ηθική καταστροφή. Βλέπετε τι εκτιμούμε εμείς για κακό στον κόσμο και τι εκτιμούν οι άνθρωποι πνευματικοί στον κόσμο. Εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε τα δεινά, τα προβλήματα, οι διαδικασίες που γίνονται, ένας πόλεμος, μια προσφυγιά. Είναι κακό, είναι θανατικό. Πιο δεινό όμως είναι, πιο μεγάλο είναι, γιατί για αυτά όλα ευθύνονται κάποιοι άνθρωποι και τα χρεώνονται άλλοι. Το πολύ μεγάλο είναι και αυτοί θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πόσο σημαντικό είναι όμως εγώ να καταδικάζω με τη θέλησή μου τον εαυτό μου στην κόλαση. Να μην συντρέχουν λόγοι ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν πνευματικές συνθήκες ώστε να μπορώ να αναπτυχθώ πνευματικά και εγώ να μην τις εκμεταλλεύομαι. Αυτό κατά το γέροντα είναι πολύ χειρότερο από το άλλο, από τους εξωτερικούς κινδύνους και τους εξωτερικούς πόνους. Είναι μια ταραχή την οποία κουβαλώ μέσα μου και ας έχει έξω ηρεμία και μπουνάτσα. Πιο βάρβαρο λοιπόν είναι αυτή η ηθική καταστροφή. Ακούστε, διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι. Αν πάτε στην Ομόνοια, βέβαια τώρα ενώ στον Ολυμπιακών Αγώνων και μετά, είμαστε μια κοινωνία που τα βρώμικα τα κρύβει. Δεν τα θεραπεύει, τα κρύβει. Μαζέψαν αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους και τους κρύψαμε. Δεν προσπάθησαμε να τους θεραπεύσουμε, να δούμε τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Τους κρύψαμε για να μην φαίνονται, μην μας χαλάσουν την εικόνα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά που πάσχουν ψυχικά διαλύονται και σωματικά. Έχετε δει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει σε εξαρτήσεις, στις ουσίες αυτές, και είναι 20 χρονών και νομίζεις ότι έχει ζήσει όλη του τη ζωή. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του. Έχει κόψει το πρόσωπό του. Όλη η φρεσκάδα της νιώτης του που θα περίμενε κανείς να πιάσει την πέτρα και να τη ζουλήξει και να βγάλει νερό, έχει χαθεί όλη η εκμάδα. Δεν έχει νόημα. Άκουγα το πρωί μια ωραία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και λέγει για τις αυτοκτονίες που συνεχώς μεγαλώνουν. Και εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, ακόμα έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά και στην Ευρώπη και στην Αμερική σε σχέση με τις αυτοκτονίες των νέων μας. Αλλά δεν είναι μακριά η εποχή και μακάρι να μην έρθει ποτέ που πραγματικά τα αποβραδείς αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, κυρίως τα άσχημα, γιατί τα όμορφα δύσκολα τα παίρνουμε. Τα άσχημα παίρνουμε και μας έρχονται τα άσχημα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών. Στη Φιλανδία, παραδείγματος χάρη, που είναι μια πάρα πολύ συγκροτημένη και οργανωμένη πολιτεία, υπάρχει ειδικό υπουργείο για τις αυτοκτονίες των νέων. Φανταστείτε σε τι κατάσταση και σε τι βαθμό επιδημίας έχει φτάσει αυτή η αυτοκτονία. Γιατί αυτοκτονεί ο άνθρωπος? Γιατί αισθάνεται ότι κανένας δεν τον ακούει. Ότι δεν έχει χώρο σε αυτόν τον κόσμο. Και θεωρεί ότι η αναχώρησή του από τον κόσμο αυτόν έχει περισσότερο νόημα από την παραμονή του. Μεγάλη κουβέντα βέβαια ποιος φταίει. Αν φταίνει γύρω του, αν φταίει η οικογένειά του που δεν είχε χρόνο γιατί ασχολήθηκε ο καθένας με την καριέρα του. Αν φταίει η γλώσσα με την οποία μιλούν οι νέοι με τους μεγαλυτέρους. Αν φταίει η εποχή, αν φταίει η τηλεόραση, αν φταίνε όλα μαζί. Αν φταίει πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα η απουσία του Θεού. Ξέρετε, ερχόμαστε κατόπιν εορτής και λέμε μα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και δεν αναρωτιόμαστε πώς ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε. Και έχει καθένας το μερτικό της ευθύνης του. Και ας είναι τίμιος με τον εαυτό του. Να μην κοιτάζει τον καθρέφτη τους άλλους ή τους άλλους αντικειμενικά. Αυτό είναι το εύκολο. Να κοιτάζει καλά και τίμια στον εαυτό του. Και για να δει κάποιος τον εαυτό του, έλεγε κάποιος γέροντας, όμορφα και καθαρά στο νερό, πρέπει το νερό, η επιφάνειά του να είναι ήρεμη. Δεν μπορεί να είναι ταραγμένη. Πρέπει να καθίσουμε λοιπόν ήσυχα και όμορφα με τον εαυτό μας, έντιμα, και να κάνουμε χειρουργία στον ίδιο μας τον εαυτό και να μάθουμε ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση. Μου έλεγε κάποιος, έλεγε ο γέροντας, λένε για την Αθήνα ζούγκλα, ζούγκλα, αλλά κανείς δεν φεύγει από εκεί. Έχετε και για την τηλεόραση σήμερα. Όλοι έχουμε να πούμε τα χειρότερα, αλλά οι άνθρωποι επιμένουν και εμένουν και δυσκολεύονται και παραμένουν και βλέπουν και σχολιάζουν και συνεχίζουν και βλέπουν. Όλη ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι? Έχουν γίνει θαρρώσαντα ζώα. Τα ζώα, ξέρετε τι κάνουν? Στην αρχή μπαίνουν σε ένα στάβλο και αρχίζουν και δημιουργούν μία κοπριά. Μετά αρχίζει και χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίζει και χωνεύει, αρχίζουν και αισθάνονται μία ζεστασιά τα ζώα. Δεν τους κάνει τότε καρδιά να φύγουν από το στάβλο, αναπαύονται σε αυτή τη βρωμιά. Είναι έξω, κρυώνουν στην καθαρά που είναι, τους αρέσει να γυρίζουν πίσω στη βρωμιά τους. Αυτή η βρωμιά τους δημιουργεί μια θαλπορή. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι βρώμικο εκεί, αλλά από τη ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει καρδιά. Αν μπει τώρα ένας μέσα στο στάβλο και μπει μέσα για πρώτη φορά, πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι όμως συνέχεια μέσα σε αυτό το στάβλο δεν ενοχλείται, γιατί έχει συνηθίσει πλέον. Ας το αναλύσουμε λίγο. Νομίζω βέβαια ότι ο Γιώργος τα λέει πάρα πολύ καθαρά. Ας το δούμε όμως πόσες αναφορές και ποιες αναφορές μπορεί να έχει στην καθημερινότητά μας ένας τέτοιος λόγος. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να δημιουργεί ο άνθρωπος γύρω του και εντός του ένα περιβάλλον αμαρτίας, μια θαλπορή αμαρτίας? Πραγματικά, αφήνοντας μικρές καθημερινές και κάνοντας μικρές καθημερινές αβαρίες στη ζωή μας, λέγοντας δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει εκείνο, ο Θεός αυτό το συγχωρεί, τον ρωτήσαμε εμείς το Θεό και μας το είπε, μας προσωπικά μας το εκμυστηρεύτηκε ο Θεός, ότι αυτό που δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω την ταπείνωση να πω δεν το μπορώ, αλλά κόβω. Όπως εκείνη η Αλεπού του Εσώπου, όταν έχασε την ουρά της, πήγε να την περάσει σαν μόδα την κολοβή ουρά. Και έλεγε ότι είναι της μόδας οι κολοβές οι ουρές. Δεν είχε την ταπείνωση να πει ότι δεν μπόρεσε. Κάτι, μια προσεξία. Έπρεπε όλες οι άλλες οι Αλεπούδες να αποκτήσουν κολοβή ουρά. Σε αυτά τα χρόνια ζούμε. Ο

ότι δημιουργούμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ναι, έρχονται μερικές στιγμές πνευματικής έτσι πνευματικού φωτισμού, επειδή θέλει ο Θεός κάπως να μας δείξει την κατάστασή μας, σαν να είμαστε μέσα σε ένα σκοτάδι. Ξέρετε, όταν είμαστε σε ένα χώρο σκοτεινό και σβήσει το φως, είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν βλέπεις ούτε σκόνη, βλέπεις ούτε ακαταστασία, βλέπεις τίποτα. Θυμάμαι κάπου πήγα σε έναν ζωγράφο, τέλος πάντων, και του λέω κάτι λείπει από τους πίνακες αυτά. Μου λέει, άμα τραβήξεις την κουρτίνα είναι όλοι τέλειοι. Λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει, τράβηξε την κουρτίνα. Όταν τράβηξα την κουρτίνα, σκοτίνιος ο τόπος, πράγματι δεν φαινόταν ατέλειες. Μου λέει, τώρα είναι τέλειοι, μου λέει. Άμα μου λέει, τραβάς την κουρτίνα, δεν φαινόταν. Έτσι γίνεται και στη ζωή μας. Όταν σβήσουμε τα φώτα, είναι όλα τακτοποιημένα. Κάνουμε λοιπόν στην πνευματική μας ζωή, μεταφέρουμε αυτό το πράγμα. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εντός και εκτός αμαρτίας μας, στο οποίο συνηθίζουμε. Και δημιουργούμε μια λεγόμενη θαλπορία αμαρτίας. Παρότι είπαμε προηγουμένως υπάρχουν στιγμές που βλέπουμε αυτή την κατάστασή μας, εντούτοις συνηθίζουμε σε αυτά τα πράγματα. Αυτό το αίσθημα της συνήθειας δημιουργεί τεράστια πνευματικά προβλήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι καταστρέφει, αδρανοποιεί τα ανακλαστικά μας. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Έχετε δει όταν πάμε σε ένα γιατρό με εκείνο το θρυλικό σφυράκι που κοιτάζει τα νεύρα, κοιτάζει και χτυπάει σε σημεία ώστε να δει αν λειτουργούν ακόμα τα ανακλαστικά μας. Περνώντας τα χρόνια, άμα είναι και ασθενής ο άνθρωπος, κάπου αυτά τα ανακλαστικά αρχίζουν και ελαττώνονται. Δεν είναι όπως ήταν στην νεανική μας ηλικία. Το ίδιο συμβαίνει όταν και κάποιος άνθρωπος βρίσκεται και αφήνει τον εαυτό του σε ένα, πνευματικά δύσοσμο περιβάλλον. Αρχίζει πλέον στην αρχή να μην τον ενοχλεί το ένα. Αρχίζει να μην τον ενοχλεί το ένα. Και αν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και δει την κατάστασή του και δει πώς ήταν και από πού ξεκίνησε και δει πού βρίσκεται και για πού πηγαίνει, πραγματικά θα τρομάξει με τον ίδιο τον εαυτό. Θα πει, ρε παιδί μου, πώς τα ανέχομαι εγώ αυτά τα πράγματα. Εγώ παλιά ούτε να ακούσω, ούτε να δω, ούτε να πω τίποτα. Τώρα πώς άφησα μια πόρτα ανοιχτή και έγιναν τόσες καταστάσεις. Σας θυμίζω, όλοι να θυμόμαστε, ότι μια πόλη, χτες ακόμα γίνανε επεισόδια στην Αγία Σοφιά, μέσα στο Μέγα Μοναστήρι από τους Γκρίζους Λύκους, η πόλη μας χάθηκε από μια κερκόπορτα. Ένα παραπόρτι εκεί στα τείχη, στη βασιλεύουσα. Ένα παραπόρτι που είπανε πως ξεχάστηκε. Άλλοι είπαν ότι αφέθηκε και ανοιχτό. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνες είμαστε, έχουμε και ιστορία στην προδοσία. Μέσα σε αυτό λοιπόν το δεδομένο έχουμε κάτι να γνωρίζουμε, ότι μια μικρή στην αρχή, μια μικρή μας πνευματική αβαρία φαίνει στη συνέχεια την επόμενη, γιατί καμιά αμαρτία δεν μένει μονάχη, θέλει συμμάχους. Είναι σαν να χορεύουν ένα χορό θανάτου και κουβαλάει μία την άλλη και θέλει άλλη μία. Δεν μπορεί μόνη της μία. Για να, ας πούμε, όταν πούμε ένα ψέμα, για να σταθεί πρέπει να πούμε και ένα ακόμα. Και για να σταθούν αυτά τα δύο πρέπει να πούμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο. Και στο τέλος ξεχνάμε ποια είναι η αλήθεια. Ζούμε μέσα στο ψέμα. Και γι' αυτό και οι Άγιοι μας λένε, μη συνηθίσουμε ούτε στα καλά ψέματα. Και αν βρεθούμε σε μια ανάγκη να σώσουμε μια κατάσταση, να πούμε κάτι, να ελεγχόμαστε και να το λέμε και στο πνευματικό. Να είναι έλεγχος μας, όχι να τα συνηθίζουμε, γιατί τα καλά εντός εισαγωγικών ψέματα θα φαίνουν λίγο, και τα ψέματα αυτά που θα τα λέμε και χωρίς λόγο, αυτά που θα λέμε για να καλυφθούμε δικά μας προσωπικά πράγματα και όχι για να σώσουμε μια κατάσταση. Καταστρέφει λοιπόν πρώτον τα πνευματικά μας ανακλαστικά. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε μετά. Κάτι συμβαίνει και το αφήνουμε να έρθει. Θα το έχουμε δει πολλές φορές ότι μια πνευματική μας πτώση δημιουργεί μια τέτοια αδράνεια σαν να έχουμε μεθύσει ένα τέτοιο πράγμα. Σαν να μας έχουν δύρει είναι ένα πράγμα. Να έχουμε μαλώσει, να έχουμε θυμώσει, να έχουμε αναστατωθεί. Ένα μικρό καθρέφτισμα βέβαια είναι αυτό, στο οποίο δεν μπορούμε μετά να κάνουμε τίποτα. Το έχετε δει ότι πολλές φορές όταν θυμώσουμε και μαλώσουμε, τα βάζουμε και με την νηστεία. Δηλαδή πάμε και τρώμε. Έχω πολλές περιπτώσεις έτσι που έρχονται και λένε και τα λοιπά, ότι μαλώσαμε, μετά χάλασε και την νηστεία. Γιατί ο διάβολος ήρθε μέσα, συμμάχησε με την λεμαργία μας και τα λοιπά, άλλοθι μας φταίνε ας πούμε οι άλλοι, τα βάλαμε και με την νηστεία. Χάσαμε δηλαδή, χάσαμε το ένα κομμάτι, μετά χάσαμε και το οικόπεδο. Μας πήρε το σπίτι, μετά μας πήρε και το οικόπεδο. Το πρώτο λοιπόν που κάνει ο διάβολος είναι να καταστρέφει τα ανακλαστικά, να μην

0: αντιδράσουμε, να μην σηκωθούμε πάνω. Ο διάβολος είναι πολύ μεθοδικός πολέμιος. Δεν λειτουργεί τυφλά. Έχει αιώνων πείρα. Γι' αυτό χρησιμοποιεί στον καθέναν τα κατάλληλα όπλα. Δεν χρησιμοποιεί σε όλους τα ίδια, ούτε με την ίδια ένταση, ούτε την ίδια ώρα. Πατέρες από το γεροντικό που διαβάζουμε λένε ότι έβλεπαν, λέει, ένα γέρο εκεί που είχε στην πλάτη του ένα τσουβάλι με διάφορα μπουκαλάκια, πραγματάκια, αυτά εργαλεία και πήγαινε. Λέει, πάω τώρα εκεί να τον πειράξω τον έναν με λογισμούς καινοδοξίας, τον άλλο με λογισμούς, ας πούμε, εσκρούς, με τον άλλον κατακρίσιος, τον έναν, τον καθέναν τα φάρμακά του. Και πώς αντιδρούμε είναι το θέμα. Μας δίνει λοιπόν αργά, μας πολεμάει αργά, με σύστημα και πολύ σταθερά. Μέχρι στο τέλος να μας εγκλωβίσει. Οι πατέρες χρησιμοποιούν μια πολύ ωραία εικόνα και ο Μέγας Βασίλειος είναι πολύ σημαντικός. Στην αρχή ο διάβολος μας έχει σαν να έχει στα χέρια μας στα χέρια του ένα κουλούρι και εμείς είμαστε νηστικοί και μας το κουνάει να πάμε να φάμε. Και εμείς πάμε και μπαίνουμε. Και χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος την πολύ ωραία εικόνα του σκατζόχυρου. Ο σκατζόχυρος, δεν τον έχετε δει, είναι ένα πλάσμα του Θεού το οποίο έχει γύρω-γύρω αγκάθια, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Η άμυνά του είναι αυτή, έτσι τον έκαμε ο μεγαλοδύναμος, αυτό να τον όπλο του, έτσι να ζει. Ο σκατζόχυρος λοιπόν, όταν πάει να φάει κάπου και μπαίνει μέσα σε μια τρύπα, τότε όλα του τα αγκάθια παίρνουν μια φορά, θα λέγαμε, γέρνουνε και μπορεί και χωράει μέσα. Και μπαίνει και τρώει. Όταν μπει μέσα όμως αυτή την τρύπα, μετά δεν μπορεί να βγει. Γιατί τα αγκάθια, όπως πάει να βγει έξω, σηκώνονται πάνω και αυτά τα ίδια αγκάθια που ταπεινώθηκαν για να μπει μέσα και να φάει, γίνονται εμπόδιο στο να βγει έξω. Το ίδιο όπλο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, χρησιμοποιεί ο διάβολος. Τι μας κάνει? Στην αρχή μας γλυκαίνει το προϊόν μας. Λέει, έλα τώρα, σιγά τώρα, η νηστεία σε μάρανε. Σιγά τώρα μη θα πάει και στα πάση του παράτσου. Βάζει και κανένα δυο από την οικογένειά μας να ξεκινήσουν κανέναν καυγά ψεύτικο ουσιαστικά. Δεν κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του. Εμένα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Πως ένας που νηστεύει δέχεται ο άλλος να μην του κάνει τη ζωή δύσκολη και να μην νηστεύσει. Δεν θες, παιδάκι μου, να νηστεύσει. Εγώ θα σου κάνω και άλλο φαγητό. Γιατί να δυσκολεύει ο άλλος που δεν νηστεύει τη ζωή αυτού που νηστεύει? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, αν είχαμε σκέψεις και κάναμε, λέει, και καλούς υπολογισμούς, θα βλέπαμε ότι τα νηστίσιμα φαγητά είναι και οικονομικότερα για τη ζωή μας. Γιατί τα πιο απλά είναι και πιο φτηνά. Λοιπόν, αλλά βεβαίως και πιο υγιεινά, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο σκοπός είναι η άσκηση, η πνευματική μας άσκηση, να καταλάβουμε ότι νηστεύουμε για να ασκηθούμε στην εγκράτεια, στην υπομονή, στην αγάπη. Γι' αυτό νηστεύουμε. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί ο διάβολος. Στην αρχή μας δελεάζει, μας το χαμηλώνει, μας το στρογγυλεύει και όταν μας εγκλωβίσει μετά είναι δύσκολο να μας βγάλει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσπαθούμε, και οι Άγιοι Πατέρες μας αυτό είναι κάθετοι, να αποφεύγουμε πράγματα και να ξεθαρεύουμε με τον πειρασμό. Μην θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι και δυνατότεροι από καταστάσεις. Να αποφεύγουμε αιτίες που θα μπορούμε να πειράξουμε την αθάνατη ψυχή μας, να τη βάλουμε σε διαδικασίες. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ένας Ρώσος Άγιος, ο Μπερτσιανίνοφ, έλεγε: θα πάρεις ένα δαυλό αναμένο και θα μπεις μέσα σε μια μπαρουτοαποθήκη. Άμα λαμπαδιάσεις, δεν σου φταίει ούτε ο δαυλός, ούτε η μπαρουτοαποθήκη. Εσύ φταίει και το μυαλό σου. Ας αποφεύγουμε λοιπόν τις αιτίες ώστε να δημιουργούνται τέτοιες δυσκολίες. Και για να έρθουμε σε πιο πρακτικά θέματα, αν ξέρεις ότι θα πας κάπου και θα μαλώσετε με μια κυρίας, τέλος πάντων, ή θα πάει να πιείτε έναν καφέ και η συζήτηση θα ξεκινήσει από το ωραίο το σπίτι σου που έχεις εδώ πέρα κτλ. Και θα φύγετε τσακωμένες. Δεν πειράζει, ας μην το πιούμε αυτόν τον καφέ. Ας μοιράσουμε καλύτερα την ώρα μας, ας εκμεταλλευτούμε την ώρα μας πιο πνευματικά διαβάζοντας ένα πνευματικό βιβλίο. Περισσότερα θα πάρουμε. Άλλο θέμα, μετά έχουμε πρόβλημα με τους εφιάλτες, μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Και όμως καθόμαστε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι συνεχώς στην τηλεόραση. Νομίζετε όλοι ότι όλα αυτά που συνεχώς καταπίνει το υποσυνείδητό μας και η ψυχή μας, αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν, τον άνθρωπο, το νευρικό του σύστημα έρχεται και ησυχάζει? Μετά λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μα πώς δεν μπορείς να κοιμηθείς όταν σκέφτεσαι ότι όλος ο κόσμος γύρω σου είναι ένα καζάνι που κοχλάζει? σαν να προσπαθείς να κοιμάσαι σε ένα μέρος που κοχλάζει όλος ο κόσμος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αποφεύγουμε λοιπόν τις αιτίες ώστε να δημιουργούμε τις πτώσεις μας. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι απρόσκλητο. Το καλούμε και έρχεται. Ο διάβολος έχει αυτό το χαρακτηριστικό και έτσι τα έχει κάνει ο μεγαλοδύναμος. Να μην έρχεται, να μην παραβιάζει την πόρτα της ψυχής μας αν εμείς δεν το ανοίξουμε. Αποφεύγοντας λοιπόν τις αιτίες του πνευματικού πολέμου, αφήνουμε το διάβολο να χτυπάει απ' έξω. Ας βροντάει απ' έξω. Εκείνος τη δουλειά του και εμείς τη δουλειά μας. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά, οι Ιαχωβάδες όπως λέμε, χρησιμοποιούν μία εικόνα την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς, όχι βέβαια όπως τη χρησιμοποιούν εκείνοι, αλλά εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε για αυτό που τώρα χρειαζόμαστε. Λένε, διδάσκουν τα μέλη τους, αυτούς τους τέλος πάντων που προπαγανδίζουν την αίρεσή τους στους άλλους ανθρώπους, ότι δεν θα τους τα λέτε όλα από την αρχή. Δεν θα τους λέτε ας πούμε ότι η εκκλησία είναι το ένα, η ιερείς είναι εκείνο, τα μυστήρια είναι εκείνο, το αυτό, ο μάρτυρος. Όχι, τους πηγαίνετε με το μαλακό, τους τα λέτε όλα γλυκά και τους χρησιμοποιούν την εξής εικόνα. Αν πάρεις ένα βάτραχο και τον βάλεις μέσα στο νερό, καυτό νερό, ο βάτραχος θα πηδήξει απάνω, θα φύγει. Αν τον πάρεις το βάτραχο, τον κανακέψεις και τον εβάλεις μέσα στο νερό και αρχίσεις από κάτω ανάψεις το μάτι και αρχίζει και θα βράσει ο βάτραχος. Και δεν θα το καταλάβει καθόλου και δεν θα φύγει καθόλου από το νερό. Την ίδια πρακτική, ας χρησιμοποιήσουμε την εικόνα, όχι τη συλλογιστική που το χρησιμοποιούν οι Ιαχωβάδες, ας το πάρουμε και εμείς στη ζωή μας. Έτσι χρησιμοποιεί ο διάβολος. Μας γλυκαίνει αυτό που πρόκειται, σε αυτό που πρόκειται να μας παγιδεύσει. Γι' αυτό ας έχουμε τα μάτια μας όχι ανοιχτά, ορθά ανοιχτά. Και ας συμβουλευόμαστε τους πνευματικούς σε μερικά θέματα που δεν τα γνωρίζουμε και τα αγνοούμε. Ας πούμε, ζούμε σε μέρες που παντού υπάρχουν αιρέσεις. Παντού υπάρχουν πλέον τα τηλεοπτικά κανάλια βγάζουν, τώρα τελευταία έρχεται ένας προτεστάντης μέσα στο Νοέμβριο, μέσα στις γιορτές, δεν ξέρω τι, ένας διεθνής έτσι προτεστάντης, θα σου πω, που σε ένα στάδιο στο Πολυδελατοδρόμιο, δεν ξέρω πού, δεν θυμάμαι, κάνει μια ανοιχτή αυτή προτεστάντη και κάνει θεραπείες. Αυτά είναι όλα δαιμονιώδη, να ξέρετε, είναι με τη δύναμη Σατανά, δεν είναι θεϊκό αυτό το πράγμα. Ο Χριστός δεν έκανε θαύματα προς εντυπωσιασμό. Και εκεί που δεν υπήρχε πίστη και δεκτικότητα των ανθρώπων δεν έκανε θαύμα. Ούτε ήταν ένας κατά παραγγελία θαυματοποιός. Από 11 ως 11,5 γίνονται θαύματα. Όποτε η χάρη του Θεού, όποτε οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί στη χάρη του Θεού, ο Θεός θαυματουργεί. Και τα μεγαλύτερα θαύματα είναι αυτά που δεν έχουν να κάνουν με χέρια και πόδια. Αλλά αυτά που έχουν να κάνουν με την ψυχή μας. Θυμάστε ότι στον παραλυτικό όταν συγχώρεσε τις αμαρτίες του, μια πράξη που δεν ήταν ορατή από τα μάτια των ανθρώπων, τους είπε, για να δείτε ότι ο Θεός, ο Χριστός, μπορεί να κάνει και τα μεγάλα και τα μικρά, και αφού είχε ήδη κάνει τα μεγάλα, είχε θεραπεύσει την ψυχή του, λέει στον άρρωστο, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα, που λέει, να, τώρα αυτό είναι μικρότερο θαύμα από αυτό που συνετελέσει την ψυχή του. Γι' αυτό και εμείς όταν λέμε ότι σήμερα δεν γίνονται θαύματα, πρέπει να έχουμε γνώση μερικών πραγμάτων. Γίνονται θαύματα. Μια μεταστροφή ενός ανθρώπου από το σκοτάδι στο φως είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και αν δεν γίνει και κανένα θαύμα στον κόσμο, μόνο ότι κάθε Κυριακή και κάθε μέρα τελούνται οι θείες λειτουργίες και το ψωμί και το κρασί μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, κανένα άλλο θαύμα να μην γινόταν στον κόσμο, αυτό μόνο είναι το θαύμα των θαυμάτων. Το μυστήριο των μυστηρίων. Η θαλπορία αυτή για την οποία μιλάει ο Γέροντας Παΐσιος, αυτή η ζέστα της αμαρτίας που μας πιάνει πολλές φορές και στην οποία συνηθίζει ο άνθρωπος, μας φέρνει στο μυαλό μια άλλη ζέστη που επεθύμησε ο Πέτρος. Ο Πέτρος ακολούθησε τον Χριστό και δοκίμασε πραγματικά και έπεσε με το θέμα της αρνήσεώς του. Είδατε, ο Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος παρορμητικός, όπως πολλές φορές όλοι μας. Πολλοί πατέρες λένε ότι λιδωρούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών τους Αποστόλους για την προδοσία τους, αλλά κανένας δεν ταυτίζει τον εαυτό του μαζί. Γιατί και εμείς σε μια προκειμένη δοκιμασία έτσι τον αρνούμεθα τον Χριστό. Σε μια παιδίσκη τον Χριστό δεν τον αρνούμεθα πολλές φορές για μεγάλα πράγματα, αλλά για πολύ πιο μικρά. Θα περάσουμε μια Τετάρτη από κάπου που πουλάνε τυρόπιτες και θα πάρουμε μια τυρόπιτα. Αυτό είναι άρνηση του Χριστού σε μια παιδίσκη, όπως ο Πέτρος, στο απόλυτο τίποτα. Δεν άξιζε ο κόπος δηλαδή να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό, ποτέ δεν αξίζει βέβαια ο κόπος, γιατί το να αρνηθεί ο Χριστό είναι σαν να αρνείσαι τα πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ένας λόγος, δεν απειλήθηκε ο Πέτρος, η ζωή του δεν απειλήθηκε, ήταν μια απεδίσχυση. Τι λέει λοιπόν ο Γιώργος Χρυσόστομος, αναλύοντας λίγο αυτή τη ζέστη που επιθύμησε? Σας θυμίζω ότι ο Γιώργος Παΐσιος χρησιμοποιεί την ίδια φράση, τη ζέστη. Λέει ότι ακολούθησε, λέει, τον Χριστό ο Πέτρος και βρέθηκε στο σπίτι του αρχιερέα, αλλά δεν μπήκε μέσα μαζί του, φοβήθηκε, κάθισε έξω μακριά από τον Χριστό, εστός και θερμενόμενος, υπήρχε μια φωτιά και ήταν κρύο, έκανε κρύο. Και τον Χριστό τον είχαν μέσα όπου τον πήγαιναν, όπως γνωρίζετε από τις διηγήσεις της Γραφής, από τον Άννα, τον Καϊάφα και τα λοιπά, δεμένο πιστάγκωνα. Ο Πέτρος δεν τον ακολούθησε και ήταν έξω μακριά του, εστός και θερμενόμενος. Τι τον έκανε τον Πέτρο να ζητήσει την παρηγοριά της ζεστασιάς, ενώ τόση ώρα ήταν μαζί του στον κήπο της Γεθσημάνης? Παρότι κοιμότανε, αλλά ήταν κοντά στον Χριστό, δεν κρύωνε. Όταν βρέθηκε μακριά από τον Χριστό, τότε άρχισε να κρυώνει και ζήτησε την παρηγοριά της ζέστης. Και δείτε, λέει, ζήτησε την παρηγοριά, και εκεί στην παρηγοριά της ζέστης, της ανθρώπινης ζέστης, της ζέστης της αρνήσεως, γιατί σε αυτή τη ζέστη που ζήτησε ο Πέτρος μακριά από τον Χριστό, αναγκάστηκε και τον αρνήθηκε, και βρέθηκε τελικά να επαληθευθούν τα λόγια του Χριστού, ότι πριν λαλήσει ο Πετεινός θα με έχει αρνηθεί τρεις φορές, και μάλιστα λέει το συναξάρτητο, κάθε φορά που άκουγε Πετεινό ο Πέτρος έκλαιγε στη ζωή του. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία ο Πέτρος, μακριά ευρισκόμενος από το Θεό, τον αρνείται, γιατί ψάχνει να βρει τη ζέστη αλλού, μακριά από το Θεό. Ενώ τόσο καιρό ήταν κοντά του και ζούσε τη θαλπορή, μια άλλη ζέστη που θα μας πούνε αργότερο ο Λουκάς και ο Κλεόπας, λέει, δεν, όσο μας μιλούσε και όσο ήταν κοντά μας, δεν αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας μια καύση, μια ζέστη, μια θαλπορή. Αυτή τη ζέστη λοιπόν που επιζητούν οι άνθρωποι μακριά από το Θεό, τη ζητούσε διάφορους χώρους, σε ψυχαγωγίες, σε ανέσεις, σε ειδονές, αλλά αυτές έχουν μια πρόσκαιρη χαρά. Σε λίγο έρχεται το τίμημα αυτής της χαράς. Μπορεί να έρθει μια στιγμιαία απόλαυση, αλλά στο τέλος έρχεται η άρνηση, το τίμημα για το οποίο είσαι εδώ. Όταν βρίσκεσαι μακριά από το Θεό, κάποια στιγμή θα σου αποκαλυφθεί ο λόγος για τον οποίο βρίσκεσαι εκεί και θα σου ζητηθεί και η συμβολή σου. Είσαι εδώ και πρέπει να πληρώσεις. Και αυτή η πληρωμή στο χώρο μακράν του Θεού έχει να κάνει με πολύ μεγάλο κόστος. Έχει να κάνει με ηθική καταστροφή, έχει να κάνει με την απώλεια της σωτηρίας μας. Θυμάστε το έργο εκείνο το κλασικό, λέει μέσα ότι ένας άνθρωπος για να κερδίσει πλούτη έπρεπε να χαρίσει, να υπογράψει συμφωνία με τον διάβολο, να του χαρίσει την ψυχή του. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Προκειμένου να απολαύσουμε, να χαρούμε τη θαλπορή της αμαρτίας, υπογράφουμε συμβόλαιο. Και κάποια στιγμή ο διάβολος το κρύβει αυτό. Δεν έρχεται από την πρώτη στιγμή, δεν μας λέει ότι κοίταξε, θα είσαι δικός μου πλέον. Μας το καλύπτει αυτό το πράγμα. Αλλά όταν πραγματικά μας κερδίσει, τότε αποκαλύπτει το φρικαλαίο πρόσωπό του και πραγματικά καταλαβαίνουμε τότε τι κάναμε. Ο Πέτρος λοιπόν, είναι επίσης σημαντικό ότι όταν τον αρνείται τον Χριστό και όταν τελικά γίνεται όλη αυτή η διήγηση που λέει ότι λάλησε ο Πετεινός, λέει ο Πέτρος μετά, λέει η Γραφή μέσα, και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Από πού έξω, αφού έξω ήταν ο Πέτρος? Εξελθόν έξω από την αμαρτία, φεύγοντας μακριά από τη ζέστη της αμαρτίας, κάνοντας αυτό το ταξίδι του ασώτου από τη χώρα τη μακρινή την οποία πήρε, στην οποία πήγε. Είχε πάει ο άσωτος σε μια μακρινή χώρα και γύρισε πίσω στο σπίτι του πατέρα του. Αυτό το έξω είναι ουσιαστικά η έξοδος από την αμαρτία. Αλλά θέλει μεγάλο ψυχικό ηρωισμό και θέλει μεγάλη ψυχική δύναμη. Και ο Πέτρος είχε μια στιγμιαία πτώση στη ζωή του. Δεν είχε συνηθίσει την αμαρτία. Γι' αυτό ήταν και ευκολότερη η επιστροφή. Και βεβαίως και δεν απελπίστηκε στην πτώση του. Πράγμα το οποίο έκανε αργότερα ο Ιούδας και έπεσε από την πτώση στην απόγνωση και τέλος στον πνευματικό θάνατο. άνθρωπος που ζει τη θαλπορή της αμαρτίας, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη βέβαια καταχρηστικά, δεν είναι θαλπορή, αυτή τη ζέστη της αμαρτίας, νομίζει ότι χαίρεται. Βιώνει ουσιαστικά το θάνατό του και δεν καταλαβαίνει ότι έχει ήδη πεθάνει, ότι είναι νεκρός. Μια ιστορία του γεροντικού λέει ότι κάποτε ένας αβάς πέρναγε με μια ομάδα μοναχών από την πόλη και βρήκαν στην άκρη του δρόμου ένα ψοφίμι, ένα ζωντανό το οποίο είχε ψοφήσει. Και οι πατέρες έτσι με το θέαμα και με τη δυσοσμία κράτησαν τις μύτες τους, κράτησαν την αναπνοή τους. Ο γέροντος όμως δεν την κράτησε την αναπνοή του. Προφανώς ήθελε κάτι να τους διδάξει. Πηγαίνοντας παρακάτω, έβγαινε τότε με τα βασιλικά, με τις άμαξες, έβγαινε μια αμαρτωλή γυναίκα. Και έβγαινε από την πόλη, ντυμένη και πώς θα ήταν κτλ. Και γεμάτη αρώματα που ήταν πληθωρικά εκεί, σκορπίζονταν στον τόπο. Τότε ο γέροντας έφιασε τη μύτη του, θέλοντας να δείξει στους ανθρώπους πως εμείς οι άνθρωποι παρασυρώμαστε από αυτό που φαίνεται, αλλά δεν καταλαβαίνουμε αυτό που πραγματικά είναι στην ουσία. Ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία εικόνα. Στη δίψα μας, λέει, όταν πίνουμε νερό, βρίσκουμε ένα πηγάδι. Μέσα στην έρημο του πουθενά βρίσκουμε ένα πηγάδι. Και πάμε και πίνουμε νερό. Και όταν πίνουμε το νερό, δεν προσέχουμε ότι αυτό το νερό μέσα έχει τους γυρίνους. Οι γυρίνοι είναι τα μικρά βατραχάκια, τα οποία όταν μεγαλώσουν θα γίνουν τα βατράκια. Και μαζί με το νερό που ξεδιψάσαμε, ήπιαμε και το βάτραχο μαζί. Και μεγάλωσε μέσα στα σπλάχνα μας. Αυτό παθαίνουμε όταν το φανταχτερό της αμαρτίας το δεχόμαστε και δεν κοιτάζουμε πίσω ότι αυτό το πράγμα έχει και ένα τίμημα, μια σκιά. Και αυτή η σκιά του είναι πραγματικά η εικόνα του και όχι αυτό που φαίνεται. Την Κυριακή που μας πέρασε η Εκκλησία είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο ο οποίος τον ονόμασε Άφρονα. Άφρονα σημαίνει αυτός που δεν έχει φρένα, δεν έχει μυαλό. Είπε, λέει, στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος: «Ψυχή μου, έχεις πολλά άγαθα. Αναπάβου φάγε πίε εφρέν». Δεν έχει σταματήσει να το λέει από τότε μέχρι σήμερα βέβαια αυτός ο άνθρωπος. Και εμείς λέμε, όταν κάποιος άνθρωπος τρώει ένα καλό φαγητό, λέει, έφαγε με την ψυχή του. Έτσι δεν λέμε? Εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι όλα αυτά τα υλικά αγαθά, η βρώση, η πόση, η απόλαυση, αφορούν στην ψυχή μας. Δηλαδή ότι για την ψυχή μας κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως ο Θεός έχει κάνει τα πάντα με σοφία, με τέχνη, με ομορφιά. Αλλά δεν αφορούν την ψυχή μας οι απολαύσεις. Εμείς λέμε ότι όταν πάμε κάπου και περάσουμε καλά, τότε χαρήκαμε, η ψυχή μας είναι καλά. Αλλά μετά σου μένει ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς. Κάποτε μου εξομολογείται ένας νέος ότι ξυπνούσε αργά το απόγευμα από μια εύπορη οικογένεια. Δόξα τω Θεώ, τώρα έχει ανανύψει, βρήκε ένα πολύ καλό πνευματικό. Σηκωνότανε αργά το απόγευμα. Δεν αισθανόταν την ανάγκη να μιλήσει με κανέναν. Είχε μια μάνα που του τα έφερνε όλα στο χέρι. Και γύρω στις 11, 11:30, 12 έφευγε από το σπίτι και έπαιρνε στη σειρά όλα τα νυχτερινά κέντρα. Μεθούσε ακατάπαυστα. Και έφτασε μέσα σε αυτή την οδύνη του, προσπαθώντας να μην ανταμώσει με τον εαυτό του. Δηλαδή δεν ήθελα να μένω μόνος μου. Οι μόνες ώρες που αισθανόμουν μόνος με τον εαυτό μου ήταν ώρες που κοιμόμουν. Και ήθελα να κοιμάμαι, να μην βλέπω τον εαυτό μου, να μην τον ανταμώνω. Όταν γύριζα, λέει, το πρωί από τα νυχτερινά κέντρα, κάθε φορά που έφευγα για αυτά, θεωρούσα ότι θα είμαι καλύτερα, θα δώσω στην ζωή μου μια ακόμα ανάσα να προχωρήσει. Θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ χειρότερο από ό,τι έφυγα, πολύ πιο άδειο. Θεωρούσα ότι αυτή η κμάδα που είχα μέσα μου την έχασα κι αυτή. Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό πράγμα, ότι η αμαρτία μας αφήνει περισσότερο γυμνούς από ό,τι μας παρέλαβε, πρέπει να το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που ένας πειρασμός εμφανίζεται μπροστά μας. Μια πρόκληση ουσιαστικά. Πώς απαντάμε, πώς αντιδρούμε, πώς βάζουμε σε λειτουργία τα πνευματικά μας ανακλαστικά. Είπαμε και προηγουμένως ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουν μια λογική, μια σειρά. Ο διάβολος είναι καλός στρατηγός. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να απογοητευτούμε και να σταματήσουμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε μόνοι μας στον πνευματικό αγώνα. Αν είχαμε πνευματικά μάτια, θα βλέπαμε χιλιάδες αγγέλων και αγίων που συμμαχούν μαζί μας με μια ψυχούλα που θέλει να τα βάλει με τους άρχοντες τους σκότους. Δεν είμαστε μόνοι μας με μια σφεντόνα. Έχουμε μαζί μας όλους τους αγίους. Και όσο τους επικαλούμενα, όπως λέει ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης και ο Γέροντας Παΐσιος, αρέσκονται οι άγιοι να μην κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν τους αρέσει. Τους αρέσει να τρέχουν. Να τους βρίσκουμε δουλειά λοιπόν. Και να τους επικαλούμεθα. Συνεχίζει ο Γέροντας. Μα στη Ρώμη, λέει, Γέροντα, μερικοί λένε μήπως με σήμερα αμαρτάνει περισσότερο ο κόσμος. Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν. Λέει ο Γέροντας, μα στη Ρώμη ήσαν ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαφτιστεί, αλλά είχαν μερικές κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα το κακό από τις εποχές και να θεωρούμαστε εμείς καλύτεροι. Τι λέγαμε στην προηγούμενη εποχή μας, στην προηγούμενη αναφορά μας. Ότι όταν κάποιος τρέχει δεν κοιτάζει ποιος είναι τελευταίος, αλλά ποιος είναι πρώτος για να τον μιμηθεί και να τρέξει περισσότερο. Άμα κοιτάζεις ποιος είναι τελευταίος, θα γινώσουν εσύ τελευταίος. Σήμερα λοιπόν αυτό που ζούμε στην εποχή μας είναι ότι η αμαρτία γίνεται μόδα. Βλέπεις ορθόδοξο έθνος εμείς και πώς είμαστε, πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν ένα να μην ακολουθεί το ρεύμα και να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό, και τα χάνει και αυτός και σταματάει. Αυτοί οι άνθρωποι το να μην αμαρτάνουν το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία τη θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι χειρότερο. Αλλά δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και σύμφωνα με τη Γραφή, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Είναι ασυγχώρητο αμάρτημα. Την αμαρτία τη θεωρούν πρόοδο και το ηθικό κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγάλο μισθό και μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά αν ήταν ένας διεστραμμένος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά ή μέθησος, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Ή μία αν ήταν λίγο παραστρατημένη δεν τολμούσε να βγει και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό ένα φρένο. Σήμερα αν ένας είναι σωστός, μια κοπέλα παραδείγματος χάρη αν ζει με ευλάβεια, λένε πού ζει αυτή. Αλλά και γενικά αν οι λαϊκοί, οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, αισθάνονταν την αμαρτωλότητα, έσκυβαν λίγο το κεφαλάκι τους και δεν ηρωνεύονταν ένα που ζούσε πνευματικά. Αντίθετα τον καμάρωναν. Τώρα ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει και τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζει κοσμικά, τον κοροϊδεύουν. Φωτογραφίζει νομίζω την εποχή μας, πάει όλο το κοπάδι για σφαγή, πάμε κι εμείς για σφαγή. Ένας σηκώνεται και να πει, βρε παιδιά στο μαχαίρι μας πάνε. Του λένε, δεν ξέρεις εσύ, εφόσον πάμε όλοι μαζί, δεν μπορείς εσύ να είσαι κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι βέβαια η δύναμη του ανθρώπου, την οποία μόνο ως δώρο του Αγίου Πνεύματος μπορεί να την εισπράξει, να μπορεί να καταλαβαίνει πού οδηγεί αυτό το ρεύμα. Γιατί ρεύμα μεν είναι, αλλά ο καθένας στην ψυχή του την έχει χώρια. Και στο δικαστήριο, στην καλή απολογία που μνημονεύουμε στις ακολουθίες, δεν θα μας πει εσείς είσαστε ομάδα εδώ πέρα παραδείγματος χάρη, θα σας βάλουμε μαζί. Όχι, θα πάρουν έναν έναν και θα πούνε εντάξει, δεν σε βοήθησε το περιβάλλον ή το περιβάλλον σου υπαγόρευσε να είσαι έτσι. Εσύ τι έκανες, πώς αντέδρασες, εσωτερικά πώς αντιστάθηκες. Ο καθένας λοιπόν θα δώσει λόγο για την ψυχή του και με αυτή τη σκέψη ας προσπαθήσει ο καθένας στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται να αντιδρά. Αυτό όμως που έχουμε να πούμε και το οποίο είναι παρήγορο για την εποχή μας μέσα σε όλη αυτή τη γενική δυσκολία είναι ότι όσοι άνθρωποι αγωνίζονται τον καλό αγώνα σε αυτή την εποχή θα φτάσουν σε μέτρα πνευματικά μεγαλύτερα από τον πρώτων χριστιανών και μεγαλύτερα από τους πρώτους ανθρώπους, γιατί τότε ήταν αγωνιστικό το πνεύμα, ήταν το αίμα ζεστό, ήταν κοντά τα χρόνια της Εκκλησίας στην έλευση, στον ερχομό του Χριστού. Τώρα που όπως λένε οι πατέρες εψύγει, πάγωσε η αγάπη των πολλών, όποιος σταθεί με το λάβαρό του, το πνευματικό του λάβαρο κόντρα στον άνεμο και το κρατήσει μέχρι το τέλος κάνοντας υπομονή και με επιμονία αντέχει τον πνευματικό του αγώνα, θα φτάσει σε μέτρα πνευματικά μεγαλύτερα από τους πρώτους χριστιανούς. Γιατί τώρα όλα είναι αντίθετά μας. Τώρα όλα τα βρίσκουμε απέναντι. Και όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τους δικούς μας ανθρώπους και από εκεί, από τα βέλη που πονάνε πέντε φορές και περισσότερο. Για δε τους νέους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό της ομολογίας μέσα στους χώρους της ευθύνης τους και της δραστηριότητός τους, πραγματικά πρέπει να τους πούμε και να τους ενισχύουμε εμείς σαν μεγαλύτεροι και να τους λέμε και μπράβο να συνεχίσουν και να έχουν πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο και καμιά φορά χρειάζεται και κατανόηση από τους γονείς γιατί το παιδί μας, ας πούμε, παρασύρεται τόσο εύκολα. Γιατί ζει ένα τεράστιο διχασμό αυτό το παιδί. Ζει δύο γονείς που του λένε να πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι και πάει στο σχολείο και στη δουλειά που του λένε ότι αν δεν φας θα σε φάνε. Ζει λοιπόν πατώντας σε δύο δρόμους και λέει πού να γύρει. Βλέπει ότι η μάνα του και ο πατέρας του δεν γίνανε και οι πλούσιοι, τέλος πάντων, πηγαίνοντας και κρατώντας τη συνείδησή τους όρθια. Μπορεί βέβαια να είναι άνθρωποι τίμιοι και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και καταστάσεις, δεν ήρθανε και τα πράγματα βασιλικά. Και από την άλλη βλέπουν ότι ζούμε σε μια εποχή που αν δεν φας θα σε φάνε, που αν δεν περάσεις μπροστά, που αν δεν μπεις για τον άλλο στον αδελφό, θα προλάβει να πει αυτός. Και πώς θα ζεις? Πρέπει να τους καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτούς τους διχασμούς και να είμαστε όσο μπορούμε κοντά τους. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν όντως δυσκολίες στο πώς μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος το σημερινό κόσμο. Και να τα βοηθάμε τα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα που αντέχουν και σηκώνουν σταυρό, το σταυρό της πίστεώς τους, είναι μάρτυρες. Πραγματικά είναι μάρτυρες. Τέλος, μια μικρή αναφορά στη συνείδηση. Είχαμε πει και στην αναφορά μας στον Αββά Δωρόθεο περί της συνειδήσεως του ανθρώπου, ότι η συνείδηση στο μυαλό του ανθρώπου είναι ένα μικρό φως, ένα μικρό σπέρμα, φωτός, ένας φάρος που βάλε ο Θεός τον άνθρωπο με τη δημιουργία. Και φωτίζει, είναι ανοιχτό αυτό το φως. Και το οποίο ελέγχει. Τώρα που έχουμε φως εδώ μέσα, βλέπουμε. Αν τα είχαμε σβήσει τα φώτα, δεν θα βλέπαμε. Αυτό είναι η συνείδηση. Όταν λοιπόν πιάνεις αυτό το φως, αυτό το τζάμι, και πιάνεις και το μαυρίζεις, δεν βλέπεις. Υπάρχει το φως. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει που να είναι χωρίς συνείδηση. Αυτό που λέμε ασυνείδητος οδηγός άφησε κάποιον στην άσφαλτο, είναι σχήμα λόγου. Δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Υπάρχουν άνθρωποι με πορωμένη συνείδηση. Έτσι. Με συνείδηση την οποία την έχουν αλλοιώσει. Την είχαν και την έχασαν στον δρόμο. Την έχασαν ενώ την αλλοίωσαν, όχι την εξαφάνισαν. Δεν μπορεί να χαθεί, είναι δώρο Θεού αυτό το πράγμα. Ή την άφησαν να κοιμάται, είτε δεν της έδωσαν σημασία τη συνείδησή του. Και λέει τα εξής ο γέροντας. Στη Γαλλία, παρόλο που είναι κράτος προοδευτικό, δεν είναι υποανάπτυκτο. Τελευταία, 80.000, το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1988, τα πράγματα έχουν πάρει φοβερή έτσι, στροφή. Σήμερα διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι 391.000 άνθρωποι δήλωσαν στη Βρετανία ότι θέλουν να γίνουν μέλη της θρησκείας του Τζεντάι. Υπάρχει μια ταινία η οποία λέγεται «Πόλεμος των άστρων», επιστημονικής φαντασίας. Και μέσα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο μέλλοντα χρόνο. Τέλος πάντων είναι επιστημονικής φαντασίας με σκάφη και κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι φίλοι αυτοί λέγονται Τζεντάι. Είναι διεθνής. Χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Και πάει και έρχεται. Άκουσα λοιπόν ότι 391.000 άνθρωποι πήγαν και είπαν ότι θέλουμε να είμαστε μέλη αυτής της θρησκείας. Φανταστείτε το άδειο, το κενό αυτό το πράγμα. Το τίποτα. 391.000. Και λέει... δεν είπα ανά, τελευταία 80.000, το 88 γράφτηκε αυτό, έγιναν μουσουλμάνοι από τους χριστιανούς, έτσι, έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Οι αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, πολλές φορές είχαν βρει 12 θεούς και τους έδωσαν χαρακτηριστικά χειρότερα από τα δικά τους. Λένε ότι αν ο Δίας έχει κάνει χειρότερα πράγματα, καλύτερος είμαι από το Δία. Έτσι, ξέρετε ότι στις θεότητες οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τα μεγάλα έσχη. Τα μεγάλα έσχη. Γι' αυτό και η επαναφορά στην ειδωλολατρεία ή στην αρχαιολατρεία είναι σχιζοφρένεια. Καμιά φορά λένε, ας πούμε, ότι ο Κύριος μας, εμάς, ακόμα και αν είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο, είναι το ακρονάωτον της καθαρότητος και της εγκρατείας και της αγνότητος. Το αντίβαρο σε όλα αυτά από τους αρχαιολάτρες τι είναι? Ένας Δίας που δεν είχε τίποτα, δεν είχε κανένα θεσμό, δεν κρατούσε καμιά οικογενειακή αιστεία. Τι είναι δηλαδή? Που δεν γνώριζε φραγμούς, που ήταν μια αναστάτωση γενική. Αυτή είναι η επαναφορά σε τι? Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, αυτός που δεν δέχεται έναν Θεό θέλει να βάλει στο κεφάλι του 12. Και αυτός λέει που δεν τιμά το πνεύμα θέλει να τιμά την πέτρα. Αυτό είναι σοφία? Δηλαδή μόνο με λογική αυτά τα πράγματα νομίζω καταρρύπτονται. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δικαιολογούσαν τα πάθη τους και τα χρέωναν στις θεότητες και βγήκαμε εμείς καλύτεροι, λάδι. Έτσι και αυτοί λοιπόν ψάξανε να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους και να τους αναπαύει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο έχει συσπηρωτεί πάρα πολλά πράγματα. Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν. Υπόσχεται στην άλλη ζωή βουνά από πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι και ένα ποτάμι μέλι. Να τρως, να πίνεις δηλαδή συνεχώς. Και όσες αμαρτίες και αν έχουν κάνει, άμα τους δώσουν και τους λούσουν με ζεστό νερό, όταν πεθάνουν καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ καθαροί. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν βρίσκουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυτούν, αλλά δεν αναπαυτούν. Δεν αναπαύονται. Γιατί τα πάθη αυτά δεν δικαιολογούνται. Τι κάνουμε στην εποχή μας? Ονομάσαμε την έκτρωση διακοπή κοιήσεως. Έπαψε να είναι έγκλημα? Ας βγουν χιλιάδες δικαστήρια και να πούνε ότι είναι διακοπή κοιήσεως και ότι οι γυναίκες ορίζουν το σώμα τους. Αυτό το φοβερό επιχείρημα. Ορίζουν το σώμα τους. Δεν έχει δικαιώματα το παιδί, έχει δικαιώματα η μάνα. Και νομοθετούμε για το θάνατο και όχι για τη ζωή. Έχουμε δικαίωμα να σκοτώσουμε και όχι να ζήσουμε ένα πλάσμα του Θεού. Σχιζοφρένεια. Πάβει να είναι αμάρτημα? Επειδή ο νομοθέτης ο ανθρώπινος έδωσε μια απάντηση και μια λύση η οποία είναι λάθος, σημαίνει ότι το δικαστήριο στο δικαστήριο του Θεού δεν θα ανταμώσουμε το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και δεν θα κριθούμε επειδή εμείς τακτοποιήσαμε τα πράγματα και τη συνείδησή μας όπως, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς? Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ο Θεός δεν ξέρει από τέτοια πράγματα. Θα αρχίσει να βγάζει τα βιβλία. Η εφορία, πώς τη φοβόμαστε την εφορία? Και άμα είναι και κανένας που να έχει και το ύφος εκεί πέρα και τίποτα να μην έχεις κάνει, τρέμεις. Σου λέει κάτι θα βρει. Για φανταστείτε όταν έχεις κάμει κιόλας. Και εδώ τον άνθρωπο μπορεί να τον ξεγελάσεις. Το Θεό, τι να του ξεγελάσεις? Τον άνθρωπο, αλλάζεις το ύφος σου, κλείνεις το φως, τραβάς την κουρτίνα, λες άλλα, δείχνεις άλλα. Το Θεό, πώς? Του Θεού του κλείνεις την πόρτα και είναι μέσα στο σπίτι σου. Του σβήνεις τα φώτα και ανάβει το δικό του το φως. Μπορείς του Θεού να του ξεφύγεις? Από τον εαυτό σου νομίζεις ότι ξεφεύγεις. Από το Θεό δεν πρόκειται να ξεφύγεις ποτέ και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε εμείς. Μας βολεύει ο Θεός να μην ακούει και να μην βλέπει. Μας βολεύει ο Θεός που να ανέχεται να συγχωρεί. Κάνουμε ένα Θεό δικής μας επινοήσεως, αγάπης, που συγχωρεί όλα τα πράγματα. Ο Θεός ναι αγαπά, ο Θεός ναι συγχωρεί, ο Θεός δέχεται, αλλά τους ανθρώπους που μετανοούν και τους ανθρώπους που ξέρουν και έχουν συνείδηση των πτώσεών τους. Όχι τους ανθρώπους που πέφτουν και υπερηφανεύονται και για τις πτώσεις τους και θέλουν και τις πτώσεις να τις περάσουν και στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Η αμετανόητη αμαρτία. Η αμαρτία για την οποία αισθανόμαστε και περήφανοι που την κάναμε. Πάνε λοιπόν να δικαιολογήσουν αυτοί οι άνθρωποι τα αδικαιολόγητα και γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, μεθούν και βλέπουν τα πάντα για να ξεχνιούνται. Και αυτό γιατί ελέγχονται. Δεν θέλουν να βρεθούν μόνοι τους. Και όταν κοιμούνται, λες ότι ησυχάζουν. Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Ακούστε μια ωραία φράση. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους είναι η συνείδηση. Και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο και αν την καταπατήσει κανείς τη συνείδησή του, στο τέλος έστω και λίγο θα ελεγχθεί. Γι' αυτό λένε τον τρώει το σαράκι. Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του, πετάει. Κάποτε ήμουν στο Άγιον Όρος και Με ροφώναξε ένας μοναχός, μου λέει, έλα να πιούμε καφέ. Και πήγα να πιούμε καφέ. Μου λέει, καλά είσαι και τα λοιπά, πως περνάς, ήμουν λίγο καιρό μόνος εκεί. Καλά είσαι, δόξα τω Θεώ. Μου λέει, κανονικά το πρόγραμμα της ακολουθίας, δόξα τω Θεώ, τα παλεύουμε. Μου λέει, καλά ησυχάζεις το βράδυ. Του λέω, το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ πολύ. Μου λέει, γιατί τι έκανες. Λέω, τίποτα, νομίζω τίποτα, δεν έχω κάνει κάτι το οποίο. Μου λέει, άμα το βράδυ δεν σε βρίσκει ύπνο, να εξετάσεις τη συνείδησή σου, πως κάτι έχει κάνει. Οι παλιοί που λένε κοιμάται σαν μικρό παιδί γιατί δεν έχει κάτι να ταλαιπωρεί τη συνείδησή του, κρύβει μεγάλη αλήθεια. Μην κοιτάτε τώρα που θέλουμε και χάπια να κοιμηθούμε, γιατί είναι αρρώστια της εποχής και αυτή. Αλλά παλιά οι άνθρωποι, άμα έσβηνε ο Θεός το φως και έβαζε τον ήλιο κάτω και δεν είχαμε τα ρεύμα να κρατάμε τη μέρα μέχρι την άλλη μέρα που θα φέξει πάλι. Κοιμόταν σαν πουλιά οι άνθρωποι. Ήταν και κουρασμένοι από τις δουλειές και όλα, όλη μέρα. Και πέφτανε στο κρεβάτι και τους ξημέρωνε ο Θεός και τους σήκωνε ο Θεός. Βλέπετε πόσες μεγάλες αλήθειες κρύβονται σε αυτές τις απλές καθημερινές εικόνες. Συνείδηση λοιπόν πάντοτε υπάρχει στον άνθρωπο. Καλό είναι να την ακούμε και την κληρονομούμε από τους γονείς μας. Αυτή τη φωνή των δικών μας ανθρώπων, των γονιών μας, που μας λέει που ενίοτε έρχεται στον ύπνο μας. Που στέλνει ο Θεός βέβαια τα μηνύματά του, ίσως και στον ξύπνιο μας ακόμα. Και μας λένε, μην το κάνεις αυτό. Και σαν μικρά παιδιά από τότε που κάναμε τίποτα, το ένα το άλλο, και έρχεται και μας λένε, εδώ δεν κάνεις καλά. Θυμάμαι ένα γέροντα, δεν θυμάμαι, νομίζω το γέροντα Παΐσιο ήταν, δεν θυμάμαι. Πήγε κάποτε, λέει, στη μάνα του, κάνανε γιορτές. Δηλαδή παίρνανε το στάρι, παίρνανε το πρόσφορο αυτά και τα κάνανε ένα πανηγύρι. Και τα έπαιρνε η μάνα του εκεί πέρα όλα αυτά και το παιδί για να ευχαριστεί στη μάνα του, να της δείξει ότι είναι εξύπνιος, έπαιρνε, λέει, πήρε μια μέρα και μέτρησε πόσες σταφίδες, πόσο πρόσφορο και αυτά, και έκανε ένα υπολογισμό. Και πάει στη μάνα του και της λέει, να, τόσα άντρα. Και του δώσε, λέει, μία. Και του λέει, ό,τι το δώσουμε στο Θεό θα το μετρήσουμε και όλα, θα κλάψουμε δηλαδή γι' αυτό, θα μας φύγει με ζόρι από την καρδιά μας. Και έκτοτε, λέει, όταν μεγάλωσε τη ζωή του, θυμόταν αυτό τον έλεγχο και αυτό το χαστούκι που φάγε από τη μάνα του και ευλογούσε το Θεό για αυτή την τιμωρία, ότι ό,τι θέλει στο Θεό δίνεται με αρχοντιά και όχι να το μετράς και να το δαγκωμένο να το δίνεις του Θεού. Στην Κρήτη έχουν μια ωραία παράδοση ότι τα λουλούδια που πηγαίνουν στην Παναγία τα πηγαίνουν αμύριστα. Τα κόβουν από τον κήπο και δεν τα μυρίζουν καν. Να τα μυρίσει πρώτα η Παναγία. Αυτό δείχνει μια μεγάλη, έτσι, μια ευλάβεια μέσα. Ότι του Θεού το δίνεις με αχοντιά. Όπως ο Άβελ έδινε τα καλύτερα στο Θεό. Κάιν έδινε ότι του περίσευε. Και ο Θεός δεχόταν τη θυσία του Άβελ και όχι του Κάιν. Τελειώνω. Με μια φράση, νομίζω, ας την κρατήσουμε. Δεν θυμάμαι μέρα που να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα από τη Θεία Χάρη. Και έτσι μπορώ να καταλάβω, όταν δεν αισθανόμαστε τη Θεία Χάρη εντός μας, πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Φράσεις σταράτες, σπαθί θα λέγαμε, που έρχονται κατευθείαν και βρίσκουν την ψυχή μας. Και μας λένε μεγάλες αλήθειες, όμορφα, απλά, έτσι όπως πρέπει να τις ακούσουμε και να τις κατανοήσουμε.
1: Από τον κήπο του Γέροντα Παϊσίου. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση, που πραγματοποιούνται στο Σύνδεσμο Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος του Παγκράτη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί των Υιών του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημον, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσον πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, δια να μην χαθεί όποιος πιστεύει εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμον, δια να καταδικάσει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, μιλώντας πάνω στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Αφού προηγουμένως ο Χριστός μίλησε για την αναγέννηση που γίνεται με το βάπτισμα, τώρα ομιλεί για την ευεργεσία που μας παρέχει ο Σταυρός. Γιατί ο Σταυρός και ο θάνατος του Κυρίου μας εξασφαλίζουν τη χάρη του βαπτίσματος και όταν βαπτιζόμεθα εικονίζουμε τον θάνατο του Κυρίου. Και σχετικά με το θάνατο αυτό, δεν λέγει καθαρά ότι πρόκειται να σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά μνημονεύει το χάλκινο φίδι από την Παλαιά Διαθήκη. Μας διδάσκει λοιπόν ότι τα παλαιά συγγενεύουν με τα καινούργια και ότι ένας είναι ο νομοθέτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Εκτός από αυτό, μας διδάσκει ακόμα ότι όταν οι Ιουδαίοι έβλεπαν την χάλκινη απεικόνιση του φιδιού, σώζονταν από το θάνατο. Πολύ περισσότερο εμείς, όταν στρέφουμε τα μάτια μας στον εσταυρωμένο και έχουμε πίστη, γλιτώνουμε από τον ψυχικό θάνατο.

0: Και τώρα λίγες σκέψεις πάνω στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Κατά καιρούς, ορισμένοι ατυχείς ρήτορες παρουσιάζουν ένα Θεό Πατέρα αυστηρό, κατηφή, απαιτητικό, όλων νόμους και απαγορεύσεις, που χρειάστηκε να εξευμενιστεί από τον Ιησού Χριστό για να συγχωρήσει την ανθρωπότητα. Αλλά αυτού του είδους οι νομικιστικές διευκρινήσεις δεν συμφωνούν με το πρόσωπο του Πατρός που μας αποκάλυψε ο Ιησούς. Ο Πατήρ ο δικός του είναι αγάπη, γεμάτος ευσπλαχνία, υπομονή. Πρωτοβουλία δική του υπήρξε η μεγίστη υπόθεση αγάπης που αναδιπλώνεται στο έργο της Θείας Οικονομίας. Η ζωή της Αγίας Τριάδος που αποκαλύπτεται με την εν χρόνω έλευση στην Οικουμένη του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι κοινωνία αγάπης. Η αγάπη του Πατρός γίνεται αδιάκοπο γεγονός μέσα στην ιστορία με την μοναδική προσφορά του Υιού, με την συνεχή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που μεταγγίζει τη Θεία Χάρη σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτή η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται σε ένα λαό, σε ένα έθνος, σε έναν τύπο, μια κατηγορία ανθρώπων ή στους καλούς, σε αυτούς που τον ακολουθούν. Απλώνεται χωρίς περιορισμό στον κόσμο, σε όλη την κτήση. Αγκαλιάζει ό,τι υπάρχει, δίνοντας ό,τι έχει. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Αγαπά ανεξάρτητα από το αν οι άλλοι είναι άξιοι της αγάπης του. Αγαπά, διότι είναι αγάπη. Και σε αυτήν ακριβώς τη ζωή αγάπης προσκαλεί τους πάντας.

Τελικός σκοπός της αγάπης του Πατρός και ολοκλήρου του έργου του Χριστού που κορυφώνεται στο Σταυρό είναι να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος μιας άλλης ποιότητος ζωής. Όταν γίνεται λόγος για ζωή, όλοι δείχνουν ενδιαφέρον. Ακόμη και σε έναν πολιτισμό καταναλωτικό σαν το δικό μας, που κυριαρχεί η ποσότης, το αληθινό μέτρο ζωής παραμένει η ποιότης. Και η δίψα για αυτήν σήμερα δυναμώνει. Η αναζήτηση όμως ξεστρατίζει τραγικά σε συλλογή χρημάτων, κτημάτων, πινάκων, δίσκων, σε διακοπές, ταξίδια κλπ. Με την ψευδαίσθηση ότι η άνοδος του κατακεφαλήν εισοδήματος σημαίνει και ανύψωση του επίπεδου ζωής. Εν τούτης, κάθε μέρα που περνά δείχνει πόσο αφελής είναι αυτού του είδους ο ρεαλισμός. Η ανθρώπινη ζωή μέσα σε αυτά τα εξωτερικά πλούτη συχνά φτωχαίνει, καταραίει μέσα στη διαβρωτική καλοπέραση. Κάτι άλλο νοσταλγεί. Γεύση αιωνιότητος, γεύση γνησίας αγάπης. Κάτι που να μην εκτείνεται μόνο σε οριζόντια γραμμή, αλλά να τέμνεται συγχρόνως από μια κατακόρυφη που να δείχνει ψηλά. Στο βάθος αναζητεί το Σταυρό, ο οποίος υψώνει, καθώς υψώνεται αιώνια στη συνείδηση της ανθρωπότητος.

Το υπέροχο αλλά τραγικό προνόμιο της ελευθερίας έχει ανοίξει μπροστά στην ανθρώπινη ύπαρξη δύο δυνατότητες, την απώλεια και τη ζωή. Σκοπός του Θεού είναι να χαρίσει στο πλάσμα του ζωή, αιώνια ζωή. Δεν πρόκειται τόσο για μια ζωή που απλώς διαρκεί, άλλωστε τι νόημα θα είχε μια ασυνάρτητη, κακορίζικη ζωή να διαιωνίζεται, αλλά για μια ζωή ποιότητος, αρμονίας, πληρότητος, απρόσβλητη από τη φθορά. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε να αρχίσει στο τέλος των αιώνων ή μετά θάνατον, αλλά που έχει ήδη αρχίσει μέσα σε αυτή την παρούσα παροδική κατάσταση, την ώρα που συσταυρούμεθα με τον νικητή της αμαρτίας και του θανάτου, τον Κύριο Ιησού, την οποία προγευόμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Ζωή αιώνιος είναι τελικά η ζωή του ίδιου του Θεού, η αιώνια ζωή αγάπης της Αγίας Τριάδος. Πρόκειται λοιπόν για την ανύψωση από το φυτικό, το ζωικό, το διανοητικό επίπεδο στον υψηλότερο χώρο της αγάπης. Εκεί όπου κάθε σχέση με τον καθένα και το κάθε τι ντύνεται με ειρήνη και φως. Ειρήνη με το Θεό, ειρήνη με τον εαυτό μας, ειρήνη με τους άλλους, ειρήνη με τη φύση, ειρήνη με τα ζώα, ειρήνη με τη ζωή, με τον πόνο, ειρήνη με το σύμπαν. Πρόκειται για μια πρόγευση της ουράνιας ευφροσύνης και δόξης που θα ολοκληρωθεί όταν ανακεφαλαιωθούν τα πάντα εν Χριστώ. Αυτή την αλλαγή, αυτή την γεύση της αιωνίου ζωής, αυτή τη δόξα την απόλαυσαν οι Άγιοι μέσα στον ιστορικό χρόνο, σηκώνοντας με ευφρόσυνη υπομονή το σταυρό τους, μεταγγίζοντας αγάπη και ελπίδα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ζώντας εν Χριστώ, ακτινοβολώντας την παρουσία και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, παραμένουν ολοζώντανα κύτταρα της ανθρωπότητος, πλήρη αιωνίου ζωής που ανυψώνουν γενικότερα τη ζωή του κόσμου.

Στην πρόσκληση για αιώνια ζωή που κάνει η αγάπη του Θεού, τίθεται μόνον ένας όρος. «Η να πας ο πιστεύων εις Αυτόν». Πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο από την αόριστη πίστη σε ανωτέρα δύναμη, που επικαλούνται κατά καιρούς μερικοί. Σημαίνει ακράδαντη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς μας είπε την απόλυτη αλήθεια σχετικά με το μυστήριο του Θεού. Ότι ο Θεός δεν είναι ένα αφηρημένο, αόρατο, υπέρτατο «ον», αλλά Κύριος της κτίσεως και της ιστορίας, ο οποίος ενεργεί με ανυπέρβλητη γνώση και σοφία μέσα στο σύμπαν. Ότι ακόμη ο Θεός, στον οποίο ανήκει αυτός ο κόσμος, αποκάλυψε τον εαυτό του εν Χριστώ Ιησού. Ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ότι σαρκώθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για όλους τους ανθρώπους, για να ανυψώσει όλη την ανθρώπινη φύση και να της ανοίξει την οδό προς τη θέωση. Και ότι το έργο του συνεχίζεται με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, του πανταχού παρόντος και τα πάντα πληρούντος μέσα στον κόσμο. Αλλά το πάσο πιστεύων εις Αυτόν δεν περιορίζεται σε μια διανοητική κατάφαση. Εκφράζεται κυρίως με βουλητική προθυμία να ακολουθήσεις με εμπιστοσύνη το πρότυπο ζωής που εκείνος ορίζει. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια μηχανική επανάληψη ενός αρχαίου «πιστεύω», αλλά για βαθιά βεβαιότητα και προσωπική σχέση για κάτι ολοζώντανο, σημερινό, για έναν τρόπο ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση μας παρακινεί συνεχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τον λατρευτικό ρυθμό της, υψώνοντας κάθε τόσο μπροστά στα ράθυμα μάτια μας τα μεγάλα σημεία της αγάπης του Θεού και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα τον Σταυρό, ο οποίος την συγκεφαλαιώνει με τον πιο αδιάψευστο και συγκλονιστικό τρόπο.

Αυτό το αιώνιο σύμβολο της αγάπης του Θεού, τον Τίμιο Σταυρό, οι χριστιανοί κάποτε, στον 7ο αιώνα, τον έχασαν στην ανεμοζάλη του πολέμου. Αλόθρησκοι εχθροί τους τον άρπαξαν και χρειάστηκαν αγώνες, εκστρατείες και ηρωισμοί για να τον ανακτήσουν οι Βυζαντινοί και να τον ξαναστήσουν θριαμβευτικά στην παλαιά θέση του, στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ. Έκτοτε, στην ανεμοζάλη του μυστικού αόρατου πολέμου που συνεχίζεται στους αιώνες μέσα στις ψυχές, πολλοί χριστιανοί ξαναχάνουμε το Σταυρό, το νόημα της αγάπης του Θεού και το ρυθμό ζωής που αυτός καθορίζει. Και χρειάζεται άλλου είδους αγώνες, αποφασιστικότης και ανδρεία για να τον ανακτήσουμε και να τον ξαναστήσουμε στο κέντρο της καρδιάς μας, λάβαρο και οδηγό της ζωής μας.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

πράγματα έτοιμες είναι αυτές. Εύρον δε τον μύθον αποκεκλεισμένον από του μνημείου και εισελθούσε ούχε

Θεϊδού, δύο άνδρες υπέστησαν αυτές εν εστίς εσύ αστραπτούσες. Εμφόβων δε γενωμένων αυτών και πλήνουσών το πρόσωπον εις την γην, είπων προς αυτάς, τι ζητείτε των ζώντα μετά των νεκρών, ουκ έστιν όδε αλλιγέρθη. Μνήσθητε ως ενάλησεν ημίν αιτιών εν τη Γαλιλαία λέγον, ότι δι των ιών του ανθρώπου παραδοθήνε ισχυράς ανθρώπων αμαρτωλών

και υποστρέψωσε από του μνημείου, απήγγειλαν ταύτα πάντα τις 11 και πάση της λυπής.

ουδέ Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε

Ανάστασιν Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν. Το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δήμας, θανάτο, θάνατον όλεσαι.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέητη εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Σβίες της Παναχράντου δεσμήνης ημών Θεό.

προστασίες των τιμίων επρανιών θείων δυνάμεων ασωμάτων, θυσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, της Αγίας ενδόξου ο μάρτυρος,

0: Τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή το Παναγία και αγαθό και δόπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας, εκ των ζωφερών και θμόνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση ευράβευσε, το βρωτίο φυράματι, υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.

το σταυρόν και την ταφήν σου ζωδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμε ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του Άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό υγιγενείς δοξολογούμενσε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς. Όθεν ανυμνούμενε ψευώς την Ανάστασήν Σου, δεις έσωσας ημάς

τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως, νόμων παλαιών Ισραήλ πληρών νέος, εγγενείς σι τάφων τιμά λόγε, τύχθη Αναστάσεως της και 10η κενισμός, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Τη αυτή ημέρα ο Όσεως Πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγρία εν ειρήνη τελειούται, ο Όσεως Ιερόθεος ο νέος, εν τη κατάθω ιερά μονή των Ιβύρων ασκήσας, εν ειρήνη το 1745 έτη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Σοφία του Θεακούσομενου Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύμα τη σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Ανάσταση Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός ο άλλων, ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επίστη προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαλήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.

Thank you.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητό όσοι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εκτεταμένες παλάμες επί σταυρού πατρικής επλήρωσας, ευδοκίας αγαθέ Ιησού τα σύμπαντα, διό επινίκαιον οδύν σύ πάντες άδωμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, φόβος ιος θεραπαινής τελευτή, προσταχθήσα πρόσηση του δεσπότη της ζωής, δι' αυτής βραβεύονται ημίν ατελεύθη των ζωήν και την Ανάσταση, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέληση εν εξασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή των κτισμάτων αληθώς, εδείχθης δέσποινα. Δόξες ο Θεός ημών δόξες. Αγάλου ουρανέ και γη εφρενέστο, ο Πανάγιος Σταυρός προέρχεται ημάς αγιάζων, εν χάριτι τούτων κατασπαζομένους, ως πηγήν αγιάσματος και της πάντων Θεός ως αίτιον. Δόξες ο Θεός ημών δόξες, βαδίζειν ευσεβώς, την ουράνιον τρίβων εν δυνάμωσον ημάς Πανάγιε Σταυρέ, τους πιστός προσκυνούντας σε όπως τα των εναντίον αποκλίναντες βάραθρα, κοινωνή θείας δόξης γενόμεθα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Γνωστή του ποιητή δια σου γεγονότες, πανσεβάσμιε σταυρέ, καρδία και ψυχή, προσπτισόμεθα πάντοτε σε προκείμενον ορώντες και τον νουν φωτιζόμεθα των πανέτιων λόγων δοξάζοντες. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πόλη του Θεού του του πον βασιλέως Θεοδόχων ευαγές κοιμήλιον σεπτών Θεωτό και πανάμωμε φρούρισον την κληρουχίαν την αΐ εφημούσαν σε και γερέρουσαν πίστη των τόκων σου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Θεόν σταυρούμενον σαρκή καθορόσα εκτίσεις διελείο το φόβο, αλλά τη συνεκτική παλάμη του διημάς σταυρωθέντος κρατεώς συνήχετο. Δόξε τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Θανάτου θάνατος λυθείς, κοίτε δίλεως άπνος, τη ζωής γαρμή φέρουν την ένθεον προσβολήν. Νεκρούτε ο ισχυρός και δωρείτε πάσιν η Ανάστασης. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, του Θείου τόπου σου αγνή, πάσαν φύσιος τάξην υπερβαίνει το θαύμα. Θεόν γαρ υπερφυός συνέλαβε εν γαστρή, και τεκούσα μένεις αϊπάρθενος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Δόξαν Χριστούσε χρηματίσαντα πίστη δοξαζόμενοι τεσές δεδοξασμένα Κυρίου Σταυρέ σεπτές περιπτύξεσαι και φωτιζόμενοι. Δόξες ο Θεός ημών δόξασαι, νεφροσύνη προσελθόντες πιστή ερισόμεθα, ως εκρίνης καθαράς σταυρού αΐζω ανάματα και διασωζόμενοι Θεόν υμνήσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ζωή υπάρχουν Ιησούς κρεμαστής τε θανάτωτε επί ξύλου του σταυρού, όν νυν πιστός προσπτυσσόμενης πάθη αποφεύγουμεν θανάτου πρόξενα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επιφανίσε της ψυχής μου το σκότος απέλασον, αμαρτία στα σειράς αγνή παρθένε διάρρηξον. Σώσον με κι ίσεσα τον πανικτήρ μονά.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εις τότες κραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον Κύριε. Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα ότι εις βροντής μεν γόνος φυσή καθυπογράφων, εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν, ή νύχεν ο Υιός παρά του Πατρός, εν αληθείας χάριτη, Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, έδωκε της πάση εξουσίαν του γενέστε τέκνα Θεού, Ιούκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος αρκώς αναγεννηθέντες, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε.

0: τη ζωρχική παλάμη του στεθενάοντας εκ των ζωφερών και ευθμόνων ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας, Χριστός ο Θεός την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
1: Θεός του παντός.
0: Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμεν επιστή και προσκυνούμεν ότι τον Άδην έδισες αθάνατε, ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συναναίσθησας και πύλας του άδους συνέτριψας και κράτης του θανάτου καθήλες ως Θεός. Δύο υγιγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενο εκ των βυλών του Όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς, όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν σου, διεισέσουσες ημάς, ως Θεός του παντός.
1: Θεός του παντός.
0: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου Λεοντίου Σεραπίωνος, Στράτωνος Σελεύκου Μακροβίου Γορδιανού, Ζωτικού Ηλί Λουκιανού και Ουαλεριανού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγραία εν ειρήν τελειούτε. Ο Όσιος Νέος Ιερόθεος, ο Ιβυρίτης, ο κατά το 1720 ακμάσας εν ειρήν τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε
0: της ένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αι

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλογών,

0: Υπέρ του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και κτήτωρος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου και πας εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικου

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: και ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Ήδη ελέησον,
0: ότι Άγιος Υιός ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμου, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησον ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γάρα πέστειλεν ο Υιός, ο Θεός των Υιών αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος.

0: Ας ακούσουμε την μετάφραση. Είπε ο Κύριος, «Κανένας δεν έχει ανέβει στον ουρανό, παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω Αυτού.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και εκτήτωρος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου και πάσεν Χριστώ ημών αδελφόητος, των φίλων της Ιεράς ημών Μονής και των συλλόγων αυτών, των κατοίκων της πόλεως Ναυπάκτου και της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, πάντων ημών των συμμετεχόντων εις την Θεία Λειτουργία Ταύτην και των διευλόγους αιτίας απουσίας ζώντων, πατέρων και αδελφών ημών, των μακαρίων και ειδημοκτητόρων, ανακοινιστών, αφαιρετών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των αρχιερέων Δαμασκηνού, Νικοδήμου, Αλεξάνδρου και Ιερονύμου Ιερομονάχου και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τερά προθέση ζώντοντε και κυκειμένων. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού

0: Πληρώσουμε την δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ προτεθέντων.

0: παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών,

0: Επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και

0: τα στήρα εν σοφία πρόσχομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράθων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν,

Φάγεται το τομοεστή το σώμα, το υπερημών πλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Πιέται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομεν στην ουρκή τα πνεύμα στο Αγίου μας και πνεύμα και πνεύμα και πίστομεν άρτον τούτον τίμιο.

0: εν πρώτης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, ον χάρισε τες Αγίες ο Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ενενιστώματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Όλοι μας.
1: Πάτε ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

πλέον του Ιησού του νοσούντες Ιησού, ο Θεός ψυχών και σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν

Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα, λέγει ένα κοσμικό άσμα. Δεν είναι απλώς ένα μεγάλο πράγμα. Για τους χριστιανούς που έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος της υπαρξιακής αυτής ανάγκης, είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή τους. Και για τους προχωρημένους πνευματικά είναι το μόνο πράγμα που οφείλει να φροντίζει ο άνθρωπος την επίγεια ζωή του, γιατί είναι θέμα ζωής. Θέμα ζωής αιωνίου ή αιωνίου θανάτου. Τι γαροφιλήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ερωτά ο Χριστός. Δίνει ένα δίλημα για να καταλάβουμε το αυτονόητο. Τι διαλέγουμε, την αιώνια ζωή ή τον αιώνιο θάνατο? Και βέβαια ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να σωθεί χωρίς την χάρη του Θεού, που την έχασε όταν πήρε την πρώτη ευκαιρία, όταν τον δημιούργησε και τον τοποθέτησε ο Θεός κοντά του μέσα στον Παράδεισο, με την ελευθερία τότε να διαλέξει τη ζωή, την παραδεισένεια κοντά στο Θεό ή το θάνατο μακριά από το Θεό. Πώς θα σωθεί λοιπόν ο άνθρωπος? Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται στη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός μέσα από την άπειρη αγάπη Του, την φιλανθρωπία Του και το έλεος Του προβάλλει το θεϊκό σχέδιό Του για τη σωτηρία του εκπεσόντους ανθρώπου. Έχει δε σχέση με τον Τίμιον Σταυρό που προβάλλει και εορτάζει η Εκκλησία μας αύριο. Ακούσαμε λοιπόν να μας λέγει ο Κύριος μας σήμερα: όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημον, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν Του τον μονογενή, δια να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του στον κόσμο δια να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Βλέπουμε λοιπόν πως πρώτον η σωτηρία του ανθρώπου είναι η αιτία της ελεύσεως και της παρουσίας του Χριστού στη γη, και δεύτερον η σωτηρία του ανθρώπου επιτυγχάνεται μόνο δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάζεται και σωτήρας, σωτήρας του κόσμου, και είναι ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Και πότε σώζεται ο άνθρωπος? Όταν αναγνωρίζει, πιστεύει και εμπιστεύεται τον Χριστόν ως Θεόν και σωτήρα Του και σωτήρα όλου του κόσμου. Τότε αγωνίζεται να ζει
μέσα στη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού, ενωμένος μαζί Του και πάντα σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του, που αποσκοπεί στη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε στην γη ενδυόμενος την ανθρώπινη φύση για να θεώσει τον άνθρωπο, να τον ανεβάσει πάλι στην προτέρα κατάσταση, στην αρχική κατάσταση, και έτσι να σώσει το ανθρώπινο γένος. Με τη θυσία Του πάνω στο Σταυρό και με τη νίκη Του κατά το θανάτου, με την Αγία Ανάστασή Του, άνοιξε το δρόμο για την αιωνιότητα. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: πόσοι από εμάς τους χριστιανούς πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, στην αθανασία της ψυχής, στην αιώνια βασιλεία του Τριαδικού Θεού και την επιζητούμε? Από μας εξαρτάται πλέον η σωτηρία, εφόσον έρθουμε και ενωθούμε με τον Χριστό. Είναι πολλοί οι βαπτισμένοι χριστιανοί που ομολογούν πως δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή και έτσι όμως απορρίπτουν και την θεότητα του Χριστού και ό,τι άφησε παρακαταθήκη για τη σωτηρία του ανθρώπου ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του. Αλλά και πολλοί χριστιανοί που λένε πως πιστεύουν στην αιώνια ζωή, στην πράξη της ζωής τους, ξεχνούν την αιώνια ζωή, ξεχνούν το σωτήρα Χριστό, παρασύρονται από τα θέλγητρα του κόσμου και τελματώνουν στην κοσμική αμαρτωλή ζωή. Έτσι τους βλέπουμε να τρέχουν με ελπίδα, το τονίζω, εκεί που ο αιώνιος αντίδικος του Χριστού έχει στήσει τα μαγαζιά Του και τις παγίδες Του που ικανοποιούν την ματαιοδοξία, την φιλαυτία, τα κατώτερα ένστικτα, τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα υπόλοιπα πάθη του αρρωστημένου πνευματικά χριστιανού. Γι' αυτό η ζωή αποχριστοκεντρική που ξεκίνησε να είναι καταντάει σε ανθρωποκεντρική, το τομάρι μου, να καλοπεράσω, εγωκεντρική, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, κοσμική, σατανόπληκτη. Παρατηρήστε γύρω μας. Ο αληθινά πιστός του Χριστού αγωνίζεται για τη σωτηρία μέσα στη θεοχαρίτωτη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού, με την διαρκή μετάνοια και την προσευχή, με την εγκράτεια και την εσωστρέφεια, με την νηστεία και την άσκηση, με την ευλογία και τις οδηγίες του πνευματικού, με την συμμετοχή στα ζωοποιά μυστήρια της Εκκλησίας και στις λατρευτικές συνάξεις της, καλλιεργώντας παράλληλα την αγάπη, την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη προς τον πλησίον που εκπληρώνουν την θείαν επιταγή της αγάπης για τη σωτηρία του. Έχει πρότυπα ζωής την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας που ζούσαν πάνω στη γη ως ουρανοπολίτες, όπως οι πολίτες του ουρανού, όπως οι άγγελοι του ουρανού που μέρα νύχτα υμνούν, δοξάζουν και υπηρετούν το Άγιο θέλημα του Θεού. Και αγωνίζεται έτσι να ζει ομοίως και αυτός
αναζητώντας και φρονώντας τα ουράνια, τα αιώνια που μας καλεί ο Απόστολος Παύλος. Έχει κατανοήσει ο αληθινός χριστιανός πως ο δρόμος για τη σωτηρία είναι μοναδικός μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού, ενωμένος μαζί Του με την πίστη και τα ιερά μυστήρια και δι την Θεία Κοινωνία, και πως έξω από την Εκκλησία, όπως ορίζει ο Ιερός Αυγουστίνος, δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί έξω από την Εκκλησία παραμονεύει ο αιώνιος εχθρός για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον αιώνιο θάνατο. Γι' αυτό δεν συμβιβάζεται με την κοσμική ζωή των ανέσεων και των ειδονών που θανατώνουν την ψυχή και την ζωή του ανθρώπου. Δεν ελπίζει και δεν καταφεύγει στα διαβολικά στέκια όπως τα μέντιουμ, τους μάγους και τις μάγισσες, τις καφετζούδες, τις ξορκίστρες. Δεν ακολουθεί την κοσμική και δαιμονοποιημένη μόδα ντυσίματος που κυριαρχεί στη ζωή μας και που παραμορφώνει το ανθρώπινο σώμα με κρίκους, με τατουάζ, με κακότεχνα κουρέματα και χτενίσματα. Απέσιες μορφές προβάλλονται κάθε μέρα στην κοινωνία. Δεν συμμετέχει στα καρναβάλια και στις αμαρτωλές διασκεδάσεις. Δεν πιστεύει και δεν τρέχει πίσω από τους ψευδοσωτήρες, άρχοντες και πολιτικούς παντός χρώματος, που ήδη έχουν πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο και υπηρετούν το απάνθρωπο σχέδιό του, που είναι η καταστροφή και ο αιώνιος θάνατος του ανθρώπου. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε με τα ύπουλα δώρα που προσφέρει ο διάβολος μέσω του συστήματος και των πολιτικών της γης. Ποιος θα ήθελε να ζει στη φυλακή? Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος ή κάποια να ζει στη φυλακή όταν θα ήξερε ότι θα ήταν μέσα σε ένα μπουντρούμι με 4 τοίχους, ίσως και με ένα παραθυράκι για φως, που δεν θα έβλεπε κόσμο έξω, δεν θα έβλεπε γη, τη δημιουργία του Θεού. Δεν θα συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Θα ήταν μόνιμα σε μια απομόνωση και θα περίμενε αν θα του δίναν τουλάχιστον να τρώει και να πίνει νερό. Ποιος θα το ήθελε αυτό? Και όμως είμαι σίγουρος ότι θα πέστε σε αυτή την παγίδα οι πολλοί. Μας έχουν ετοιμάσει φυλακή ηλεκτρονική. Όταν ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα της ζωής μας και συμμετέχουμε σε αυτό, αποδεχθήκαμε τη φυλακή, αποδεχθήκαμε το διάολο. Ποιον εμπιστευόμαστε λοιπόν και ακολουθούμε? Τον σωτήρα μας Χριστό ή τον αντίδικό του Σατανά, που προβάλλεται έντονα με τη μορφή τράγου ακόμα και στα προϊόντα? Ξυπνήστε. Θέλουμε τη σωτηρία που μας παρέχει μόνο ο Χριστός ή προτιμούμε τον αιώνιο θάνατο που επιδιώκει ο εχθρός? Εύχομαι σε όλους το αυτονόητο, το δρόμο της σωτηρίας
που μας προσφέρει ο Χριστός γέννητο.

0: Πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφορετικά
1: σε εμάς ο Θεός του
0: Συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Η ημέρα πάσα και η Υγεία να γίνει την Υγική και να πάρουμε τη Σάβη και αυτούς και αγίους και πάσα την ζωή ημών του Χριστό το Θεό παραδόματα.
2: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και ογιάζουν τους ψήπε πεθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας τον ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας του ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρεσε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει της άρξον ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντων ματέλειων άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού, θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίς ημών δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο λιθνός Θεός ημών, τες πρεσβέσεις Παναχράτου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίων Πορανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Ανατολία και Κανανία, διαλαψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, μάρτυρος Κορνηλίου, του Εκατοντάρχου, ούτην μνήμην επιτελούμεν, και των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην θεία λειτουργία να τελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί, μια ανακοίνωση. Αύριο είναι η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Στο μοναστήρι θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Θα αρχίσει στις 8 και θα τελειώσει στις 10 μέσα στο Ναό της Μεταμορφώσεως. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα σημάς. Χρόνια μας πολλά, βοηθειά μας.
2: Thank you.

είπε ο Κύριος. Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσεν τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν. Ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

0: Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχος 1 έως 21, περιγράφει τον διάλογο του Ιησού Χριστού με τον νυκτερινό μαθητή του Νικόδημο. Το τελευταίο τμήμα αυτού του διαλόγου είναι η σημερινή περικοπή, η οποία αναφέρεται στην αναγέννηση και ανακαίνιση όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και ολόκληρης της κτήσης. Μετά την πτώση, όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και όλη η κτήση υποτάχθηκε στη φθορά. Ανθρώπινα όμως ήταν αδύνατο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Θείας έχριζε το πράγμα δυνάμεως, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Υιός του Θεού ανέλαβε αυτό το έργο της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τον Θεό και το έφερε σε πέρας με τη σταυρική του θυσία. Προτύπωση του Σταυρού είναι ο Χάλκινος Όφης. Όλη η έρημος του Σινά, ιδίως η Αραβία, από όπου πέρασαν οι Ισραηλίτες, πορευόμενοι από τη γη της επαγγελίας, ήταν γεμάτη φαρμακερά φίδια. Εκεί ο λαός αυτός αγανάκτησε εναντίον του Μωυσή και του Θεού, γιατί ήταν αδύνατο να βρουν φρέσκα τρόφιμα και νερό, ενώ του ουρανό σταλτομάνα τους φαινόταν άνοστο. Ο Θεός, βλέποντας την αγνωμοσύνη τους, προς καιρόν τους εγκατέλειψε. Φίδια θανατηφόρα δάγκωναν το λαό και ένα μεγάλο μέρος τους πέθανε. Για πρώτη φορά οι Ισραηλίτες μετανόησαν τόσο σύντομα, παρακάλεσαν τον Μωυσή και εκείνος τον Θεό. Έτσι ο Θεός παρήγγειλε στον Μωυσή το εξής: κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι, τοποθέτησέ το σε υψηλό πάσαλο στη μέση του στρατοπέδου. Όποιος με το δάγκωμα παρατηρούσε με βλέμμα μετανοίας το χάλκινο φίδι, ο Θεός τον έσωσε. Ο χάλκινος όφης αποτελούσε για τους Ισραηλίτες, παρά τη ρητή αυστηρή εντολή του Θεού να μην κατασκευάζουν γήινα ή ουράνια ομοιώματα, ένα μυστήριο. Ήταν ο προφητικός τύπος του Σταυρού του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη. Το φίδι του Μωυσή ήταν η σωτηρία για τον λαό στην έρημο της Αραβίας, ενώ ο Σταυρός του Ιησού Χριστού στη γη της επαγγελίας ήταν η πηγή της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε για να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις κάθε είδους αμαρτίες και να τον οδηγήσει με τη Σταύρωση και την Ανάστασή του στη ποθινή παλαιά πρωταρχική πατρίδα, τον Παράδεισο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε ο έμψυχος ναός του στη γη, ο Ιησούς Χριστός, να σταυρωθεί για αυτόν, για να βρει την χάρη και τη χαρά της αιώνιας ζωής, όπως εύστοχα υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση του ανθρώπου. Είναι η ακένωτη πηγή της σωτηρίας του. Ο Θεάνθρωπος, με όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, ήρθε να τοποθετήσει το πόδι του ανθρώπου στα σκαλοπάτια της κλίμακας που οδηγούν στη Βασιλεία του. Ήρθε για να σώσει, όχι για να κρίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όποιος αμαρτάνει δεν θα υφίσταται τις συνέπειες της αστοχίας του. Η ατιμωρησία κάνει ράθιμο τον άνθρωπο και άρα όχι εύθετο για τον Παράδεισο, την επουράνια δηλαδή άλυπη αληθινή πατρίδα του. Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας δεν άνοιξε μόνο διάπλατα για τον άνθρωπο την ωραία πύλη του Παραδείσου, αλλά είναι ταυτόχρονα και το σύμβολο της επουράνιας βασιλείας. Τι είναι ο Παράδεισος? Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι ο Παράδεισος. Με το Σταυρό του θα επανέλθει ο Ιησούς Χριστός για να κρίνει ζώντας και νεκρούς στην ένδοξη Δευτέρα παρουσία του. Τότε ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστεί και ο Σταυρός του Κυρίου θα λάμπει και θα φωτίζει την καινή γη και τον καινό ουρανό. Αλλά γιατί θα φωτίζει ο Τίμιος Σταυρός και γιατί θα τον φέρει μαζί του ο λυτρωτής μας? Γιατί θα δείξει και τις πληγές από το Σταυρό στον καθένα μας ο Χριστός, όπως μετά την Ανάσταση έκανε στο Θωμά. Για σένα ο Σταυρός, για σένα οι πληγές, για σένα η Ανάσταση, η αιώνια ζωή και ο Παράδεισος. Και εσύ, Χριστιανέ, με αυτή την ωραία εικόνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θέλει να μας διδάξει πολλά. Ισχύει όμως και σε αυτή την περίπτωση ο λόγος του Κυρίου. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η ζωή μας. Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας είναι για τον καθένα μας όχι μόνο η ζωή, αλλά η αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή κερδίζεται από την παρούσα ζωή. Τώρα είναι ο καιρός της σωτηρίας. Ο Θεός Πατέρας τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή Υιό του για μας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν έμπρακτα κι εμείς τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μας, ώστε εκείνη την επιφανή και μεγάλη μέρα της ζωής μας, την ημέρα της κρίσης, ο Θεός Πατέρας στα πρόσωπά μας να δει την εικόνα του Υιού Του, το Σταυρό του Υιού Του, και να μας κάνει κληρονόμους της Βασιλείας του Σταυρού, του Παραδείσου. Αμήν.
1: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

αγιογραφικά αναγνώσματα. Αποσπάσματα από την προς Ρωμαίους επιστολή σε νεοελληνική μετάφραση από τη 10η έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

κεφάλαιο 8. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα καμία καταδίκη δι' εκείνους που ανήκουν στον Χριστόν Ιησούν, που η ζωή τους δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του Πνεύματος. Διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του Πνεύματος που δίνει ζωήν, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος επειδή του έλειπε η δύναμης, εν εγκά της Αναστάσεως της σαρκός, το έκανε ο Θεός με τον αστήλι των ιών του με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλόν σώμα, και ως θυσίαν δι' την αμαρτίαν και κατεθήκασε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, για να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου σε εμάς, εις τους οποίους η ζωή δεν είναι υπό την εξουσίαν της σαρκός, αλλά υπό την οδηγίαν του Πνεύματος. Διότι εκείνοι που είναι υπό την εξουσίαν της σαρκός φρονούν τα της σαρκός, οι δε πνευματικοί φρονούν τα του Πνεύματος. Το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη, διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικόν προς τον Θεό, καθώς ον δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, αλλά ούτε είναι δυνατό να υποταχθεί. Εκείνοι που είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Σεις όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί, εάν βέβαια κατοικεί μέσα σας πνεύμα Θεού. Εάν ένας δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, τότε το σώμα σας είναι νεκρόν εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας είναι ζωή ένεκα της δικαίωσεώς σας. Εάν το πνεύμα εκείνου ο οποίος ανέσυσε τον Ιησού εκ νεκρών κατοικεί μέσα σας, τότε είστε αθνητά σώματά σας δια του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμεθα χρεώστε, όχι στην σάρκαν για να ζούμε υπό την εξουσία της σαρκός, διότι εάν ζείτε υπό την εξουσία της σαρκός, τότε θα πεθαίνετε, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε, τας πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε.

διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλιν στην κατάσταση εν φόβου, αλλά ελάβατε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια του οποίου φωνάζομεν Αβά Πατέρα. Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα μας ότι είμεθα παιδιά του Θεού, εάν δε είμεθα παιδιά του, τότε είμεθα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν του Θεού, συγκληρονόμη δε του Χριστού, εάν βέβαια πάσχουμεν μαζί του, δια να δοξαστούμε επίσης μαζί του.

φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία συγκρινόμενα προς την δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Η Πλάσης αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψη των Υιών του Θεού, διότι η Πλάσης υποτάχθηκε εις την ματαιότητα όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε με την ελπίδα ότι και αυτή η Πλάσης θα ελευθερωθεί από την δουλεία εις την φθοράν, δια να μπει εις την ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού. Γνωρίζομαι ότι ολόκληρη η Πλάση στενάζει και συμπάσχει μέχρι σήμερα, και όχι μόνο αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, στενάζουμε μέσα μας, καθώς περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Διότι με την ελπίδα αυτήν εσωθήκαμε, αλλά ελπής που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπής. Γιατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά αν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένουμε με υπομονή, κατά τον ίδιον τρόπο και το Πνεύμα βοηθεί τας αδυναμίας μας, διότι δεν γνωρίζομεν πώς πρέπει να προσευχόμεθα, αλλά αυτό το Πνεύμα μεσητεύει.

μας, με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ποιος είναι ο πόθος του πνεύματος, διότι μεσητεύει κατά θείων τρόπων για τους Αγίους. Γνωρίζομεν ότι δι' εκείνους που αγαπούν τον Θεόν όλα συνεργούν δια καλών, δι' εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, διότι εκείνος που προεγνώρισε αυτούς και προώρησε να γίνουν ομοιόμορφοι προς την εικόνα του Υιού του, ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πόλων αδελφών. Εκείνος δε που προώρησε αυτούς και εκάλεσε, και εκείνος που εκάλεσε αυτούς και εδικαίωσε, εκείνος δε που εδικαίωσε αυτούς και εδόξασε.

Τι λοιπόν θα πούμε πάνω σε αυτά? Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εκείνος που δεν εφίστη των δικών του ιών, αλλά τον παρέδωσε εις θάνατον προς χάριν όλων μας, πώς μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιος θα καταδικάσει? Ο Χριστός είναι εκείνος που επέθανε και ακόμη περισσότερον αναστήθηκε, ο οποίος είναι εις τα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσητεύει για εμάς. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, η στενοχωρία, η διωγμός, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Καθώς είναι γραμμένον, προς χάριν σου θανατωνόμεθα κάθε ημέραν, θεωρηθήκαμε σαν πρόβατα προορισμένα διασφαγήν. Αλλά εις όλα αυτά, είμεθα με το παραπάνω νικητέδια του Χριστού που μας αγάπησε, διότι είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, τίποτε εις το παρόν, τίποτε εις το μέλλον, τίποτε εις τα ύψη, τίποτε εις τα βάθη, κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία ανέδειξε δια του Χριστού Ιησού, του Κυρίου μας.

κεφάλαιο 9. Την αλήθεια λέγω, ενώπιον του Χριστού δεν ψεύδομαι, με βεβαιώνει και η συνείδησή μου δια του Αγίου Πνεύματος ότι υπάρχει λύπη μεγάλη και διάκοπος πόνος στην καρδιά μου. Θα ευχόμουν μάλιστα να είμαι εγώ ο ίδιος ανάθεμα μακριά από τον Χριστόν, χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτε, εις τους οποίους ανήκει η υιοθεσία, η δόξα, η διαθήκη, η νομοθεσία, η λατρεία και οι υποσχέσεις, εις τους οποίους ανήκουν οι πατέρες και εκ των οποίων από ανθρωπίνης πλευράς κατάγεται ο Χριστός, ο οποίος είναι υπεράνω όλων Θεός, ευλογητός, αιώνιος. Αμήν.

δεν σημαίνει ότι έχει διαψευστεί ο λόγος του Θεού, διότι πραγματικοί Ισραηλίτες δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ, ούτε επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όλοι πραγματικά παιδιά του, αλλά κατά το επώδειγμα Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου. Δηλαδή τα παιδιά του Θεού δεν είναι όσοι γεννώνται κατά τρόπων φυσικών, αλλά όσοι γεννώνται από την υπόσχεση του Θεού θεωρούνται απόγονοι. Διότι ο λόγος της υποσχέσεως είναι ο εξής: κατά των καιρών τούτων θα έλθω και η Σάρα θα έχει υιόν. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και η Ρεβέκα από έναν άνδρα, τον πατέραν μας Ισαάκ, συνέλαβε παιδιά, και ενώ δεν είχαν ακόμη γεννηθεί και δεν είχαν κάνει τίποτε καλό ή κακό, διαναμένει η πρόθεση του Θεού κατ' εκλογή, η οποία δεν εξαρτάται από τα έργα, αλλά από εκείνον ο οποίος καλεί ελέγχθη σε αυτήν. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει τον νεότερον, καθώς είναι γραμμένον, τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ισαάκ εμίσησα.

Τι θα πούμε λοιπόν, ότι ο Θεός είναι άδικος? Μη γέννητο, διότι στον Μωυσήν λέγει θα ελεήσω εκείνον που ελεώ και θα σπλαχνιστώ εκείνον που σπλαχνίζομαι. Ώστε λοιπόν δεν εξαρτάται από την θέληση την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού, διότι λέγει η γραφή στον Φαράω. Γι' αυτό ακριβώς σε ανύψωσα για να δείξω διά σου την δύναμή μου και να διαλυθεί το όνομά μου εις όλην την γην. Άρα λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν. Θα μου πεις όμως, γιατί κατηγορία ακόμη? Διότι ποιος μπορεί να αντισταθεί στην θέλησή του, αλλά ποιος είσαι εσύ ο άνθρωπε που αντελέγεις εις τον Θεόν? Μήπως θα πει το πλάσμα εις τον πλάστην, γιατί με έπλασες έτσι? Ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνει ό,τι θέλει με τον πυλόν και από την ίδια μάζα να κάνει ένα αγκίον διασπουδαίαν χρήσιν και άλλο διευτηλήν? Τι θα πεις αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, ή νέχθη με πολλήν μακροθυμίαν σκεύη οργής παρασκευασμένα δια καταστροφήν, και τούτο δια να κάνει γνωστόν των πλούτων της δόξης του σε σκεύη ελέους, που προετοίμασε δια τη δόξαν αυτήν, τους οποίους δηλαδή εμάς, και εκάλεσε όχι μόνον από τους Ιουδαίους, αλλά και από τους εθνικούς. Όπως λέγει και στο βιβλίο το ΣΥΕ, θα καλέσω λαόν μου εκείνον που δεν είναι λαός μου, και αγαπημένη είναι εκείνη που δεν είναι αγαπημένη, και εις τον τόπον ακριβώς όπως τους είπαν. Σεις δεν είστε λαός μου, εκεί θα ονομαστούν οι ιοί του ζωντανού Θεού. Ο Ισαΐας φωνάζει για τους Ισραηλίτας, και αν οι απόγονοι του Ισραήλ είναι αναρρύθμιτοι σαν την άμμον της θαλάσσης, μόνο έναν υπόλοιπον θα σωθεί, διότι ο Κύριος θα εκτελήσει σύντομα την αποφασή μου με δικαιοσύνη, μάλιστα θα την εκτελήσει σύντομα επί της γης. Και καθώς προείπε ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος, ο Σαβαώθ, δεν μας είχε αφήσει απογόνους, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και θα είχαμε ομοιωθεί προς τα Γόμορα.

αγιογραφικά αναγνώσματα. Αποσπάσματα από την προς Ρωμαίους επιστολή σε νεοελληνική μετάφραση από τη 10η έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης, προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε όπου γης, στο διαδίκτυο, στην Κύπρο μας, στην Ευρώπη, βόρειο και νότιο, στη Μεσόγειο, στα παράλια της Μεσογείου, στην Κωνσταντινούπολη, στις άλλες πόλεις, όπου υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, την Αλεξάνδρεια, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούνε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ουρανό, μια και το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για τον ουρανό και λέει ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου όν εν το ουρανό. Ιωάννης 3 κεφάλαιο. Κανείς λοιπόν λέει δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, που πάντοτε είναι στον ουρανό. Ένας που δεν πιστεύει τα λόγια του Ευαγγελίου θα γελάσει και θα πει «Μα εδώ βλέπουμε τόσους ανθρώπους να ανεβαίνουν στον ουρανό, οι αστροναύτες, στα παλιά χρόνια ο Ίκαρος που κόλλησε φτερούγες στις πλάτες του και προσπάθησε να πετάξει στον ουρανό και λένε πως κατόρθωσε να πετάξει ένα μικρό διάστημα, αλλά μετά ο καυτερός μεσογειακός ήλιος έλειωσε τα φτερά του, το κερί μάλλον που ήταν κολλημένες οι φτερούγες του, και ο Ίκαρος, ο δυστυχής νέος, έπεσε και πνίγηκε μες στη θάλασσα, και από τότε πήρε το όνομά του η θάλασσα εκείνη και ονομάζεται Ικάριον Πέλαγος. Αυτό ίσως είναι ένα παραμύθι που φανερώνει τον πόθο του ανθρώπου να φτάσει μια μέρα στον ουρανό. Αλλά αυτό το παραμύθι έγινε στις μέρες μας πραγματικότητα, θα μας πει κάποιος, διότι ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει και να πάει μέχρι το φεγγάρι και λίγο πιο μακριά. Αλλά άρα για αυτό τον ουρανό εννοεί το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, ο υψηπετής αητός. Εννοεί ουρανό εκείνον που οι αστροναύτες έχουν επισκεφτεί. Κάποτε λέει ο Γκαγκάριν όταν γύρισε από το διάστημα, είπε σε μια αίθουσα μαθητών, μικρών παιδιών, «Παιδιά, εκεί που πήγα, στον ουρανό, δεν είδα το Θεό». Και τότε ένας μικρός του είπε, «Κύριε Γκαγκάριν, δεν τον είδατε το Θεό, γιατί ο Θεός δεν είναι εδώ κοντά, όπως νομίζετε, είναι πολύ μακριά από μας. Αν πάτε πολύ μακριά μέσα στο διάστημα, μέχρι το τέλος αυτού του σύμπαντος, θα τον δείτε». Και πολλά άλλα έχουν πει. Ένας άλλος είπε στον Γκαγκάριν, του λέει, αφού εσύ ούτως ή άλλως δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, γιατί κοίταγες να τον δεις? Ένας που είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχει κάτι δεν ψάχνει να το βρει. Άρα του λέει και εσύ κάτι, κάπου ψάχνεσαι, θέλεις και εσύ να βρεις το Θεό. Υπάρχουν λοιπόν τολμηροί αστροναύτες που θέλουν να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται και λένε ότι ο ουρανός πατήθηκε και λένε ότι όλα θα υποταχθούν στην επιστήμη. Γιατί μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό? Αυτά θα πει ένας άπιστος αν ακούσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Κι όμως τα λόγια του Ευαγγελίου και σήμερα και αύριο και ύστερα από 100 και 1000 χρόνια θα είναι ίδια και απαράλλαχτα και δεν θα χάσουν ποτέ την αξία τους, γιατί είναι διατυπωμένα από το Πνεύμα του Θεού, από την αλήθεια του Θεού. Είναι αληθινά, όσο αληθινά ήταν όταν τα προείπε ο Κύριός μας, ο Χριστός. Κανείς λοιπόν δεν ανέβηκε στον ουρανό, εκτός από τον Υιό του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια αυτά σε βάθος, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο ουρανός που μας μιλάει ο Χριστός. Είναι ένας υλικός ουρανός ή ένα πνευματικό σύμπαν? Όταν βασιλέψει ο ήλιος στα δικά μας τα μέρη εδώ στη γη και απλωθεί σκοτάδι, τότε σιγά σιγά αργοφαίνονται τα αστέρια. Και επειδή βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, μας φαίνονται μικρά, σαν μικρά κεράκια, καντιλάκια, που ρίχνουν το φως τους μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Από όλα αυτά τα άστρα, ένα μας φαίνεται μεγαλύτερο, το φεγγάρι. Γιατί, όχι επειδή είναι πιο μεγάλο από τα άλλα, αλλά είναι πολύ κοντά στη γη. Αν και το φεγγάρι ήταν μακριά, όπως τα άλλα άστρα, δεν θα φαινόταν καθόλου και θα έπρεπε να μπούμε σε αστεροσκοπείο με τηλεσκόπιο για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το δορυφόρο της γης. Λένε πως το ανθρώπινο μάτι μετράει περίπου στις 5-6 χιλιάδες άστρα. Οι ναυτικοί που ταξιδεύουν τα μαύρα πέλαγα τις νύχτες βλέπουν τον ουρανό γεμάτο αστέρια και βλέπουν ανάμεσά τους και έναν που είναι λαμπερός και δυνατός αστέρας και λέγεται Πολικός. Αυτόν τον Πολικό αστέρα έχουν σαν οδηγό τους σε ταξίδια. Επειδή αυτό το αστέρι είναι τόσο μακριά και τόσο δυνατό που φαίνεται σαν να μην αλλάζει θέση, αλλά να μένει πάντα στο ίδιο σημείο και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αλλά και τα τηλεσκόπια που είναι εφοδιασμένα τα μεγάλα αστεροσκοπία δείχνουν πολλά αστέρια, αμέτρητα, δηλαδή εκατομμύρια. Και όσο πιο μεγάλα τηλεσκόπια παίρνουμε, τόσο περισσότερα αστέρια ανακαλύπτουμε. Φοβερό το θέαμα του ουρανού. Μένει εκστατικός κανείς απέναντι σε αυτό το θέαμα. Όσο μπορεί κανείς να μετρήσει τις σταλαγματιές που έχει μια θάλασσα, άλλο τόσο μπορεί να μετρήσει και τα άστρα του ουρανού. Αλλά αυτά τα μακρινά αστέρια, που τρέχει τόσο γρήγορα το φως τους για να φτάσει σε εμάς, απέχουν χρόνια φωτός, δηλαδή το φως ταξιδεύει χρόνια για να φτάσει στο μάτι μας. Επομένως πολλά από αυτά ίσως δεν υπάρχουν, αλλά το φως τους ακόμα έρχεται στη γη. Για να φτάσει εκεί κανείς πρέπει να μπει νέος στο διαστημόπλιο, να ασπίσουν τα μαλλιά του, να γίνει γέρος, να πεθάνει μέσα στο διαστημόπλιο και ακόμα αυτό να συνεχίζει το ταξίδι του. Επομένως, το ότι πήγαμε στο φεγγάρι είναι σαν να πήγαμε εδώ στη γειτονιά μας. Καλά έλεγε ο μικρός λοιπόν ότι πολύ κοντά ήταν, κύριε Γκαγκάριν, αυτός ο περίπατος. Υπάρχει τεράστιος ουρανός που δεν τον φτάσαμε. Είναι σαν να θέλουμε να πάμε στη Γερμανία και μόλις βγήκαμε στη βεράντα του σπιτιού μας. Αλλά υπάρχει μόνο υλικός ουρανός. Πέρα από το φεγγάρι, πέρα από τον ήλιο, πέρα από τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων άστρων, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Στο ερώτημα αυτό η επιστήμη σιωπά. Σιωπά και δεν δίνει απάντηση. Γιατί η επιστήμη ερευνά μόνο τα υλικά πράγματα. Μόνο εκείνα που βλέπει και αγγίζει με τα μάτια ή με τα επιστημονικά όργανα που διαθέτει. Αλλά αν η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τι υπάρχει μετά τα άστρα, το απαντάει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, που είναι αληθινός, δυνατός και αιώνιος. Αυτός που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας βεβαιώνει ότι πέρα από τον κτιστό υλικό ουρανό υπάρχει κι άλλος ουρανός. Αυτός που υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος ότι βρέθηκε. Ο ουρανός αυτός είναι πραγματικός, όσο πραγματικός είναι και ο άλλος ουρανός. Είναι ένας ουρανός εκατομμύρια φορές πιο ωραίος από τον ουρατό, ορατό ουρανό. Ουρανός ο οποίος δεν πρόκειται να καταστραφεί ποτέ, γιατί αυτόν τον ουρανό που βλέπουμε εμείς, ο Θεός θα τον αλλάξει. Όπως αλλάζει ένα παλιό ένδυμα ο ράφτης και το κάνει καινούριο, έτσι θα αλλάξει και ο Θεός τον ουρανό. Αναπαλαιωθήσετε, λέει. Αν στον υλικό κόσμο λάμπει ο ήλιος, στον πνευματικό εκείνο ουρανό λάμπει ένας άλλος ήλιος, ο ήλιος της Τρισιλίου Θεότητος. Λάμπει δηλαδή ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τον ήλιο αυτόν, το δικό μας, δεν μπορούμε να το δούμε καν με τα μάτια μας όταν μεσουρανεί. Και πώς έχουμε αξίωση να δούμε το Θεό, εμείς οι κοινοί θνητοί? Ο Θεός, ο εν τριάδη Θεός, σαν ήλιος λάμπει στον πνευματικό ουρανό. Σελήνη που σκορπάει το γλυκό της φως γύρω-γύρω, εκεί είναι η Παναγία μας. Αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικρή ύλη, κοντά σε ένα μεγάλο, είναι οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, πατέρες και μητέρες της Εκκλησίας, που έζησαν στη γη με πίστη και αγνότητα και αγίασαν. Άλλωστε το λέει ο ίδιος ο Κύριος, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ύλη στη βασιλεία των ουρανών. Αστέρια σε αυτό το στερέωμα επίσης και πρώτου μεγέθους μάλιστα είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Όλα αυτά τα πνεύματα αποτελούν με ένα λόγο το πνευματικό στερέωμα. Σε αυτό τον ουρανό μένει ο Χριστός. Από αυτόν τον ουρανό που είναι πιο μακριά και πιο έξω από το δικό μας ήρθε εδώ στη γη.

Δεν ξέρουμε, λέει, αν με το σώμα του ή δίχως το σώμα του. Και έζησε εκεί λίγες στιγμές. Και όταν γύρισε στη γη, η γλώσσα του ήταν αδύνατο να τα περιγράψει και το αυτί του ήταν αδύνατο να ακούσει πράγματα όπως άκουσε εκεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν, αδυνατούσε όλος, όλο το είναι του Παύλου να περιγράψει αυτά τα ωραία πράγματα, τα καταπληκτικά, τα αφάνταστα που είδε σε εκείνον τον ουρανό. Πρώτον ουρανό, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ονομάζουν αυτό τον ουρανό που είναι δίπλα, δηλαδή το ηλιακό μας σύστημα. Δεύτερο ουρανό ονομάζουν μέχρι τις παρυφές του ηλιακού συστήματος, των μεγάλων συστημάτων, δηλαδή το τέλος του σύμπαντος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο τρίτος ουρανός που είναι πνευματικός και όπως είπαμε απερίγραπτος, καταπληκτικά και αφάνταστα ωραίος. Εκεί λοιπόν καλούμεθα εμείς, αγαπητοί αδελφοί, να στρέψουμε την προσοχή μας. Αυτός ο ουρανός, ο πνευματικός, είναι η πατρίδα μας. Εκεί θα μείνουμε αιωνίως κάποτε. Εκεί άλλωστε ζουν και οι αγαπημένοι μας. Εκεί πρόκειται να ζήσουμε κι εμείς. Αν βέβαια ζήσουμε και πολιτευθούμε εδώ, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, μας λέει η Εκκλησία, άνω σχόμεν τας καρδίας. Στον ουρανό το πνευματικό βρίσκονται οι καρδιές μας. Αυτά τα είπαμε σαν εισαγωγή για το σημερινό Ευαγγέλιο, που δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο που λέγεται πρώτης υψώσεως και είναι το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου στο στίχο 13 και 17. Ας ακούσουμε λοιπόν το αρχαίο κείμενο και κατόπιν τη μετάφρασή του και τέλος τον σχολιασμό από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αρχαίο κείμενο. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση του κομματιού αυτού του Ευαγγελίου που είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Είπε ο Κύριος, «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνα.

αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Υιό Του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Κυριακή, πρώτη υψώσεως λοιπόν. Σήμερα θα το σχολιάσουμε με τη βοήθεια ενός επισκόπου, του Αγίου Θεοφάνους Επισκόπου Ταυρομενίας και Κεραμαίος. Αυτός έγραψε ένα υπέροχο κείμενο για αυτή την ομιλία της υψώσεως του Σταυρού. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θεοφιλεστάτη συνάθρηση, ας γιορτάσουμε τα προεόρτια της ανυψώσεως του ζωοφόρου μας Σταυρού. Αντυχή στην ακοή μου η θεσπέσια φωνή του Ευαγγελίου, η οποία προσφωνεί τον σταυρικόν θάνατο, το σταυρικό μυστήριο, θέτοντας ως υπόδειγμα το χάλκινο φίδι που είχε κρεμάσει στο ξύλο ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες στην έρημο. Και μου γίνονται τα αναγνώσματα αυτά προμηνύματα και προκηρύγματα της προσκυνήσεως του ζωοποιού Σταυρού. Ας στρέψουμε λοιπόν, αδελφοί, προσεκτικά το βλέμμα μας στα ολόφωτα λόγια του Ευαγγελίου, χρησιμοποιώντας αυτά ως προπομπή του βασιλικού σκύπτρου. Είπε ο Κύριος, ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Καλόν είναι να τα πει αυτά. Πράγματι, η ευαγγελική αυτή περικοπή, αποβλέποντας το σκοπό της ημέρας, αποσιώπησε αυτό που είχε προηγηθεί. Τότε λοιπόν που ήλθε προς τον Κύριον ο νυκτερινός εκείνος μαθητής, καταλαβαίνεις βεβαίως ότι εννοώ το Φαρισαίο Νικόδημο και τον δεν δίδασκε ο σωτήρας μας για την άνωθεν γέννησή του. Και εκείνος, επειδή ο νους του ακόμη κατήχετο από την Ιουδαϊκή παχύτητα, εσύρθε αυτομάτως στο χώρο της μήτρας, φανταζόμενος γέννηση σαρκικήν. Όταν λοιπόν ο Κύριος τον είδε να μην ακολουθεί στο ύψος του δόγματος αυτού, του λέει, ουδείς αναβέβηκε στον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Σένα του λέγει, εσύ μεν Νικόδημε, είσαι ανεπίδεκτος ουρανίου μυσταγωγίας και προσπαθείς να βρεις κάποια εξήγηση ανθρώπινη, αλλά ουδείς ανέβηκε στον ουρανό, ώστε να τα μοιηθεί αυτά εκεί, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Εκτός από αυτόν ο οποίος κατέβει από τον ουρανό και δογματίζει τα εκεί τρανός, αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό, ο οποίος πάντα ευρίσκεται στον ουρανό. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, εφόσον όταν τα έλεγε αυτά δεν είχε ακόμα αναχωρήσει προς τους ουρανούς με το πρόσλημα, όπως τότε μετά την αναβίωσή του από τον κόσμο των νεκρών, μα εμπόδισε τη Θεοφόρο Μαγδαληνή να τον αγγίξει και αποστέλλοντάς την προς τους Αποστόλους της έλεγε, «Ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου». Στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννη τα ακούμε αυτά. Πώς λοιπόν τώρα λέει εδώ ότι κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό, εκτός από εκείνο τον ίδιο, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό στη γη? Εδώ φαίνεται το δόγμα της αρήτου ενώσεως του Θεού Λόγου με μας, ότι οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως σε μία υπόσταση και η μία μετέλαβε της άλλης, ώστε οι ιδιότητες της μίας φύσεως να κοινοποιηθούν με της άλλης. Όταν λοιπόν ακούς «Ουδείς αναβέβηκε στον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς», ενόησε τη θεότητα του λόγου. Γι' αυτό και πρόσθεσε «ο ον εν το ουρανό». Είναι πράγματι αφέλεια εδώ να εννοήσουμε τη σάρκα, ότι ήταν και στον ουρανό και συζητούσε με τον Νικόδημο, τη στιγμή που έχει τρεις διαστάσεις και περιορίζεται σε έναν τόπο. Ενώ
Το αναμφισβήτητα θεοσεβές είναι να πιστεύουμε ότι εδώ πρόκειται για την υπεράρχιο θεότητα, η οποία βρίσκεται ολικώς μέσα στο παν και πάνω από το παν. Όμως το ου που αναβέβηκα προς τον πατέρα μου που ελέχθη στη Μυροφόρο εδήλωνε τη σωματική ανάβαση. Στη συνέχεια λοιπόν προλέγει περί του πάθους και του σταυρού. Λέει δηλαδή: «Όσπερ Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω ύψωθην ερή των ιών του ανθρώπου». Είναι νομίζω σαφής για τους περισσότερους η ιστορία για την οποία κάνει λόγο εδώ. Αλλά για να γίνει πιο εύληπτος για μας αυτή η θεωρία, θα προσπαθήσω με συντομία να την ερμηνεύσω το κατά δύναμη και με λίγα λόγια.

Τότε που ο Ισραηλιτικός λαός οδηγείτο από το Μωυσή διαμέσου της ερήμου, επειδή η δουλοπρεπής ειδονή τους τους διήγειρε την επιθυμία της γαστρεμαργίας και ονειροπολούσαν τον Αιγυπτιακό χορτασμό, όπως οι άτακτοι νέοι, όπως αυτοί παιδαγωγούνται με σφοδρότερες μάστιγες, τους επετέθηκαν όφης έρποντας μέσα στο στρατόπεδο, οι οποίοι έχειναν θανατηφόρο δηλητήριο σ' όσους επλήγωναν με τα δόντια τους. Καθώς δε ο Μωυσής τους έβλεπε να υποκύπτουν ο ένας μετά τον άλλον από τα βαγκώματα των θηρίων, κατόπιν θείας συμβουλής κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού και έτσι εξουδετέρωσε τη δύναμη των αληθινών όφεων. Και αφού εκρέμασε σε ένα ύψωμα το χάλκινο όφι, ώστε να βλέπεται από όλους στο στρατόπεδο, σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο τον αφανισμό του λαού από τα θηρία αυτά. Πράγματι, όποιος προσέβλεπε στην εικόνα του όφεως, δεν εφοβείτο καθόλου το δείγμα του αληθινού φιδιού, διότι με κάποια μυστική αντίδραση η θέα του όφεως εξουδετέρωνε το δηλητήριο. Το ότι ο χαλκόχητος αυτός όφης ήτανε τύπος του ιδίου του Χριστού, το κηρύσει ο Κύριος σαφώς το Ευαγγέλιο. Και ας μην ταράζει αυτό τους φιλόχριστους, δηλαδή η συσχέτιση του μυστηρίου με το αποκρουστικό αυτό ζώο. Εάν ο πατέρας της αμαρτίας ονομάστηκε από την Αγία Γραφή όφης, σατανάς, και εκείνος που γεννήθηκε από τον όφη, η αμαρτία δηλαδή, οπωσδήποτε είναι όφης, συνώνυμος με αυτόν που την γέννησε. Και μάλιστα, ο Απόστολος μαρτυρεί ότι ο Κύριος έγινε προς χάριν μας αμαρτία, αφού ανέλαβε την αμαρτωλή φύση μας. Τον γάρ αμαρτίαν λέγει «Μη ποιήσαντα, υπερημών αμαρτίαν επίησεν». Προσαρμόζεται άρα κατά αναλογία στον Κύριο το ένιγμα. Πράγματι, επειδή οι πονηροί όφης διασκορπίστησαν έρποντας σε όλο το ανθρώπινο γένος και θανάτωσαν με τις αμοιχές της αμαρτίας στη φύση μας, γι' αυτό το λόγο ο Θεός υποδύεται το ομοίωμα της αμαρτίας, εν ομοίωμα της σαρκός αμαρτίας, όπως λέγει ο Θεοδάμων Παύλος. Έγινε δηλαδή αυτός ο μήμα της αμαρτίας για μας. Και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την αμαρτία διαμέσου εκείνου, ο οποίος έλαβε, όπως είπαμε, τη μορφή της αμαρτίας και ήλθε κοντά μας, οι οποίοι είχαμε παραδοθεί στον όφη. Δι' αυτού ο μεν θάνατος που προξενείται από τα δαγκώματα εμποδίζεται, οι δε όφης αφανίζονται με το πάθος του Σταυρού. Και έχει μεν καταργηθεί ο θάνατος που προέρχεται από τους όφης, η ασέβεια δηλαδή. Δεν έχουμε όμως σταματημό στα δαγκώματα. Δεν έχουν πάυσει τα δείγματα. Διότι η επιθυμία που ενυπάρχει στη σάρκα κατά του πνεύματος δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Και στους εναρέτους μάλιστα ενεργούνται πολλές φορές τα δαγκώματα αυτά της επιθυμίας, δηλαδή η δύναμη της σαρκός. Εκείνος όμως που βλέπει προς αυτόν, ο οποίος υψώθη στο ξύλο, αποθεί το πάθος και εξουδετερώνει το δηλητήριο με το φόβο του Θεού, σαν με κάποιο φάρμακο. Το να βλέπει κανείς προς το Σταυρό είναι αυτό να γίνει σε όλο του το βιός ως νεκρός για τον κόσμο. Είναι ίδιο με αυτό δηλαδή, ως νεκρός για τον κόσμο και σταυρωμένος, να μένει ακίνητος από κάθε αμαρτία και να καθυλώνει το σαρκικό του φρόνημα με το φόβο του Θεού, κατά πως το λέει και ο ψαλμωδός, ύλος. Ύλος που θα καθυλώσει τη σάρκα πρέπει να είναι η εγκράτεια, δηλαδή καρφή που θα την καρφώσει επάνω στο σταυρό.

Ότι ο όφης, το φίδι δηλαδή, είναι σύμβολο του μυστηρίου του Σταυρού, φαίνεται και από μια άλλη ιστορία. Όταν ο Μωυσής απεστέλλετο από το Θεό να εξαγάγει τον Ισραήλ, ο οποίος υπηρετούσε στους Αιγυπτίους, λέγει προς τον Θεόν: «Εάν ου πιστεύσους εις μη, ουδέ εις ακούσους της φωνής μου, τι ερώ προς αυτούς?» Είπε δηλαδή ο Μωυσής: «Αν δεν με πιστέψουν, Κύριε, σε αυτά που λες εσύ να τους πω, τότε τι θα κάνω, τι θα τους πω?» Και ο Θεός του είπε: «Τι του το εστί το εν τη χειρί σου, τι πράγμα είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου?» Και ο Μωυσής απάντησε: «Ράβδος». Και του είπε ο Θεός: «Ρίχτη τη ράβδο πάνω στη γη». Και την έριξε. Και η ράβδος εγένετο όφης. Και τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Έκτινον τη χείρα σου και επιλαβού της κέρκου». Κέρκος είναι η ουρά. «Άπλωσε το χέρι σου και πιάσε από την ουρά το φίδι». Και αμέσως έγινε το ράβδος στο χέρι αυτού. Πρόσεξε αγαπητέ μου ακριβώς εδώ, ότι ο αληθώς καταφύσιν Υιός του Θεού είναι σαν κάποια ράβδος του Πατρός. Διότι ράβδος, ως γνωστόν, είναι σημείον της βασιλείας και της δυνάμεως, είναι το σκύπτρο του βασιλέως. Και μάλιστα ο Δαβίδ μας λέει: «Ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου». Όταν όμως αυτή την έριξε δια της ενανθρωπίσεως και την περιέβαλε με σώμα γήινο, τότε έλαβε τη μορφή των πονηριών μας. Έγινε ο Φιοειδής, δηλαδή σύμβολο, και την σύμβολο της πονηρίας, που είναι ο όφης Σατανάς. Και όπως το ραβδί του Μωυσή, όταν εθυριώθηκε, κατέφαγε τις ράβδους με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μάγοι έκαναν τις γοητείες τους, και έπειτα πάλι όταν την ξαναπήρε στα χέρια του Μωυσής έγινε αυτό που ήταν πριν, έτσι και η ράβδος του Θεού και Πατρός, που είναι ο Υιός, με την οποία ράβδο εξουσιάζει τα πάντα, έγινε καθομοίωση δική μας με σκοπό να εξαφανίσει τους νοητούς όφης, ώστε να μην είναι πλέον τα δαιμόνια θεοί των εθνών. Ω θεϊκή σοφία! Όταν λοιπόν έφερες πέρα στην οικονομία, επανήλθες στον ουρανό σαν το χέρι του Πατρός και έγινε πάλι ράβδος ευθύτητος και βασιλείας. Έχει καθίσει δε εκ δεξιών του γεννήτωρος και μάλιστα με τη σάρκα του. Αλλά και με άλλο τρόπο ο όφης εικονίζει το σωτήρα. Όπως ακριβώς εκείνος εφαίνεται όπως είναι όφης, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν, έτσι και ο Κύριος αμαρτία ούκα ποίησε. 1 Πέτρου επιστολή. Και δεν ήταν δίκαιο να λάβει ο καταφύσιν αγαθός πείρα του κακού. Όμως τους φαύλους εφαίνεται ο αμαρτωλός ο Ιησούς. Πράγματι στον τυφλό που θεράπευσε ο Κύριος έλεγαν: «Δώς δόξαν το Θεό», το έλεγαν οι Φαρισαίοι. «Ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις τον ονόμαζαν φάγο και εινοπότη, φαγά και πότη κρασιού. Τον ονόμαζαν έτσι με τα απίλωτα και αμαρτωλά στόματά τους. Και με άλλο τρόπο όμως ο Σωτήρας παρομοιάζεται με τον όφη, διότι ο όφης έχει όχι μόνο θανατηφόρο δηλητήριο, αλλά και ειδικό φάρμακο, το οποίο εξουδετερώνει το θανατηφόρο δηλητήριο. Γι' αυτό και οι γιατροί παλαιότερα από τις σάρκες των όφεων κατασκευάζαν το αντίδοτο για εκείνους οι οποίοι είχαν δαγκωθεί και πληγωθεί από όφης. Έτσι και ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε από τη θνητή φύση του Αδάμ το σώμα του, το οποίο κατήργησε τον θάνατο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, Άγιος της Εκκλησίας κορυφαίος,
Λέγει, μάλιστα, ότι ο Όφης πρέπει να ληφθεί όχι ως τύπος του Κυρίου, αλλά ως αντίτυπος. Λέγει δηλαδή, ο χαλκούς Όφης κρεμάται κατά των όφεων που δαγκώνουν, όχι ως τύπος του υπέρ ημών παθόντος, αλλά ως αντίτυπος. Επειδή εκείνος μεν ο χαλκούς Όφης, εξουδετερώντας το δηλητήριο των ομοειδών του όφεων, έσωζε τους αλλοτριοειδείς, δηλαδή τους ανθρώπους, ο δε σωτήρ ημών, όταν υψώθη στο σταυρό, κατεξέσχισε την ισχύ των αλλοτρίων δαιμόνων, τους οικείους και ομοειδείς του ανθρώπου, τους ανθρώπους, και τους έσωσε. Ευλόγως λοιπόν ο Άγιος Πατέρας λέγει ότι εκλαμβάνεται ως αντίτυπος. Σύμφωνα δε με το σοφότατο Μάξιμο, ο κρεμάμενος Όφης ήταν σύμβολο του θανάτου, του οποίου ο Όφης είχε γίνει πρόξενος. Και το τρόπαιο επάνω στο οποίο ανυψώθηκε εικόνιζε το σταυρό. Η δε προς αυτόν θέα των πληγωμένων από τα δείγματα είναι η ομολογία των πιστευόντων, αυτών που αντικρίζουν δηλαδή το σταυρό και περιμένουν από αυτόν λύτρωση. Όποιος λοιπόν ομολογεί θεοπρεπώς το θάνατο του Χριστού, έχει ζωή αιώνιο. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Το υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου έχει εδώ διπλή έννοια. Αφενός με την καθήλωσή του σε ξύλο υψηλό, την οποία κατεδέχθη προς χάρη μας, διότι έπρεπε αφού αγιάστηκε η γη από τα άχραντα πόδια του με το βάδισμα και η θάλασσα με την πορεία του πάνω στα κύματα, να αγιαστεί και ο αέρας με την ανύψωσή του στο σταυρό. Αφετέρου όμως δηλώνει τη δόξα. Τη δόξα με την οποία δοξάστηκε ανθρωπίνος δια του σταυρού. Διότι ενώ εφάνει ότι κατεκρίθη, με αυτόν κατακρίνει τον κοσμοκράτορα διάβολο, αφού απεδείχθη ανώτερος από τα πάθη στα οποία είχαν υποδουλωθεί οι ανθρωπόδεις, είχε υποδουλωθεί δηλαδή ο άνθρωπος, στα πάθη της λύπης και της ειδονής. Από αυτά, την μεν ειδονή ενίκησε επάνω στο όρος, επειδή ούτε μετέβαλε τους λίθους σε άρτους, ούτε στις άλλες συμβουλές του πειραστού επίστη, από δε την λύπη εφάνει ανώτερος, ιδίως κατά τον καιρό του πάθους, τότε που ο αντίπαλός του εξήγηρε όλους εναντίον του. Προδότης ο μαθητής του, φυγάδες οι μαθητέ, αρνητής ο Πέτρος, μάχερα και δάδες και ξύφοι, σιαγόνες ραπιζόμενες, ράχης έκδοτος στις πληγές, μάρτυρες ψευδής, κριτήριον ασεβές, δικαστήριο πρόστιχο, απόφαση απάνθρωποι, στρατιώτες που διασκέδαζαν μετά τη θλιβερή απόφαση με μπεγμούς και ηρωνίες και ύβρις και χτυπήματα με τα καλάμια στο κεφάλι και καρφιά και χολή και όξος και τελευταία το σταυρικό μαρτύριο, ο σταυρός. Ποια ήταν λοιπόν η άμυνα κατά των δραστών? Πάτερ συγχώρησον αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσιν. Αυτή ήταν η άμυνα του Κυρίου. Να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Λουκάς ΚΓ 34. Έτσι, αφού νίκησε και τη λύπη και τη μακροθυμία, καταστρατηγεί τον αντίπαλο, δεικνύοντας σε εμάς τον τρόπο της κατά αυτού νίκης. Διότι με την αποχή των ειδονών και με την πραότητα προς αυτούς που μας στεναχωρούν και τη μακροθυμία, γινόμαστε μιμητέ του δεσπότου και κερδίζουμε για την κατά του πονηρού νίκη έπαθλο τη βασιλεία των ουρανών. Αυτήν ήθε να επιτύχουμε, αδελφοί, όλοι, με τη χάρη της υπερφώτου Τριάδος,
ή πρέπει πάσα δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτοί που θέλουν και αυτοί που ξέρουν τον τρόπο να νικήσουν, θα νικήσουν. Θα ξαναδούμε το στερέωμα αυτό που λάμπει η τριαδική θεότητα, ο ήλιος του πνευματικού κόσμου, διότι για ήλιο στη Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει το πρόσωπο της θεότητος. Εκεί σελήνη θα είναι η Παναγία μας και αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικροί και μεγαλύτεροι ήλιοι, οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, που εδώ έζησαν με πίστη, αγιότητα και πολλοί από αυτούς μαρτύρησαν. Το είπε άλλωστε και το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ήλιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Άστρα λαμπερά, πρώτου μεγέθους, άγγελοι και αρχάγγελοι, τα τάγματα στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό συγκατοικούμε για πάντα με τον Χριστό. Γιατί από αυτόν τον ουρανό, όχι από εκείνον που είδε, όπως είπαμε, ο αστροναύτης, αλλά στον ψηλό, στον πολύ μακρινό ουρανό, στον έξω από αυτόν τον κόσμο ουρανό, από αυτόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Σε αυτόν τον ουρανό λοιπόν και πάλι επέστρεψε ως άνθρωπος κατά την ημέρα της αναλήψεως και σε αυτόν μένει πάντοτε ως θεάνθρωπος. Και από αυτόν τον ουρανό θα κατέβει πάλι ως κριτής για να κρίνει την ανθρωπότητα. Πότε άραγε? Κοντά είναι ο καιρός, αδελφοί. Κοντά είναι ο καιρός. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και δεν μπόρεσε να περιγράψει τι είδε και τι άκουσε εκεί από τα καταπληκτικά και αφάνταστα που είδε στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό θα πρέπει και εμείς να στρέφουμε το μάτια μας, διότι εκεί βρίσκεται το αιώνιο μέλλον μας. Εκεί βρίσκεται η αληθινή πατρίδα, αυτή που νοσταλγούμε όταν είμαστε στη γη. Η αληθινή πατρίδα είναι η ουράνια πατρίδα. Εκεί υπάρχει ζωή. Εκεί θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Αν εδώ ζήσουμε βέβαια σύμφωνα με το θέλημά Σου. Αν ως χόμεν τας καρδίας, μας λέει η Εκκλησία. Και όσα δεν μπορεί η επιστήμη να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τα απαντά μάλλον η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέμε στην Παλαιά Διαθήκη γιατί πολλοί σήμερα πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη και λένε ότι είναι μια Διαθήκη ενός άλλου Θεού. Αλλά αυτό είναι αίρεσης και βλαστήμια. Διότι ο ίδιος ο Κύριος παραδέχεται την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Άλλωστε έρχονται οι προφήτες εκεί να τον συναντήσουν στο όρος της μεταμορφώσεως. Εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί εμφανίζονται? Για να δείξει ότι και αυτοί αποδέχονται τον Κύριο και ο Κύριος αποδέχεται αυτούς. Αλλά τι χρειαζόμαστε περισσότερα πιστήρια, αφού ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου μας βεβαιώνει ότι υπάρχει αυτός ο ουρανός και είναι τόσο πραγματικός όσο αυτός που βλέπουμε εδώ. Συνεχώς ο Κύριος λέει «Ήγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών, επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, κατεβαίνει και ο άλλος ουρανός κοντά σας, ο αληθινός ουρανός, και σας καλεί να έλθετε εκεί, εκεί που λάμπει ο ίδιος σαν τον ήλιο». Και αν εδώ τον ήλιο δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας, πώς έχουμε την αξίωση να δούμε από εδώ, μέσα στην αμαρτία μας, το Θεό? Ο Θεός θα αποκαλυφθεί εκεί στους Αγίους Του, εκεί στον υπερούσιο, το λαμπρό, πνευματικό ουρανό. Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν, αγαπητοί μας φίλοι, θυσία συνεχή και μεγάλη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά η κορύφωση αυτής της θυσίας
βρίσκεται στις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του Χριστού. Ο απερίγραπτος ψυχικός και σωματικός πόνος έφτασε στο ακόρατο όριο. Οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, οι σκληρές ηρωνίες, οι χυδαίες ύβρις υπερέβησαν κάθε όριο. Ό,τι σάπιο και μοχθηρό και αποτρόπαιο υπήρχε στη δαιμονική καρδιά των ανθρώπων, των αρχιερέων, των γραμματέων, των υπηρετών, των δούλων, των αγρίκων Ρωμαίων στρατιωτών, του αχάριστου όχλου, όλα αυτά ξέσπασαν ως βορβορό δυσχήμαρος κατά του αθώου. Τον συκοφάντησαν, τον χλέβασαν στο συνέδριο, τον έδιραν, τον περιέπαιξαν ως προφήτη, δίνοντάς τον με βασιλική χλαμίδα. Τέλος τον μαστίγωσαν με το φρικτό φραγγέλιο, του κάρφωσαν αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι, του φόρεσαν ρυπαρή κόκκινη χλαμίδα και τον ειρωνεύτηκαν λέγοντάς του «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Με καταπληγωμένο το σώμα και το αγκάθινο στεφάνι πάνω στην τίμια κεφαλή τον κάρφωσαν στο φρικτό ξύλο της Οδύνης, κρεμασμένον επί του σταυρού, και αυτοί ασυγκίνητοι από τον πόνο του θύματος, άρχοντες και λαός, εκτόξευζαν ύβρις και βλαστήμιες, και εκείνος έμενε σιωπηλός, προσφέροντας τη λυτρωτική θυσία, επομιζόμενος το φορτίο των αμαρτημάτων όλων του ανθρώπινου γένους, πληρώνοντας αυτός, ο αθώος, για τις αμαρτίες όλων μας. Δούλος εγένετο, μας λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, αλλά και θάνατο εδέξατο, και τι ετοιμίζον τούτου, θάνατον επονίδιστον, θάνατον γάρ σταυρού, του τέστη, του επικαταράτου, του της ανόμης αφορισμένου. Σε αυτές τις ατέλειωτες θυσίες, σε αυτόν τον πολύ όδυνο και επέσκυντο θάνατο, σε αυτό το απερίγραπτο ψυχικό και σωματικό μαρτύριο, τον παρέδωσε χάριν ημών ο Θεός Πατήρ, και ο Υιός Λόγος το απεδέχθη. Και αυτά, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί και εχθροί του Θεού, βαρύτατα ένοχοι και υπεύθυνοι απέναντί του, άξι αιωνίου καταδίκης. Γεμάτος ευγνωμοσύνη, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, γράφει: «Συνίσθηση, δηλαδή επιβεβαιώνει, την εαυτού αγάπη σε εμάς ο Θεός, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε θυσία για μας». Αλλά εδώ βγαίνει και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι. Εφόσον ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό, έχει δώσει υπόσχεση ότι θα κατέβει για μία ακόμη φορά. Περίμεναν, θα πούμε, οι γενναίες των ανθρώπων πριν το Μεσσία, εκείνον που θα τους έστελνε ο Θεός από τον ουρανό. Και ειδικά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν διδαγμένοι από τους προφήτες και από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και θα έπρεπε να έχουν καθαρότερες αντιλήψεις για την έλευση του Μεσσία, αλλά και άλλοι λαοί, οι οποίοι κρατούσαν πανάρχιες παραδόσεις που κληρωτήθηκαν ασφαλώς από τους πρωτοπλάστους, από τον Αδάμ, ο οποίος άκουσε το Θεό να λέει για κάποιο λυτρωτή που θα χτυπήσει τον εχθρό του ανθρώπου, τον όφη, δηλαδή το διάβολο. Έτσι όλοι περίμεναν με ανάμεικτα αισθήματα χαράς και φόβου. Η χαρά ότι ήταν λυτρωτής, αλλά και ο φόβος διότι θα ερχόταν και ως κριτής, ο οποίος θα προσέφερε τη σωτηρία σε όλους μας, αλλά και θα καταλόγιζε και ευθύνες στον καθένα. Επιγραμματικότατα η Εκκλησία μας, απευθυνωμένη προς όλους, ψάλλει: «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου, αυτόν ασπαζόμεθα τη χαρά και φόβο. Φόβο δια την αμαρτίαν ως ανάξιοι όντες, χαρά δε δια τη σωτηρία, ειν παρέχει το κόσμο, ο εναυτό προσπαγής καρφωμένος Χριστός ο Κύριος».
Αυτές τις δύο μεγάλες αλήθειες, μεταξύ των άλλων, μας τις φανέρωσε, αγαπητοί μου, ο Κύριος, και πώς, συνομιλώντας με τον ομοδιδάσκαλο τον Νικόδημο. Και τι είπε στον Νικόδημο και πώς αποκάλυψε αυτές τις αλήθειες ο Κύριος? Είπε στον Νικόδημο: «Δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του το μονογενή στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο». Η επιγής παρουσία του Κυρίου θα ήταν άγγελμα και κλήσεις προς σωτηρία. Η μετά τη συντέλεια όμως, η μετά τη συντέλεια του κόσμου, όταν ολοκληρωθεί αυτό το σύμπαν και ο κόσμος που υπάρχει και ο Θεός μας έχει πει ότι θα το ξανακαινουριώσει, θα το ξαναφτιάξει με άλλο τρόπο όπως εκείνος ξέρει, τότε λοιπόν, μετά τη συντέλεια, θα έρθει η ένδοξος παρουσία. Και τότε θα είναι ο καιρός δικαίας κρίσεως. Μυριόλεκτος αλήθεια. Αλήθεια που μύριες φορές έχει επαναληφθεί από τα στόματα των ιερών πατέρων. Το πολύπλευρο δίδαγμα της Αγίας Γραφής και αν θέλετε και της Ιεράς Παραδόσεως και των πατέρων της Εκκλησίας είναι αυτές οι μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας. Ότι δηλαδή δύο είναι οι παρουσίες του Θεανθρώπου Χριστού. Η μία, η επιγής παρουσία του, κατά την οποία ήλθε να αποκαλύψει το Θείο θέλημα, να πραγματοποιήσει θαύματα καταπληκτικά, αναρρύθμιτα στον αριθμό και υπέροχα στην εκτέλεσή τους, και έτσι να πιστοποιήσουμε τη θεότητά του, να καταλάβουμε ότι είναι Θεός. Επίσης να καλέσει τους πάντες προς σωτηρία, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, γιατί λέει σπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος σου. Σε όλη τη γη ακούστηκε το μήνυμα του Χριστού. Ανεξάρτητα αν όλοι οι λαοί δεν τον άκουσαν, δεν άκουσαν αυτό το μήνυμα, διότι πρώτου χριστιανισμού ή μάλλον μετά το χριστιανισμό ήρθαν άλλες θρησκείες. Ανθρωπινές θρησκείες όπως είναι ο μουσουλμανισμός και άλλες, και ανέτρεψαν τα πράγματα σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, έκαναν τους χριστιανούς να υποκύψουν. Η άλλη όμως θα λάβει χώρα μετά τη συντέλεια των αιώνων. Η άλλη αλήθεια μας είναι αυτή: σε ένα χρόνο άγνωστο για μας, και όσοι δίνουν αυτό το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας γνωστό είναι ψευδοπροφήτες, όπως ήταν ο Νοστράδαμος, ο οποίος ξεφούσκωσε, γιατί είπε το 1999 θα γίνει ο χαλασμός και το τέλος της γης, και δεν έγινε. Και αφού έπεσε έξω ο Νοστράδαμος αυτό, σε ένα μόνο να πέσεις έξω, δεν είσαι του Θεού προφήτης. Είσαι ψευδοπροφήτης, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Σε χρόνο άγνωστο λοιπόν, να μην πασχίζουμε να βρούμε το χρόνο, τον ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς ξέρουμε ότι ο χρόνος αυτός της Δευτέρας ελεύσεως του Χριστού πλησιάζει. Αυτό μόνο ξέρουμε. Το πότε θα γίνει όμως δεν ξέρουμε. Αφού δεν είναι γνωστό ούτε στους αγγέλους. Οπότε μας πληροφορεί ότι θα έλθει ο Κύριος με όλη του τη δόξα. Όλοι οι Άγιοι θα είναι παρόντες, ντυμένοι με τις λευκές στολές όπως λέει η Αποκάλυψη. Όλοι οι άγγελοι θα είναι παρόντες, όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όλες οι δυνάμεις και οι κυριότητες και οι θρόνοι, όλα τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, οι πάντες θα κατέβουν μαζί με τον Χριστό και εκείνος θα κάθεται πάνω σε θρόνο δόξης, επί θρόνο δόξης αυτού, μας λέει ο Ματθαίος στο περίφημο 24ο κεφάλαιο, το οποίο συνιστούμε να το διαβάσετε όλοι, που μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για τη Δευτέρα Παρουσία του.

εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε, Κυρίω.

Κυριακοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

περί Σταυρού, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σαν Στεφάνιας περιφέρουμε το Σταυρό του Χριστού, γιατί δι' αυτού πραγματοποιούνται όλα τα σχετικά με τη σωτηρία μας. Αυτός ο Σταυρός έσωσε και επανέφερε στο Θεό την οικουμένη, έδιωξε την πλάνη, επανέφερε την αλήθεια, τη γη την έκαμε ουρανό, τους ανθρώπους τους έκαμε αγγέλους. Εξαιτίας του Σταυρού οι δαίμονες δεν είναι πλέον φοβεροί, αλλά άξιοι περιφρονήσεως. Ούτε ο θάνατος είναι θάνατος, αλλά ύπνος. Όταν λοιπόν κάμνεις τον Σταυρό σου, να σκέπτεσαι όλα τα σχετικά με το Σταυρό και σβήσε το θυμό και τα άλλα πάθη. Όταν κάμνεις το Σταυρό σου, γέμισε το μέτωπό σου με πολλή παρησία και ελευθέρωσε την ψυχή σου από τα πάθη. Οπωσδήποτε δεν γνωρίζετε ποια είναι εκείνα που παρέχουν ελευθερία. Δια τούτο και ο μακάριος Παύλος, δια να μας οδηγήσει σε αυτό, δηλαδή στην πρέπουσαν δι' ημάς ελευθερίαν, έτσι μας οδήγει, υπενθυμίζων εις ημάς των Σταυρών και το Δεσποτικόν αίμα. Διότι λέγει, έχετε αγοραστεί έναντι μεγάλης τιμής, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Α Κορινθίους Ζ 23. Σκέψου, λέγει, το τίμημα που κατεβλήθη δια εσένα, και τότε εις κανένα από τους ανθρώπους δεν θα γίνεις δούλος. Λέγον τιμή, εννοώ των σταυρών. Ούτε βέβαια πρέπει να κάμνουμε το σταυρό μας απλώς με τα δάκτυλά μας, αλλά προηγουμένως δια της προαιρέσεως και με πολλήν πίστη. Εάν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο κάμνεις το σταυρό εις το πρόσωπό σου, κανείς από τους ακαθάρτους δαίμονες δεν θα μπορέσει να σταθεί κοντά σου. Βλέπον την μάχαιραν με την οποία επληγώθη, βλέπον το ξύφος με το οποίο εδέχθη την θανατηφόρον πληγήν. Διότι εάν εμείς βλέποντες τους τόπους εις τους οποίους εκτελούνται οι κατάδικοι φρύτωμεν, σκέψου τι θα πάθει ο διάβολος βλέπον το όπλον με το οποίο ο Χριστός κατήργησε όλην την δύναμη του διαβόλου και απέκοψε την κεφαλήν του δράκοντος. Ο Σταυρός είναι το καύχημά μας και το αποκορύφωμα όλων των αγαθών, η παρησία μας και όλος ο στέφανός μας. Δια τούτο συμβουλεύω και μάλιστα πριν από σας τον εαυτό μου να σταυρωθούμε ως προς τον κόσμο και να μην έχουμε τίποτε το κοινόν με τη γη, αλλά να επιθυμούμε με ενθουσιασμόν την ουράνιον πατρίδα και την δόξα και τα ουράνια αγαθά που πηγάζουν από εκεί. Αυτόν λοιπόν το σταυρόν χάραξε βαθιά εις την σκέψη σου και σφίξε στην αγκαλιά σου την σωτηρία της ψυχής σου.

Σταυρός, αγγέλων η δόξα και δαιμόνων το τραύμα. Ένας ευσεβής χριστιανός διηγήθηκε ότι κάποιο Σαββατόβραδο που προσευχόταν στον πρόναο του Αγίου Αναστασίου κατά την καθιερωμένη Αναστάσιμη Αγρυπνία, ήρθε και ο δούλος του Θεού Νύφων, γιατί πάντα συνήθιζε το Σαββατόβραδο να αγρυπνεί στους ναούς των Αγίων. Είδε λοιπόν πλήθος λευκοφόρων να συμπορεύονται μαζί του, άλλοι μπρος και άλλοι πίσω του, και να εφραίνονται που τον περικύκλωναν. Το πιο φοβερό όμως ήταν ότι μπροστά του υψωνόταν ένας σταυρός, ίσως με το ανάστημά του, που έλαμπε σαν να ήταν από καθαρό χρυσάφι. Όμοιοι αστραφτεροί σταυροί υπήρχαν δεξιά-αριστερά, πίσω και πάνω από το κεφάλι του οσίου. Ήταν πλεγμένοι μεταξύ τους και τον περιτύχιζαν. Όταν ερχόταν κάποιος πειρασμός, εκείνη τη στιγμή της πάλης, θέλοντας ο Κύριος να τον δοκιμάσει, επέτρεπε και ξεχώριζαν οι σταυροί. Έτσι άφηναν ένα μικρό άνοιγμα μεταξύ τους, από όπου μπορούσαν οι εχθροί να ρίξουν τα βέλη τους.

«Ας εξαφανιστούμε». Και γινόταν αμέσως άφαντη. Και εκείνος ο μακάριος, μετά την δέηση, κατέβαινε στη γη, ερχόταν στον εαυτό του και μη βρίσκοντας κανέναν πολέμιο, ευχαριστούσε τον Πανάγαθο που τον σκέπαζε. Τότε και οι άγγελοι έφευγαν χαρούμενοι, ενώ οι τίμιοι σταυροί συνδέονταν πάλι, κλείνοντας την είσοδο και φρουρώντας τον όσιο. Πολλές φορές, συνέχισε τη διήγηση ο καλός εκείνος χριστιανός, ερχόταν ο διάβολος με πλήθος δαιμόνων για να τον ρίξει σε ένα πάθος, αλλά δεν μπορούσε, γιατί καθώς ήταν περιτυχισμένος με την δύναμη του σταυρού, τους περιγελούσε και τους έφτυνε. Έτσι οι σκοτεινοί δαίμονες, καταντροπιασμένοι, εξαφανίζονταν, ενώ αυτός ακόμη περισσότερο δοξολογούσε τον Θεό που του χάρισε τέτοια δύναμη κατά των αοράτων εχθρών.

Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν ίσως και θέλετε να σας υπώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την δύναμη του Σταυρού, σας το λέγω. Στην Αίγυπτον, εις το Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής. Είχε έναν Εβραίο βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν, έγινε και Τούρκος. Άφησε τον ένα διάβολον και πήγε με τον άλλον. Ήξερε γράμματα εβραϊκά και τουρκικά. Στην Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχην πως ήταν άγιος άνθρωπος, τον ηγάπα κατά πολλά. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως: «Κάτι πολύν αγάπην έχεις με τον πατριάρχην», του λέγει ο βασιλεύς. «Ο Ιωακείμ ο πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος», του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζίρις όπου ήταν. «Κράξε βασιλεύ τον πατριάρχη να έλθει να φιλονικήσω με έναν τάμα και να ειδείς πως θα τον κάμω να μην ξεύρει να αποκριθεί». Έκραξε ο βασιλεύς τον πατριάρχη να έλθει. Λέγει του ο Εβραίος,

επειδή και ήξευρε το Ευαγγέλιο, εγώ θέλω, Πατριάρχα, να φιλονικήσομεν μερικά και περιπίστεως. Λέγει του ο Πατριάρχης, με τον ορισμό σου, βασιλεύ, έτοιμος είμαι δια την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου. Και κάμνοντας αρχήν ο Πατριάρχης να φιλονικά με τον Εβραίον με έναν τρόπον επιδέξιον, πάντοτε τον αποστόμωνε. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου, τι θέλομεν να φιλονικόμεν? Εγώ ακούω όπου λέγει ο Χριστός σας εις το Ευαγγέλιον, πως όποιος έχει πίστην όσο με ένα σπυρί συνάπη, μετατοπά ένα βουνό και πηγαίνει σε άλλο μέρος. Λέγει ο Πατριάρχης, αληθινά έτσι το λέγει το Ευαγγέλιο. Λέγει ο Εβραίος, λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε κι εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του και τότε να πιστεύσω. Εζήτησαν ο Πατριάρχης 3 ημέρες και 3 νύχτες διορία. Τότε έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει του βασιλέως, έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με επρόσταξες. Ήταν ένα βουνό από την Αίγυπτον έως 3 ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος, βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό να πιστεύσουμε κι εμείς. Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει εκείνο το βουνό και κάμνοντας το σταυρό του 3 φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθείς να έλθεις εδώ. Και ότου θαύματος, ευθύς εσηκώθηκε εκείνο το βουνό και έγινε 3 εις τύπων της Αγίας Τριάδος και εκίνησε το βουνό και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει, δια το όνομα του Θεού, βοήθησέ μας και εχαθήκαμε. Και κάμνοντας πάλι δέησιν ο Πατριάρχης, εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτο και το ονόμασαν Ντουρ Ντάγ, θέλει να πει στάσου βουνό. Πάλι ο Εβραίος δεν επίστευσε και λέγει και άλλο, πως όποιος έχει πίστην, αν ίσως και τύχει η ανάγκη να πει η θανατηφόρον φαρμάκι, δεν αποθαίνει. Λοιπόν πρόσταξε τον Πατριάρχη να του κάμω φαρμάκι να το πει και αν ίσως και δεν αποθάνει, να πιστεύσομεν και εμείς. Μα να εξεύρεις και τούτο, βασιλεύ, πως οι χριστιανοί έχουν το σταυρό και κάμνοντας το σταυρό τους τα διαλύουν όλα και το πικρόν το κάνουν γλυκό. Κάθε το Εβραίος 3 ημέρες και κάμνει ένα φαρμάκι όπου να το εγγίξει στο στόμα του Πατριάρχης, ευθύς θα αποθάνει. Το επήγαινε στον βασιλέα και του λέγει ο Εβραίος, πρόσταξε τον Πατριάρχη να το πει και να μην κάνει το σταυρό του, μήτε απάνω του, μήτε στο ποτήρι. Κράζει ο βασιλεύς τον Πατριάρχη να το πει το φαρμάκι. Κάμνει ο Πατριάρχης όσο φως και άγιος όπου ήταν, θέλοντας να περιγελάσει τον Εβραίον και να τον κάμει μασκαρά, τον εφώτισε το Άγιο Πνεύμα, το επήρε στο χέρι του το ποτήρι με το φαρμάκι και λέγει, «Καλά, βασιλεύ, με έδωκες τούτο το ποτήρι, μα δεν με είπες πόθεν να το πείω, από ποια μεριά». Και κάμνοντας το δεξιόν του χέρι εις τύπον ως αν να ευλογεί, ερωτώντας πόθεν να το πει, από ποια μεριά, εδώθεν εκείθεν, από εδώ ή από εκεί, και σταυρώνοντάς το, εκείνοι δεν το κατάλαβαν. Λέγει ο Εβραίος, πείε το όθεν θέλεις. Και πίνοντάς το, ό του θαύματος, ο Πανάγαθος Θεός άνοιξε μία πλευράν του εις τη δεξιάν του μεραίαν και έτρεξε όλο το φαρμάκι και πάλι έμεινε γερός. Τότε λέγει ο Πατριάρχης του βασιλέως, εγώ έπια όλον το φαρμάκι. Λοιπόν πρόσταξε το βεζίρι σου, τον Εβραίο, να ξεπλύνει με ολίγο νερό το ποτήρι, να το πει και αυτός, και αν δεν πάθει τίποτες, να πιστεύσομεν και εμείς εις την πίστην του Εβραίου. Δεν ήθελε ο Εβραίος να το πει, όμως τον εβίασε ο βασιλεύς και το έπιε, και ότου θαύματος, ό,τι το έγγιξεν εις το στόμα του, έσκασεν. Και επήγαινε στην κόλαση να κέρδει.
συνεχέεται μαζί με τον πατέρα του τον διάβολο πάντοτε. Καταλάβετε, αδελφοί μου, όποιος έχει πίστην εις τον Χριστόν μας και να είναι καθαρός, κάμνοντας τον σταυρό του, δεν φοβάται να πάθει τίποτες, κανένα κακό.

θαυμαστά σημεία του Σταυρού. Ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις, με τρόπο κραυγαλαίο, πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Εν τούτο Νίκα. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, 340, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και αδιάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα», και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του, του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού.

Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες. Όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνστάντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου, και αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στον βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου 346, περίοδο Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 προμεσημβρίας, φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Και ήταν τόσο λαμπρό, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη τις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να το δουν φανερά μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών δεν στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και την λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται και από τον ίδιο τον Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, ημέρα της εμφανίσεώς του.

Ο Άγιος Ευστάθιος και το Ελάφι. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, 20 Σεπτεμβρίου, αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρεία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ο Άγιος Ευστάθιος, που λεγόταν τότε Πλακίδας, ήλκησε πάνω του τη χάρη του Χριστού, που το αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι, που ενώ έφευγε, έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι του και τον παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμενε να καλπάζει πίσω από τα κούρα στο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι, αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε, με απερίγραπτη έκπληξη, βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί, Πλακίδα, με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με ευαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος.

Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού ως σημείο του Χριστού. Θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων, που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο. Η θεραπεία του παραλίτου ειδωλολάτρη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 26 Σεπτεμβρίου, θεράπευσε στην Πάτμο τον παράλυτο ειδωλολάτρη ιερέα του Απόλλωνα, σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Σταυρού. Η δύναμη του Σταυρού διώχνει τα δαιμόνια. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, 17 Ιανουαρίου, θέλοντας να κατεσχύνει κάποιους ειδωλολάτρες σοφούς που πήγαν να τον πειράξουν, έφερε μπροστά τους μερικούς δαιμονισμένους και είπε: «Καθαρίστε τους εσείς με τους συλλογισμούς σας και με οποιαδήποτε άλλη τέχνη ή μαγεία θέλετε, επικαλούμενοι τα είδωλά σας, ή αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε από την πολεμική εναντίον μας και θα δείτε τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού». Και την ίδια στιγμή επικαλέστηκε τον Κύριο, σφραγίζοντας τους δαιμονισμένους τρεις φορές με το σημείο του Σταυρού. Αμέσως εκείνοι ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και σηκώθηκαν θεραπευμένοι, δοξάζοντας το Θεό. Το σημείο του Σταυρού γιατρεύει. Όταν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, 12 Μαΐου, ήταν ακόμα μικρό δεκάχρονο παιδί, ένα ατίθασο γαϊδούρι τον τραυμάτισε σοβαρά στον μυρό και τον έριξε κάτω, ανίκανο πια να σηκωθεί. Τότε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλεόβιος, τον σταύρωσε τρεις φορές στο χτυπημένο μέλος και αμέσως ο μικρός Επιφάνιος γιατρεύτηκε και σηκώθηκε. Ο ίδιος ο Άγιος, πολύ αργότερα, σταύρωσε τρεις φορές επίσης τη θυγατέρα του βασιλιά της Περσίας και την απάλλαξε αυτοστιγμή από το δαιμόνιο που τη βασάνιζε.

0: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λοιπόν με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω. Στα αρχαία χρόνια, όταν ένας βασιλιάς νικούσε στον πόλεμο, οι στρατιώτες του τον ανέβαζαν πάνω στις ασπίδες τους που τις σήκωναν ψηλά σαν εξέδρα και τον περιέφεραν τροπεούχο. Έτσι και η Εκκλησία σηκώνει, υψώνει σε ένα δίσκο το σύμβολο της νίκης του Εσταυρωμένου κατά των σκοτεινών δυνάμεων, τον Τίμιο Σταυρό, και τον περιφέρει θριαμβευτικά κατά την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Σήμερα λοιπόν περιφέρουμε και προσκυνάμε το Σταυρό του Κυρίου, το ιερό σύμβολο της πίστης μας, που από τα μικρά μας χρόνια μάθαμε να αγαπάμε. Το Σταυρό μας κάνουμε όταν χαιρόμαστε, όταν θέλουμε τη βοήθεια του Κυρίου, σε μια δυσκολία, όταν τον λατρεύουμε στην Εκκλησία, όταν ξεκινάμε τη μέρα μας και όταν την κλείνουμε. Σε κάθε στιγμή. Δικαιολογημένα αγαπάμε τόσο το Σταυρό, γιατί αυτός εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τη σωτηρία που μας χάρισε ο Κύριος. Πραγματικά ο Σταυρός θυμίζει τη λυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού στο Γολγοθά, τη θυσία που ήταν το κέντρο του σωτηριώδους έργου του Κυρίου. Ο κόσμος όλος, την ώρα που ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, ήταν ένας ναός. Ο Γολγοθάς ήταν το θυσιαστήριο αυτού του ναού. Ο νεκρός Χριστός το σφάγιο της θυσίας. Ο Σταυρός το όργανο της θυσίας. Και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς, που πρόσφερε τη θυσία, όπως μας λέει το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είχε καταπληκτική δύναμη αυτή η θυσία. Καθάρισε κάθε πιστό, κάθε εποχής, από την ασήκωτη ενοχή της αμαρτίας. Άνοιξε τον Παράδεισο. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός εθριάμβευσε κατά των δυνάμεων του διαβόλου και επάτησε θανάτο των θάνατων. Όπως δε ο νικητής βασιλιάς περιέφερε σαν δείγματα της νίκης του αλυσοδεμένους και ντροπιασμένους τους εχμαλώτους αντιπάλους του, έτσι και ο εσταυρωμένος Χριστός έγδισε και κατεξευτέλισε τις αρχές και εξουσίες, θριαμβεύσας αυτούς με το Σταυρό του, όπως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Σταυρός λοιπόν έγινε σύμβολο νίκης του φωτός κατά τους σκότους, του Χριστού κατά των δαιμόνων. Δίκαια ο Απόστολος Παύλος καυχάτε για το Σταυρό. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Το αναφέρει αυτό στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 14. Αλλού δε ο Απόστολος Παύλος, και συγκεκριμένα στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο και στους στίχους 18 και 19, λέει τα εξής: «Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια». Εδώ αυτά σημαίνουν ότι σας λέω να δίνετε προσοχή μόνο σε αυτούς που πολιτεύονται κατά το δικό μας παράδειγμα, διότι πολλοί παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά. Περί αυτών, όταν ήμουνα στους Φιλίππους, πολλές φορές σας έκανα λόγο, τώρα δε, επειδή εντωμεταξύ χειροτέρεψαν, με κλάματα μιλάω για αυτούς που με τη σαρκική ζωή τους αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος Σταυρός είναι σύμβολο αυτοθυσίας και πόνου. Αυτών των ανθρώπων το τέλος θα είναι η απώλεια, διότι θα καταλήξουν στην κόλαση. Ποιοι είναι οι εχθροί του Σταυρού σήμερα? Οι χειρότεροι εχθροί του Σταυρού του Κυρίου είναι οι οπαδοί και θύματα της μετοχικής κερδοσκοπικής εταιρείας Σκοπιά, οι αυτοονομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ή σωστότερα ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Σταυρός, λένε υποκριτικά, υπήρξε όργανο εγκλήματος. Είναι λοιπόν ντροπή μας να τον χρησιμοποιούμε και ειδωλολατρεία να τον τιμάμε. Οι αληθινοί χριστιανοί γράφουν σε ένα έντυπό τους και εννοούν τους εαυτούς τους, ουδέποτε σεβάστηκαν το Σταυρό. Αυτός και μόνο ο ισχυρισμός τους τους αποδεικνύει ψεύτες. Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, το περιοδικό Σκοπιά, που είναι το βασικό περιοδικό των μαρτύρων του Ιεχωβά, μέχρι το έτος 1931 είχε στο εξώφυλλό του για σύμβολο ένα σταυρό με στέμα. Επίσης, στο περιοδικό τους με τον τίτλο «Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ενωμένοι εκτελούν το θέλημα του Θεού παγκόσμια», το οποίο κυκλοφόρησε παλιότερα, έχει στη σελίδα 9 φωτογραφίες κτηρίων της εταιρείας τους στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα. Στην οροφή του κτηρίου της περίοδου 1909-1918 εδέσποζε ο Σταυρός. Ακόμη, οι ψευδομάρτυρες αυτή της εποχής μας ισχυρίζονται ότι ο Σταυρός στον οποίο κάρφωσαν τον Κύριο δεν είχε σχήμα σταυροειδές, αλλά ήταν ένας απλός πάσαλος. Μπορεί δε να δει κανείς σε πολλά βιβλία τους τον Χριστό να εικονίζεται κρεμασμένος σε ένα πάσαλο. Και σε αυτό αυτοδιαψεύδονται. Εκτός από τα περιοδικά που προαναφέραμε, που έχουν στις σελίδες τους το Σταυρό όπως τον γνωρίζουμε, παραπέμπουμε τους ίδιους τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους οπαδούς της Σκοπιάς, στο βιβλίο τους «Η Κιθάρα του Θεού», το οποίο στη σελίδα 124 έχει μία εικόνα του εσταυρωμένου, ο οποίος είναι σταυρωμένος σε σταυρό όπως τον γνωρίζουμε και όχι σε πάσαλο. Η Αγία Γραφή, όπως έχουμε παρουσιάσει παλαιότερα σε εκπομπή μας αναλυτικά, διαψεύδει όλους τους κακόδοξους ισχυρισμούς των αιρετικών. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι δεν πρέπει να τιμάται ο Σταυρός του Κυρίου, διότι υπήρξε όργανο εγκλήματος και αιτία θανάτου του Ιησού Χριστού. Η Γραφή όμως και εμείς μαζί δεν βλέπει το Σταυρό του Κυρίου σαν όργανο εγκλήματος, αλλά σαν μέσο σωτηρίας των ανθρώπων και σύμβολο της λυτρωτικής θυσίας του Θεανθρώπου. Διαβάζουμε από την προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δεύτερο κεφάλαιο, τους στίχους 13 και 14. «Και ημάς νεκρούς όντας εν της παραπτώμασι, συνεζωοποίησεν ημάς ειν αυτό, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασι, ο ίνι πεναντίον ημίν, και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το σταυρό». Δηλαδή ότι εσάς που είσαστε κάποτε νεκροί από τις αμαρτίες, σας ζωοποίησε ο Θεός μαζί με τον Χριστό. Και έτσι και σε εσάς τους πρώην ειδωλολάτρες και σε εμάς τους Ιουδαίους μας χάρισε όλα τα παραπτώματα. Και έσβησε τελείως το εις βάρος μας χρεωστικό γραμμάτιο που είχε γίνει από τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, που ήταν αδύνατο να τη στηρίσουμε και γι' αυτό είμαστε ένοχοι και οφειλέτες στη Θεία Δικαιοσύνη. Ήταν λοιπόν εναντίον μας αυτό το γραμμάτιο και ο Κύριος το σήκωσε από τη μέση και το κάρφωσε στο Σταυρό, όπου με το αίμα του το έσβησε. Άρα ο Σταυρός του Κυρίου κατά τη Γραφή υπήρξε όργανο νίκης κατά των δαιμόνων και μέσο σωτηρίας και απαλήψεως των αμαρτιών του ανθρώπου. Δια του Σταυρού του Κυρίου κατά την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δεύτερο κεφάλαιο και το στίχο 16, έγινε η συμφιλίωση του Θεού και των ανθρώπων. Γράφει εκεί: «Και από καταλάξει τους αμφωτέρους εν ενή σώματι το Θεό δια του Σταυρού, αποκτήνα στην έχθραν εν αυτό». Δηλαδή, ο Χριστός πέτυχε να συμφιλιώσει με το Θεό δια του σταυρικού του θανάτου και τους δύο λαούς, ενωμένους σε ένα σώμα, δηλαδή και τους ειδωλολάτρες και τους Ιουδαίους, αφού προηγουμένως θα θανάτωνε την έχθρα μεταξύ των λαών με το θάνατό του. Εφόσον λοιπόν η Γραφή βλέπει το Σταυρό όχι σαν όργανο εγκλήματος, αλλά σαν όργανο σωτηρίας των ανθρώπων, και εμείς χρησιμοποιούμε και τιμάμε το Σταυρό του Χριστού σαν σύμβολο της σωτηριώδους θυσίας του, αλλά και κάθε θυσίας που ο Χριστός καλείται να κάνει για χάρη του Χριστού. Τιμάμε δε το Σταυρό πάντα σε σχέση με το σωτήρα Χριστό και όχι αυτόν καθεαυτόν. Σε σχέση με τον Χριστό, ο Σταυρός είναι όργανο σωτηρίας, όπως υπήρξε ο χάλκινος όφης που έστησε ο Μωυσής στην έρημο κατ' εντολήν του Θεού.

Για το ιερό σύμβολο του Σταυρού δεν μας μιλάει μόνο η Αγία Γραφή, αλλά και η δεύτερη πηγή της Ορθοδόξου πίστεως, που είναι η Ιερά Παράδοση. Πολύτιμα στοιχεία εκ της Ιεράς Παραδόσεως μας δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, σε μια σχετική ομιλία του περί του Τιμίου Σταυρού. Μας λέει ότι ο σεβασμός των πιστών στον Τίμιο Σταυρό ήταν εξ αρχής της Εκκλησίας πολύ μεγάλος. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ο λόγος ο του Σταυρού τη σωζωμένη ημίν δύναμις Θεού εστίν. Το λέει αυτό στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Οι πρώτοι χριστιανοί τιμούσαν το σημείο του Σταυρού και πίστευαν στη ζωοπάροχο δύναμή του. Θεωρούσαν το σημείο του Σταυρού όπλο αίτητο κατά των δαιμόνων. Και οι πατέρες της Εκκλησίας βεβαιώνουν αυτό το σεβασμό προς το τίμιο σύμβολο. Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Τερτυλιανός, που έζησε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, έγραφε ότι ο τύπος του Σταυρού ήταν εν χρήση σε όλες τις περιστάσεις του

λέθρια. Βλέποντας το σταυρό φρύτη και ακούοντάς τον φοβάται. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Το καταραμένο σύμβολο της εσχάτης τιμωρίας, ο σταυρός, έγινε για μας ποθητό και αξιαγάπητο. Ούτε στεφάνι βασιλικό δεν στολίζει έτσι το κεφάλι, όπως ο σταυρός που είναι πολυτιμότερος από κάθε στολίδι. Και αυτό το σχήμα που παλαιά προξενούσε φρίκι, έγινε τώρα αξιολάτρευτο, τόσο που το βρίσκεις παντού, σε άρχοντες και αρχομένους, σε γυναίκες και άνδρες, σε παρθένες και έγγαμες, σε δούλους και ελεύθερους. Όλοι το σημειώνουν στο καλύτερο μέρος του σώματος, στο μέτωπο, σαν πάνω σε στήλη. Ο σταυρός σημειώνεται στην Αγία Τράπεζα κατά τη Θεία Ευχαριστία, αυτός και στις χειροτονίες των ιερέων. Παντού τον συναντάμε. Σε σπίτια, στις αγορές, στις ερημιές, στους δρόμους, στα βουνά, στη θάλασσα και στα πλοία, στα κρεβάτια, στα ρούχα, στα όπλα, στα συμπόσια, στα σκεύη, στους τοίχους. Τον σημειώνουμε στα σώματα των δαιμονισμένων, στον πόλεμο και στην ειρήνη, τη μέρα και τη νύχτα, παντού και πάντοτε». Ο ιστορικός Σωζόμενος γράφει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να βάλουν το σταυρό στα ξύφη όλων των στρατιωτών. Οι ιεροί κανόνες ορίζουν τα εξής για τον Τίμιο Σταυρό. Τον σταυρό φτιάχνουμε ενώνοντας δύο ξύλα. Όταν λοιπόν μας κατηγορήσουν οι άπιστοι ότι προσκυνούμε το ξύλο και όχι τον τύπο του σταυρού, μπορούμε να χωρίσουμε πάλι τα δύο ξύλα, οπότε τα θεωρούμε κοινά ξύλα και έτσι τους αποστομώνουμε. Ο 13ος κανόνας της Εντρούλο Συνόδου ορίζει: «Αφού ο ζωοποιός σταυρός μας έδειξε τη σωτήρια δύναμή του, πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να αποδίδουμε σε αυτόν την πρέπουσα τιμή. Γι' αυτό και με το νου και το λόγο και με τις αισθήσεις να απονέμουμε προσκύνηση σε αυτόν και να σβήνουμε με κάθε τρόπο τους σταυρούς που χαράζουν μερικοί στο έδαφος, ώστε να μην καθυβρίζεται με την καταπάτησή του το σύμβολο της νίκης. Όσοι τολμούν να κάνουν στο εξής κάτι τέτοιο, να αφορίζονται». Εδώ να αναφέρουμε μια σύγχρονη περίπτωση. Πολλές φορές στα μνημόσυνα προσφέρουν το στάρι μέσα σε σακουλάκια που έχουν πάνω σταυρούς. Εν συνεχεία τα σακουλάκια από τους ανθρώπους πετιώνται δεξιά-αριστερά και πατιώνται. Είναι κακό αυτό, διότι παραβιάζουμε τον κανόνα και βέβαια προσβάλλουμε το ιερό σύμβολο της πίστεώς μας. Ο Άγιος Φώτιος εξηγεί στην πρώτη επιστολή του ότι προσκυνάμε τον Τίμιο Σταυρό γιατί πάνω του απλώθηκε το δεσποτικό σώμα του Κυρίου και ανέβλησε το αίμα που καθάρισε τον κόσμο. Έτσι, σαν δέντρο, το ξύλο του Σταυρού, αφού ποτίστηκε με το θείο αίμα, βλάστησε την αιώνια ζωή αντί για το θάνατο. Προσκυνάμε δε και τον τύπο του Σταυρού, δια του οποίου διώχνονται τα στήφη των δαιμόνων και γιατρεύονται ποικίλα πάθη. Διότι η Θεία Χάρις και η Δύναμη, αφού ενήργησε στο Σταυρό του Κυρίου, ενεργεί με την ίδια ενέργεια και στον τύπο του Σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είπε για τον Τίμιο Σταυρό: «Κάθε πράξη και θαυματουργία του Χριστού ήταν μέγιστη, θεία και θαυμαστή, αλλά απ' όλα θαυμαστότερος ήταν ο Σταυρός του. Δι' αυτού ο θάνατος καταργήθηκε, η αμαρτία του Αδάμ λύθηκε, ο Άδης λαιλατήθηκε, η Ανάσταση δωρήθηκε, η δύναμη να νικάται ο θάνατος δόθηκε, η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα κατορθώθηκε, οι πύλες του Παραδείσου άνοιξαν, η ανθρώπινη φύση κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Γίναμε τέκνα και κληρονόμοι του Θεού. Δια του Σταυρού κατορθώθηκαν όλα αυτά. Εφόσον δε δια του βαπτίσματος γινόμαστε κοινωνή του θανάτου του Χριστού και ενδυόμαστε τον Χριστόν, ο θάνατός του, δηλαδή ο Σταυρός, έγινε αιτία να φορέσουμε την ενυπόστατη δύναμη και σοφία του Θεού, τον Χριστό. Ο Σταυρός μας δόθηκε σαν σημάδι στο μέτωπο, όπως είχε δοθεί σημάδι στον Ισραηλιτικό λαό η περιτομή. Αυτό το σημάδι μας ξεχωρίζει από τους απίστους. Ο Σταυρός είναι σημαία και τρόπαιο και όπλο κατά του διαβόλου. Είναι η προστατευτική σφραγίδα για να μην μας φύγει ο Σατανάς. Είναι το στήριγμα των οδηπόρων, το μπαστούνι των ασθενών, το ραβδί των πειμενωμένων, η αποτροπή κάθε κακού και ο πρόξενος κάθε αγαθού. Ειδικά το τίμιο ξύλο πάνω στο οποίο ο Χριστός πρόσφερε τη σωτήρια θυσία,
Είναι προσκυνητέο όπως και τα καρφιά.

οι λόγχοι και τα ρούχα του, η φάτνη και το σπήλαιο, ο Γολγοθάς και ο τάφος του, σύμφωνα με αυτό που λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Προσκυνητέος όμως είναι και ο τύπος του Σταυρού, κατά το ρητό του Κυρίου, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, δηλαδή ο Τίμιος Σταυρός. Ότι είναι προσκυνητέος και ο τύπος του Σταυρού αποδεικνύεται και από την χαρακτηριστική προσωνυμία του Κυρίου «Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων». Πολλοί Χριστοί και άνθρωποι με το όνομα Ιησούς υπήρξαν, αλλά ο Εσταυρωμένος ήταν ένας. Πρέπει να προσκυνάμε λοιπόν και το σημείο του Σταυρού, διότι όπου είναι το σημείο, εκεί είναι και ο ίδιος ο Εσταυρωμένος Χριστός. Παραθέτει δε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και προτυπώσεις περί του Σταυρού από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτόν τον Τίμιο Σταυρό, λέει, τον προτύπωσε το δέντρο της ζωής που είχε φυτέψει ο Θεός στον Παράδεισο. Ο Ιακώβ προτύπωσε το Σταυρό όταν προσκύνησε το άκρο της Ράβδου και όταν ευλόγησε με σταυρωτά χέρια τους γιους του Ιωσήφ. Ο Μωυσής πάλι προτύπωσε το Σταυρό όταν έπληξε σταυροειδό στην Ερυθρά θάλασσα με τη Ράβδο του και έσωσε τους Ισραηλίτες και έπνιξε τον Φαραώ. Και όταν άπλωσε το χέρια σε σχήμα Σταυρού, νικώντας έτσι τους Αμαλικίτες. Και όταν με το πικρό ξύλο γλύκανε τα ξύλα της Μεράς. Και όταν χτυπώντας το βράχο έβγαλε νερό. Και όταν ύψωσε τον χάλκιν όφι στην έρημο. Επίσης, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος στην ομιλία του, παραλάβαμε από την Ιερά Παράδοση να χρείουμε σταυροειδώς και τους νεοφωτίστους κατά το χρίσμα, λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Επίσης, παραλάβαμε να σταυρώνουμε τα τίμια δώρα στη Θεία Ευχαριστία. Να έχουν σταυρό επάνω τα πρόσφορα και να τα σταυρώνουμε με τη λόγχη. Να κάνουμε σταυροειδώς τη χειροτονία και όλα τα μυστήρια. Κατά τον Άγιο Αμβρόσιο, η τιμή των χριστιανών προς το Σταυρό δεν είναι λατρεία όπως μας κατηγορούν οι ειδωλολάτρες. Οι χριστιανοί δεν λατρεύουν το Σταυρό, αλλά το Χριστό που πέθανε πάνω του. Φαίνεται δε από τα ανακαλυφθέντα παλαιοχριστιανικά μονογράμματα με το Σταυρό ότι οι χριστιανοί, πολύ πριν την εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου, κατασκεύαζαν και τιμούσαν τον Τίμιο Σταυρό.

Από τη θαυμάσια ομιλία του Αγίου Νεκταρίου περί του Τιμίου Σταυρού μαθαίνουμε και για τις εμφανίσεις του Τιμίου Σταυρού. Μια τέτοια θαυμαστή εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε επί βασιλέως Κωνσταντίου, ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και επί Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Διαβάζουμε στο συναξάριο της σχετικής εορτής ότι κατά τις ημέρες της Πεντηκοστής, την 7η Μαΐου και κατά τις 9 το πρωί, φάνηκε ένας μεγάλος φωτεινός σταυρός πάνω από το Γολγοθά, σταυρός ο οποίος εκτινόταν μέχρι το όρος των ελαιών. Ήταν τόσο φωτεινός αυτός ο σταυρός που κάλυψε με τη λάμψη του και το ηλιακό φως. Ο λαός που τον είδε, από τον μικρότερο μέχρι το γεροντότερο, έτρεξε.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Έχουμε μπει πλέον στο φθινόπωρο, γι' αυτό και την απόψινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στο Σταυρό. Στο Σταυρό του Κυρίου, το τρισμακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος. Το ξύλον, το οποίο ήταν ή το επικατάρατον, μέχρι τη στιγμή πάνω στο οποίο προσιλώθη ο Σταυρός. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν σε σταυρικό θάνατο τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένας αρχός και πονίδιστος θάνατος. Μάλιστα, ο Κύριος έμεινε 3 ώρες πάνω στο σταυρό και κλείνα στην κεφαλή προσεκάλεσε τον θάνατο να έρθει και να του πάρει την ψυχή, ώστε θαυμάζει, λέει, τον ηγεμόναν Λίαν, ότι έμεινε 3 ώρες μόνο πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρικός θάνατος ήταν επικατάρατος, ατιμωτικός, επονίδιστος, μέχρι τη στιγμή που προσιλώθη επάνω στο σταυρό ο Χριστός και κατέσε το σταυρό νικοποιών όπλων κατά τον Άγιο Σοφρόν Ιερουσαλήμων, των κακών αλεξιτήριων, αυτό δηλαδή που αποδιώχνει τα κακά, αυτό σημαίνει αλεξιτήριων, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, και κεφάλαιων των αγαθών απάντων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος μας εξασφάλισε την ειρήνη και την αποκατάλλαξη με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτός ο οποίος συνεφιλίωσε τα το πριν διεστώτα. Ο Χριστός ταθήσε πάνω στο σταυρό, ύπλωσε τα σπαναχράντου χείρας του και ίνωσε τα το πριν διεστώτα, τον ουρανό και τη γη, το Θεό και τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε ο άνθρωπος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός και φανέρωσε τον φιλάνθρωπον Θεόν έτσι όπως τον θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι μόνο η λύση κάθε ανθρωποδικίας, αλλά και κάθε θεοδικίας. Κάθε ανθρωποδικίας είναι λύση για τον εξής λόγο. Διότι όσα βάσανα κι αν υποφέρει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι βρέθηκε σε συνθήκες χειρότερες από αυτές που ευρέθηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Προσέξτε το σημείο αυτό. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τους πατέρες, ότι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, τις 3 ώρες που ήταν πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, εδοκίμασε τον πόνο, όχι μόνο τον ειδικό του, αλλά και όλων των ανθρώπων, όσων ανεφάνισαν στη γη, από τον Αδάμ μέχρι του εσχάτου ανθρώπου, ο οποίος θα φανεί πάνω στη γη, από ένα ελαφρό πονοκέφαλο ως το πιο φοβερό μαρτύριο. Αυτά τα οικειώθη ο Χριστός όλα και τα εβίωσε στο πρόσωπό του, στη φύση του. Γι' αυτό είπε και τα κατάληπτα αυτά λόγια, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή πήρε το μέρος των ανθρώπων απέναντι στο Θεό. Ομιλούσε ως εκ μέρους όλης της μισητής εκ του Θεού ανθρωπότητος, η οποία γίνεται και πάλι ευάρεστη απέναντι στο Θεό για του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν οποιοσδήποτε από μας, όποιο σταυρό και αν έχει, και είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να έχουμε σταυρό, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δικός του σταυρός είναι βαρύτερος από το σταυρό του Χριστού, διότι των δικών του σταυρών τον εβίωσε ο Χριστός επάνω εις ο σταυρών των δικών του. Προσέξτε το σημείο αυτό. Ό,τι στενοχώρια και να περνάμε, ό,τι πόνο, θάνατο, οτιδήποτε, όλα τα εβίωσε ο Χριστός. Και εβίωσε όχι μόνο το ειδικό του θάνατο, τα ειδικά του ονείδη, τα ειδικά του βάσανα, αλλά και όλων των ανθρώπων, των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων, ξέρω 3 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι

έζησαν πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Αυτός ο οποίος ήλεγξε τους γραμματείς και τους φαρισταίους δοκίμασε τον άγριο γελωτά τους. Αυτός ο οποίος ήταν ο Θεός των Θεών, όπως είναι το Θεός ημών παραπάντα στους Θεούς, δέχτηκε την ιταμή πρόκλησή τους. Εάν είσαι Θεός, κατάβα από του Σταυρού και θα σε πιστεύσουμε. Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Προσέξτε τη μακροθυμία του Χριστού επάνω στο Σταυρόν. Και εραπίστη ο υποδούλου, ο Θεός, γιατί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν υποστατικά ηνωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Άρα το ράπισμα ήταν ράπισμα και του Θεού τρόπο, της Θείας Φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία όμως είχε ως υπόσταση, ως πρόσωπο, την υπόσταση και το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Και είναι μια αναγκαιότητα ο Σταυρός για όλους εμάς τους χριστιανούς. Οι ακούσιες θλίψεις, τις οποίες υφιστάμεθα. Ο Σταυρός έγκυται σε αυτό ακριβώς. Στην εκούσια προσπάθεια που κάνουμε, την ασκητική που κάνουμε για να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά και στην υπομονή των ακουσίων επιφορών, των ακουσίων θλίψεων. Και λέγουν οι πατέρες ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η υπομονή, η μακροθυμία, η δοξολογία του Θεού στις ακούσιες θλίψεις, παρά οι εκούσιοι αγώνες για την εν Χριστώ ζωή. Και κανείς δεν μπορεί να υπεί ότι δεν τον ωφελεί ο Σταυρός. Ο Παύλος τι έλεγε? «Εδώ θυμί σκόλοψ στη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει, να μη υπεραίρομαι. Και υπερ τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Θεό, και αρτήσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενή ατελειούται». Και γιατί του εδόθη ο Σταυρός η υπερβολή των αποκαλύψεων, λέει, εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων. Την υπερβολή των αποκαλύψεων είναι δοτική της αιτίας. Εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων εδόθη μη άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει, να μη υπεραίρομαι. Και γι' αυτό λέει τρεις φορές το Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ερμηνεύει Πολάκης, παρεκάλεσε τον Θεό να του τον άρει και του είπε «Αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται». Προσέξτε το σημείο αυτό, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Εμείς οι χριστιανοί δεν σκοπεύουμε, δεν αποσκοπούμε σε μια διευρυμένη συνείδηση και σε μια ανάπτυξη της συνειδήσεως και ανώτερη συνειδητότητα και εσωτερικότητα όπως οι αποκρυφιστές του New Age της νέας εποχής. Κατ' ο χριστιανισμό, κατ' τον ίδιο το λόγο του Χριστού του Αποστόλου Παύλου, η γάς δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Και λέγει μάλιστα και ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι εάν τον Παύλο ωφέλησε ο Σταυρός, τότε παν στόμα φραγίσετε. Οποιοδήποτε στόμα θα φραχτεί, εάν τον Παύλο, τον ωφέλησε ο Σταυρός. Και χωρίς το Σταυρό δεν μπορούσε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε τι να πούμε εμείς οι άλλοι άνθρωποι? Και προσέξτε στο σημείο αυτό, φίλοι και φίλες, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, εμείς δεν σκοπεύουμε σε η χριστιανική, ας πούμε, αγωγή, η χριστιανική ασκητική, η χριστιανική πνευματικότητα δεν αποσκοπεί στο να διευρυνθεί η συνείδηση, στο να αποκτήσει ο άνθρωπος υπερφυσικά χαρίσματα, στο να έχει μια βαθύτερη εσωτερικότητα, στο να βλέπει οράματα, στο να κάνει υπερφυσικά πράγματα. Κάθε άλλο παρά αυτό είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η οικείωση του Αγίου Πνεύματος. Ο πατήρ Βασίλειος Κωτικάκης έλεγε ότι όταν και πρωτοπάει στο Άγιον Όρος, ερώτησε έναν μοναχό πολιό σε τι αποσκοπεί όλη η μοναχική ζωή. Και αυτός του έδωσε την εξής απάντηση. Το να πιστεύσουμε εμείς οι μοναχοί ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Παρθένος και Θεοτόκος. Εκεί και μόνον εκεί αποσκοπεί όλη η σκητική αγωγή της Ορθοδοξίας.
δεν αποσκοπούμε στην κτήση υπερφυσικών χαρισμάτων. Εάν αυτά τα δώσει ο Θεός, πάει καλός. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να τα επιδιώκει. Ούτε πρέπει να έχει αυτά στο μυαλό του, όπως κάνουν αυτοί της νέας εποχής. Μάλιστα έτσι έλεγε ένας αξιοσέβαστος ιερεύς το εξής, ότι ένας μοναχός, ένας ασκητής παρακαλούσε επί 7 χρόνια το Θεό να του δώσει το υπερφυσικό χάρισμα της προράσεως, της διοράσεως κτλ. Και εν τέλει μετά από 7 χρόνια τον εισήκουσε ο Θεός και το έδωσε. Και μόλις κατάλαβε πόσο μεγάλο αυτό εμπόδιο, έτσι ανασταλτικό στοιχείο ήταν στην προσωπική του σωτηρία, παρακαλούσε άλλα 7 χρόνια το Θεό να του το άρει. Να το πάρει πίσω δηλαδή αυτό το χάρισμα. Άλλα 7 χρόνια, γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Προσέξτε, είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Παρακολούσε άλλα 7 χρόνια να το πάρει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος διαφοροποιεί την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας από την πνευματικότητα εντός αγωγικών της νέας εποχής. Η νέα εποχή, οι Ινδουιστές, οι Βετιανοί, τα Οϊστές, τα Ιτσί που κάνουν όλα αυτά, δεν έχουν σκοπό παρά τον παλαιό άνθρωπο να τον στερεώσουν, να τον ενδυναμώσουν και να τον ενισχύσουν. Τουναντίον εμείς αποσκοπούμε στο να αποβάλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να μορφωθεί εντός ημών ο κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Και αυτό γίνεται δια της ασθενίας. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Και το μυστήριο του Σταυρού της μεν σωζωμένης σοφία εστί, της δε απορριμμένης μορία εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλακεία είναι ο Σταυρός για αυτούς οι οποίοι οδεύουν την οδόν της απολίας. Για τους εχθρούς του Σταυρού, όπως λέγει σε άλλη του Αποστολή, οι οποίοι οδηγούνται στην απώλεια κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Σταυρός, ο λόγος του Σταυρού είναι μορία, ενώ για τους χριστιανούς είναι σοφία Θεού, δύναμη Θεού, δικαιοσύνη Θεού. Από την άλλη πλευρά, ο Σταυρός αποτελεί και την λύση κάθε θεοδικίας. Γιατί? Για αυτό ακριβώς το λόγο, ότι ο Θεός ημών δεν έμεινε αμέτωχος Σταυρού. Ο ίδιος προσοικειώθη τον ανθρώπινο πόνο, ο ίδιος τον εβίωσε στον έσχατο βαθμό και έτσι δεν μπορεί να του πει κανείς ότι κοίταξε, εσύ είσαι Θεός, απαθής τελείως, δεν έχεις καμιά σχέση με εμάς τους ανθρώπους, με ποιο δικαίωμα μας κρίνεις. Και εσύ τελικά είσαι υπεύθυνος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι μπορεί να του πει. Ξέρετε, το πρόβλημα του κακού είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους φιλοσόφους όλων των εποχών. Η λύση του είναι ο σαν τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και η μόνη λύση του είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Τι Θεός μέγας, όσο Θεός ημών, λέει η Εκκλησία. Αλλά γιατί είναι μέγας ο Θεός ημών? Ακριβώς διότι είναι ο σταυρωμένος Κύριος της δόξης. Ο εξουθενωμένος Κύριος της δόξης. Ο Κύριος της δόξης, ο οποίος κατήλθε μέχρι το έσχατον σημείον ταπεινώσεως και πάθους, χάριν τη σωτηρία των ανθρώπων. Στον Ιώβ, στο ανάγνωμα αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Ιώβ έτσι εκφράζει ένα δίκαιο παράπονο, θα λέγαμε, στο Θεό για το πάθος το οποίο εφίσταται, το απαντάει ο Χριστός. Και ο Θεός, ο Χριστός, ο ίδιος ο άσαρκος λόγος, ο Γιαχβέ είναι ο Χριστός. Και του λέει, και πού σου να σει εν το θεμελιούστε με την άφησον. Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίω να την άφησω? Ότε γεννήσαν, λέει, τα αστέρια, οι άγγελοι μου με είναι σαν φωνή μεγάλη. Εσύ στερεώνεις τη γη. Εσύ κάνεις τις πηγές να τις αβύσσουν, να αναβύσουν ποταμό και τ' άλλο. Και όλα εδώ θα λέγαμε καλά. Και γιατί τα λέει αυτά ο Θεός? Πώς να του πει ο Ιώβ το εξής? Εντάξει, είσαι ισχυρός, πολύ πιο ισχυρός από μένα. Είσαι πιο πάνσοφος από μένα. Είσαι πιο παντοδύναμος από μένα. Αλλά πιο πανάκαθος όχι. Κι όμως, με το μυστήριο του Σταυρού, δείχνει ο Θεός ημών ότι είναι και παντοδύναμος και πάνσοφος και πανάκαθος.
διότι ενεργεί.

το ασυλλήπτου διαστάσεων αυτό σύμπαν, αλλά είναι μέγας, διότι είναι ο Θεός ασταυρωμένος, ο Κύριος της δόξης ασταυρωμένος, και σταυρός και δόξα του είναι ο σταυρός του Χριστού.

Έτσι λοιπόν, ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί τη λύση κάθε ανθρωποδικίας και κάθε θεοδικίας. Δεν μπορούμε με κανένα άλλο τρόπο να ερμηνεύσουμε την άρση του κακού παρά μέσω του μυστηρίου του Σταυρού. Και κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπου δεν φτάνει η λογική, εκεί ας βάσουμε το Σταυρό. Ας σταυρώνουμε την ίδια μας τη λογική. Έτσι μου κάνει εντύπωση ότι ένας πολύ πρικισμένος ιερεύς, λέω ιερεύς γιατί τα χαρίσματα του είναι αμεταμέλητα, ο οποίος όμως συρνήθη την ιεροσύνη, ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος είναι ένα δυνατό, πολύ δυνατό μυαλό. Δεν, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, ένα πάρα πολύ δυνατό μυαλό και πολύ διαβασμένος. Έχω διαβάσει τα συγγραμματά του. Κι όμως αυτός δεν εσταύρωσε τη λογική του.

0: έβαλε τη λογική του, την ανθρωπίνη σοφία, υπεράνω της μορίας του Σταυρού του Χριστού. Είναι Έλλην κι αυτός τελικά με την παλαιά σημασία της λέξεως. Είδατε τι είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφία ζητούσαν. Οι δε Εβραίοι, σημείων, θάμα δηλαδή, εμείς κηρύσσομεν Ιησούνε σταυρωμένον. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου, το καύχημα όλων των χριστιανών και η λύση του κακού αυτού του κόσμου. Όλοι μας έχουμε το Σταυρό. Πάντα τα φαινόμενα δείτε Σταυρού. Όλοι μας έχουμε πόνους και κόπους και θλίψεις. Όλοι υφιστάμεθα απορρίψεις, παντίες απορρίψεις, παντούς είδους απορρίψεις και σε πρόσωπα στα οποία αγαπάμε και απορρίψεις από θέσεις τις οποίες θέλουμε διακόσως και ποιος πιθανώς δεν το αμφιβάλλω τις αξίζουμε και τις παίρνουν άλλοι οποίοι δεν τις αξίζουν και υφιστάμεθα και δοκιμασίες στην οικία μας και πόνος. Όλα αυτά όμως τα υπέστη προημών στο έσχατο βαθμό ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η λύση του κακού. Αλλά προσέξτε και του λόγου και της σοφίας. Είδατε, οι Έλληνες λέει σοφίαν ζητούσι. Δεν τους έκανε τη χάρη να τους μιλήσει με τη σοφία και με τα ρήματα του αιώνος τούτου, αλλά να τους προβάλλει το μυστήριο του Σταυρού. Και ο Σάκης, η λογική μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός, ότι η επιστήμη σήμερα δεν παραδέχεται την ύπαρξη του Θεού. Εμείς ασταυρώνουμε τη λογική μας. Ιδιαίτερα όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια κάποια παιδεία, τέλος πάντων έχουμε μια κάποια διανοητική ανάπτυξη, μου έλεγε ένας αγιορείτης ηγούμενος, ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, μου λέει θα έχουμε ιδιαίτερο μισθό από το Θεό εάν πιστεύουμε τη σημερινή ημέρα. Σταυρώνουμε δηλαδή το λόγο μας, τον ταπεινώνουμε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού. Και ας λέμε πάλι εκεί, Κύριε πιστεύω, βοήθη μου τη απιστία και πρόσθεση μην πίστην. Έτσι λοιπόν, αυτά έτσι γενικά είχα να πω για τον Σταυρό, τον οποίο εορτάσουμε αύριο, πολύ μεγάλη εορτή και ουσιαστικά έτσι μπαίνουμε και σιγά σιγά στο χειμώνα με την εορτή του Σταυρού.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος ακούτε την εκπομπή Ήθος και Ζωή με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο. Παρακολουθήσατε την προχτεσινή την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδος. Θα θυμάστε που είχαμε καταπιαστεί με ένα θέμα, το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Και είπαμε τελικά πώς τοποθετούνται οι άνθρωποι απέναντι στο θέμα αυτό, πώς είναι αυτοί οι πολύ συντηρητικοί που νομίζουν ότι από έναν έτσι απλοϊκό συντηρητισμό, μόνο με τύπους και σχήματα, ότι προσαρμόζονται στις εντολές και στον νόμο του Θεού. Πώς είναι τελικά εκείνοι οι προοδευτικοί που λένε ότι δεν χρειάζονται οι εντολές του Θεού, και ποια τελικά είναι η χρυσή τομή στο θέμα. Πώς δηλαδή μπορεί ανυστερόβουλα, μπορεί κανείς χωρίς ιδιοτέλεια να δει τις εντολές του Θεού ως έκφραση των ακτίστων ενεργειών του Θεού, δηλαδή της βούλησης του Θεού να μας σώσει, να γίνουμε σώοι, να γίνουμε ακέραιοι. Γιατί τελικά έχουμε πει και άλλες φορές πως σωτηρία δεν είναι κάτι σαν ένα μεταθανάτιο βόλεμα, και μάλιστα πολλές φορές επενδεδημένο με ευζωία, με καλοπέραση, με άνεση κτλ. Αλλά σωτηρία είναι αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή να υπάρξουμε και να υπάρχουμε σώοι και ακέραιοι. Και αυτή την ακεραιότητα και την ολοκληρία μας την έχουμε όταν βρισκόμαστε σε σχέση και κοινωνία με το Θεό, σε σχέση και κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο και σε σχέση και κοινωνία με όλο τον κόσμο και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε και τις εντολές, και έτσι βλέπουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας διακρίνουν στον τρόπο τήρησης των εντολών του Θεού τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες. Δηλαδή στους δούλους, αυτούς που ό,τι κάνουν το κάνουν γιατί φοβόνται την κόλαση. Στους μισθωτούς, οι οποίοι ό,τι κάνουν, ό,τι καλό μπορούν να κάνουν στην πνευματική του ζωή το κάνουν γιατί προσβλέπουν σε κάτι, σε μία αμοιβή, και είναι και οι ελεύθεροι, αυτοί που νιώθουν παιδιά του Θεού και ό,τι κάνουν το κάνουν για την αγάπη του Θεού. Εδώ θα ήθελα λιγάκι να θυμίσω ή να πω για αυτούς που δεν το έχουν διαβάσει και δεν το ξέρουν κάτι που γράφει ο μακαριστός ο Γέροντας Παΐσιος. Είχε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πολύ χαριτωμένο βιβλίο για κάποιον ασκητή Αγιορείτη, το Γέροντα Χατζηγιώργη τον Αθωνίτη, και αυτό θα έλεγα ότι είναι από τα πρώιμα βιβλία του Γέροντα. Δημοσιεύτηκε το 1986. Στο τέλος αυτού του βιβλίου, όπου περιγράφει τα βιογραφικά για τον μεγάλο αυτό ασκητή, τον Χατζηγιώργη, προσπαθεί να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα από αυτά που κατά καιρούς είτε έτσι διαζώσεις προσωπικά αυτοί που τον επισκέφτονταν τον πατέρα Παΐσιο του υπέβαλαν ή του έγραφαν σε επιστολές τους προς αυτόν. Επομένως, θέλοντας να τους πει τελικά ότι αυτή είναι η στάση που πρέπει να χαρακτηρίζει τον κάθε χριστιανό. Η στάση της τήρησης των εντολών του Θεού μόνο ακριβώς από αγάπη για το Θεό. Φέρνει ένα παράδειγμα και λέει ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα χτυπήσουν κάποτε την πόρτα του Παραδείσου έχοντας στα χέρια τους πολλά καλά έργα. Έχοντας εφαρμόσει, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε τυπικά τις εντολές του Θεού. Και βέβαια
τότε ο Θεός τους λέει ότι ξέρετε, ναι, αναγνωρίζω ότι έχετε κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχει γεμίσει ο παράδεισος, γιατί είναι πάρα πολύς κόσμος εδώ και δεν έχω πού να σας βάλω. Τότε αυτοί οργισμένοι, αγανακτισμένοι, λέει, θα σηκωθούν και θα φύγουν για να απολαύσουν εκείνα τα οποία είχαν αποθυμένα, αυτά τα οποία είχαν, νόμιζαν ότι είχαν στερηθεί. Επομένως, ό,τι είχαν κάνει, δεν είχε, αυτή η ζωή τους δεν είχε μια γνησιότητα. Και θα πάνε, λέει, μετά από λίγο και κάποιοι άλλοι που θα πούν ότι ήρθαμε σε σένα, Θεέ μου. Και θα πει και το ίδιο και σε αυτούς ο Θεός, ότι έχει γεμίσει ο παράδεισος. Και τότε εκείνοι, ο τρόπος αντίδρασής τους θα είναι εντελώς διαφορετικός και θα πούνε «Α, δόξα σοι ο Θεός που τόσοι αδελφοί μας, τόσος κόσμος υπάρχει που αγαπάει το Θεό και είναι γεμάτος ο παράδεισος». Και βέβαια για αυτούς, λέει ο μακαριστός ο γέροντας Παΐσιος, για αυτούς ο Θεός θα έχει ετοιμάσει έναν άλλο παράδεισο. Όταν μας λέει αυτά τα πράγματα, μας βάζει μπροστά μας ένα πάρα πολύ κέριο, πολύ κομβικό θέμα στη σχέση με την τήρηση των εντολών του Θεού, ο γέροντας Παΐσιος, που τελικά είναι και θέμα που μας το θέτει όλη η πατερική παράδοση. Είναι το θέμα των κινήτρων στην πνευματική ζωή. Και πρέπει να πούμε απερίφραστα ότι στη χριστιανική ζωή, στη χριστιανική ηθική, με βάση τη χριστιανική ηθική, δεν έχουν σημασία τόσο τα αποτελέσματα μιας πράξης, όσο τα κίνητρα που μας οδηγούν σε αυτή την πράξη. Δηλαδή, έτσι μπορούν να εκτιμηθούν και εδώ στην προκειμένη περίπτωση τα κίνητρα των ανθρώπων σε σχέση με τον τρόπο τήρησης των εντολών του Θεού. Όσοι άνθρωποι, τα ίδια κίνητρα είχαμε πει, θυμάστε παλαιότερα, όταν μιλούσαμε και για τη μετάνοια, όσοι από μας θλιβόμαστε πραγματικά για τις αμαρτίες μας και μετανοούμε γιατί λυπήσαμε το Θεό, αυτοί είναι οριμότεροι από εκείνους που θλίβονται και μετανοούν γιατί φοβούνται την κόλαση ή τη στέρηση κάποιας αμοιβής κτλ. Όπως και αυτοί που προσπαθούν και αγωνίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Οι πρώτοι κινούνται τελικά καθαρά από ευγνωμοσύνη και από αγάπη στο Θεό, ενώ οι άλλοι κινούνται από υπολογισμό, από το συμφέρον. Δεν έχουν απαλλαγή από την ιδιοτέλεια. Έτσι, η τήρηση των εντολών του Θεού διατηρεί τελικά, όταν κινείται σε γνησιότητα, διατηρεί την σχέση, όπως είχαμε πει, την κοινωνία, την ουσιαστική κοινωνία μαζί του. Τελικά το θείο θέλημα έρχεται και λειτουργεί ως θέλημα και του ανθρώπου και η ζωή του Θεού φανερώνεται τελικά μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως δυστυχώς, όταν παραθεωρείται η τήρηση των εντολών του Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει και ουσιαστική κοινωνία μαζί του. Σας θυμίζω αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Δεν μπορούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενώ η υπόλοιπη ζωή μας να απέχει από το θέλημά του. Δηλαδή πρέπει η ζωή μας, μάλλον θα πρέπει για να έχει αποτελεσματικότητα η χάρη του Θεού που έρχεται μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, πρέπει να ανταποκρινόμαστε κι εμείς, να συνεργούμε κι εμείς. Η συνεργία, η ανθρώπινη συνεργία είναι μια πάρα πολύ προσφυλής φράση στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μας λένε ότι είναι ο Θεός εκείνος που μας σώζει. Η σωτηρία μας προσφέρεται δωρεάν, ως χάρις,
όμως χρειάζεται και τη δική μας συνεργία, χρειάζεται και τη δική μας συγκατάθεση, γιατί βλέπετε ότι ο Θεός δεν μας σώζει χωρίς τη δική μας ελευθερία. Πρέπει εμείς να κινηθούμε έτσι και εμείς να απαντήσουμε με βάση το αυτεξούσιο που έχουμε λάβει από το Θεό. Επομένως, το θέλημα του ανθρώπου, όταν παραθεωρείται η τήρηση των εντολών του Θεού, λειτουργεί χωρίς το θείο θέλημα, ανεξάρτητα από το Θεό και το θέλημα του Θεού, και τότε δυστυχώς η ζωή μας φαλκιδεύεται, παγιδεύεται στη φθαρτή ύπαρξή μας. Φοβάμαι ότι στην περίπτωση αυτή απομακρυνόμαστε όχι μόνο από το Θεό, αλλά και από τον πλησίον μας και από τους άλλους ανθρώπους, γιατί τελικά τότε υποδουλωνόμαστε στο θέλημά μας, εγκλωβιζόμαστε στο εγώ μας, και βέβαια τότε ξέρετε τι γίνεται, μπορεί να τηρούμε υποκριτικά ακόμα και τις εντολές. Ναι, όμως αυτή η τήρηση των εντολών του Θεού που γίνεται με ένα πνεύμα εγωισμού και με ένα πνεύμα υποκρισίας, για να έχουν πολύ καλή άποψη οι άλλοι για μας, ακόμα για το να μας θεωρούν και καλούς χριστιανούς και τα λοιπά. Όμως καταλαβαίνετε, μία τέτοια στάση ζωής όχι μόνο είναι ανώφελη, δεν ωφελεί σε τίποτα, αλλά είναι και εφάμαρτη. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό, όταν κινούμαστε έτσι, δουλεύουμε στην αμαρτία. Όμως, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, είμαστε στην εκπομπή Ήθος και Ζωή. Στο μικρόφωνο είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Ανέστης Κεσελόπουλος και έχουμε καταπιαστεί και σήμερα με το θέμα της στήρησης των εντολών του Θεού. Από όσα είπαμε προηγουμένως, νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό και είναι προφανές ότι πρέπει με έναν άλλο τρόπο να κινούμαστε στην πνευματική μας ζωή και κάπως αλλιώς από αυτά που λέγαμε προηγουμένως, από τη στάση δηλαδή του εγωισμού ή της υποκρισίας που τελικά αποβαίνει ανώφελη και εφάμαρτη για μας, κάπως αλλιώς λέω πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στην πνευματική μας ζωή. Γιατί σκοπός της χριστιανικής ζωής, μάλλον αν σκοπός της χριστιανικής ζωής ήταν η εξωτερική τακτοποίηση της συμπεριφοράς μας, τότε νομίζω ότι η τήρηση των εντολών, ακόμα και με ένα υποκριτικό τρόπο, θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής. Δεν θα χρειαζόταν τίποτα άλλο. Όμως έχουμε ξαναπεί ότι η χριστιανική ηθική δεν έχει αυτό το σκοπό. Δεν είναι ο σκοπός του χριστιανού αυτός. Χριστιανική ζωή είναι τελικά η φανά.

εντολών. Δεν μπορεί να νοηθεί ως κάποια συμβατική ηθική υποχρέωση, μία ηθική, αν θέλετε, συμμόρφωση σε ορισμένες αρχές, σε ορισμένες αξίες κτλ. Η εφαρμογή κάποιων νόμων, έτσι. Όσο χρήσιμες και αν είναι αυτές για την καθημερινή μας ζωή, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να στοιχειοθετεί τη ζωή μας, τη χριστιανική ζωή. Δεν είναι γνήσια χριστιανική ζωή. Τελικά η τήρηση των εντολών του Χριστού νοείται ως προσωπική σχέση μαζί Του. Σημαίνει τη συμμόρφωσή μας ή το συντονισμό του θελήματος και της δικής μας ζωής προς το Θείο θέλημα και τη Θεία ζωή. Έτσι η τήρηση των εντολών του Θεού είναι σε τελική ανάλυση μετοχή του κτιστού ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Δημιουργού Θεού, του Δημιουργού μας. Όταν τελικά οι Θείες εντολές δεν θεωρούνται, όταν δεν μπορούν και δεν θεωρούνται, δεν βλέπονται μέσα από αυτή την προοπτική, νομίζω είναι επόμενο και να παρερμηνεύονται και να μην μπορούν και να τηρηθούν σωστά από τον άνθρωπο. Όταν ένα πράγμα δεν το δεις σωστά, δεν έχεις σωστή εικόνα γι' αυτό μέσα σου, δεν μπορείς και σωστά να προσαρμοστείς και να κατευθυνθείς προς αυτό. Νομίζω ότι ο σωστός χριστιανός τηρεί τις εντολές, θα το πω απλά, για τη δόξα του Θεού, για να δοξάζεται το όνομα του Θεού στον κόσμο, και η μόνη του ευχαρίστηση όταν τηρεί τις εντολές δεν είναι μία αυτοδικαίωση. Δεν είναι να νιώθει ότι να, εγώ έχω κάνει και αυτό, ή εν πάση περιπτώσει εγώ τον παράδεισο τον παίρνω με το σπαθί μου. Όχι, τίποτα από αυτό. Αυτό θα ήταν κάτι παραπλήσιο με εκείνο που υπάρχει στην Δύση, υπάρχει στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το δόγμα της αξιομισθίας των έργων. Δηλαδή τα έργα δεν είναι εκφράσεις της αγάπης μας για το Θεό, αλλά είναι απλά μετρήσιμα πράγματα για να δικαιωθούμε εμείς, και μάλιστα μπορούμε, λένε, να δώσουμε δηλαδή τον παράδεισο, τη σωτηρία και σε κάποιους άλλους, συγγενείς μας, φίλους μας κτλ. Όμως δεν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετωπίσεως της χριστιανικής ζωής αυτός. Είπα ότι ο σωστός χριστιανός τηρεί τις εντολές για τη δόξα του Θεού, και με τον τρόπο αυτό εκφράζει τελικά την ευγνωμοσύνη του απέναντί του. Αυτή η ευγνωμοσύνη που τη λέμε, που το λέμε και το τονίζουμε στην ευχή της αναφοράς στη Θεία Λειτουργία, υπερπάντων, ονίσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Έτσι, για όλα αυτά που γνωρίζουμε και αυτά που δεν γνωρίζουμε, για τις αυτές τις ευεργεσίες του Θεού που γίνονται με φανερό τρόπο, αλλά και εκείνες που γίνονται μυστικό σε μας. Αυτή η ευγνωμοσύνη, λέω, δεν περιορίζεται στο πλαίσιο μιας καλής συμπεριφοράς, ούτε κινείται στο περιθώριο της πνευματικής ζωής, αλλά βρίσκεται στη βάση της αρετής και στη βάση της αγιότητας. Είναι η υποδομή της, είναι το θεμέλιό της, και για να τοποθετηθούμε έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε τίποτα μα τίποτα δικό μας. Πρέπει να νιώσουμε ότι όλα προέρχονται από το Θεό και όλα οφείλονται σε Αυτόν. Έτσι, με πολύ αφοπλιστικό τόνο θα έλεγα, και με πολύ ρεαλισμό, ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα το θέτει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και λέει: «Τι έχεις ο ουκέλαβες,

και έλαβες τι καυχάσεως μη λαβών, τι έχεις δικό σου, τι έχεις, έχεις τίποτα που δεν το έχεις λάβει, δεν το έχεις δεχτεί από το Θεό. Εάν όμως το έλαβες, γιατί καυχάσαι σαν να μην το για τον εαυτό σου και νομίζοντας ότι δεν το έχεις λάβει. Έτσι λοιπόν, όταν καταλάβουμε ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας, αλλά όλα προέρχονται από το Θεό και οφείλονται σε Αυτόν, τότε θα κινηθούμε κάπως διαφορετικά. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι δεν περιμένει ο Θεός να του ανταποδώσουμε τίποτα. Δεν περιμένει ο Θεός την ευγνωμοσύνη μας. Θα έλεγα απερίφραστα ότι ο Θεός είναι απροσδεής. Δεν περιμένει κάτι από μας για εκείνον. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε ο Θεός. Ό,τι προσφέρουμε στο Θεό, εκείνος το προσφέρει ως δώρο στον άνθρωπο. Μας το αντιπροσφέρει, ενώ ό,τι θέλει να κρατήσουμε εμείς, ό,τι θέλει ο άνθρωπος μάλλον να κρατήσει για τον εαυτό του, φοβάμαι ότι πολλές φορές θέλοντας να το κρατήσει έτσι σφιχτά και να το νομίσει δικό του, νομίζω ότι το σφετερίζεται, γιατί λησμονεί, ξεχνάει αυτόν που έχει την κυριότητα, και αυτός εμπροκειμένου είναι ο Θεός. Έτσι η αρετή του ανθρώπου ουσιαστικά ταυτίζεται με την ευγνωμοσύνη του. Μνημονεύσαμε πολλές φορές το μακαριστό γέροντα Παΐσιο. Θα πω μια άλλη πολύ προσφυλή έκφραση που έλεγε προς την κατεύθυνση αυτή. Έλεγε τελικά ότι η αρετή του πιο ενάρετου ανθρώπου στα μάτια του Θεού είναι σαν τα κουρέλια της τσιγκάνας. Είναι αυτό που λέει με άλλα λόγια το Ευαγγέλιο, ότι είναι ως ράκος αποκαθημένης η αρετή μας, η αρετή η δική μας. Επομένως δεν είναι η αρετή μας αυτή που μας σώζει, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Όμως αυτή η αρετή αποτελεί σε τελική ανάλυση το μέτρο της αρετής και της αγιότητάς μας. Και συμβαίνει αυτό γιατί αυτή η ευγνωμοσύνη που είπαμε προηγουμένως προσδιορίζει τη χωρητικότητα του ανθρώπου σε θεία χάρη. Πόσο χωρητικοί μπορεί να είμαστε, πόσο μπορούμε να χωρέσουμε μέσα μας τη χάρη του Θεού, αυτήν που προσφέρεται δωρεάν. Έτσι αυτή η ευγνωμοσύνη που μπορεί να έχουμε στο Θεό και κατά τον τρόπο της στήρησης των εντολών του προσδιορίζει το μέτρο και το βαθμό της ευλάβειάς μας. Όποιος ευλαβείται το Θεό ουσιαστικά, πραγματικά, γνήσια, δεν μπορεί να μην τον ευγνωμονεί. Και όποιος τον ευγνωμονεί δεν μπορεί να μην τον ευλαβείται. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, οι εντολές του Θεού καλλιεργούν τις αρετές και κατευθύνουν τη ζωή μας προς την αγιότητα, τη ζωή του χριστιανού προς την αγιότητα. Είναι, όπως είπαμε, ενέργειες του Θεού που έρχονται να ενωθούν με τις ενέργειες του ανθρώπου και να τον στηρίξουν τον άνθρωπο στην πνευματική του ζωή. Έτσι ο αληθινός χριστιανός, όπως και ο Χριστός, τρέφεται στον κόσμο με το θέλημα του Θεού, με την τήρηση των εντολών του Θεού νικά το φόβο του θανάτου και μετέχει στην αιώνια ζωή. Και αυτό βέβαια διαπιστώνεται όταν το όριο της τηρήσεως των εντολών τοποθετείται στο θάνατο, όπου βρίσκεται το κατόφλι της αιώνιας ζωής. Εκεί διαπιστώνει ο χριστιανός ότι η εντολή του Θεού ζωή αιώνιος εστίν. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Είναι η αιωνιότητα που του χαρίζεται από το Θεό. Και έτσι η σχέση, όπως είπαμε, που καλλιεργείται ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο μέσα από την τήρηση των εντολών, αυτή η σχέση υπερβάλλει τον άνθρωπο, υπερβάλλει την κτιστότητα του ανθρώπου,
το ότι ο άνθρωπος είναι κτιστός και πεπερασμένος. Υπερφαλαγγίζει, θα έλεγα, τις ανθρώπινες βεβαιότητες, τις όποιες βεβαιότητες. Ο άνθρωπος τότε ως πρόσωπο ανοίγεται προς το αρχέτυπό του. Μετέχει στο ήθος και τη ζωή του Θεού και οδηγείται στην ολοκλήρωση και την τελείωσή του. Έτσι, όπως είπαμε, και για να ολοκληρώσουμε, πρέπει να ξαναπούμε ότι η τήρηση των εντολών του Θεού έχει θετικό και δυναμικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Δεν αποβλέπει την άρνηση ή την περιφρόνηση της καθημερινής ζωής. Δεν είναι μια... Δεν δεχόμαστε παθητικά ό,τι γίνεται, αλλά αντίθετα μπαίνουμε στα πράγματα, καταφάσκουμε στην πραγματική καταξίωση της πραγματικής ζωής, της καθημερινής ζωής. Όσα εντέλεται ο Θεός στον άνθρωπο είναι ζωή και ζωή σε αιωνίου πρόξενα, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Είναι η δύναμη εκείνη που ανακαινίζει και νοηματοδοτεί την καθημερινή μας ζωή, δίνει νόημα στην καθημερινή μας ζωή. Και είπαμε ότι αυτή η αιώνια ζωή προσφέρεται ως χάρη και οι εντολές του Θεού που συνδέονται με αυτή την αιώνια ζωή τηρούνται με τη δύναμη αυτής της Θείας Χάριτος. Αλλά από την άλλη πλευρά και η ίδια αυτή η τήρηση παρέχει χάρη, δίνει, αυξάνει τη χάρη, προκόπτει ο άνθρωπος τη Θεία Χάρη, και χωρίς αυτήν η χριστιανική ζωή απερίφραστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απραγματοποίητη. Και έτσι κατανοείται αυτός ο χαρακτηρισμός της ως ηθικής της Χάριτος. Η ηθική αυτή είναι η ηθική της Χάριτος του Θεού, όχι μόνο γιατί παρουσιάζεται κατά την περίοδο της Χάριτος, αλλά και γιατί πραγματοποιείται με τη δύναμη της Θείας Χάριτος. Είναι τεράστιο το θέμα με το οποίο καταπιαστήκαμε. Θελήσαμε, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε τις κυριότερες συντεταγμένες του, τις κυριότερες παραμέτρους αυτού του θέματος. Όμως η ώρα πέρασε και είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Εκκλησία και κόσμος» την εκπομπή «Ήθος και ζωή» με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα συν Θεώ.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

πόσο πουλιέται ο ουρανός? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός του μας απαντά: όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε όπου γης, στο διαδίκτυο, στην Κύπρο μας, στην Ευρώπη, βόρειο και νότιο, στη Μεσόγειο, στα παράλια της Μεσογείου, στην Κωνσταντινούπολη, στις άλλες πόλεις, όπου υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, στην Αλεξάνδρεια, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούνε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ουρανό, μια και το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για τον ουρανό και λέει ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό. Ιωάννης τρίτο κεφάλαιο. Κανείς λοιπόν λέει δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου που πάντοτε είναι στον ουρανό. Ένας που δεν πιστεύει τα λόγια του Ευαγγελίου θα γελάσει και θα πει «Μα εδώ βλέπουμε τόσους ανθρώπους να ανεβαίνουν στον ουρανό, οι αστροναύτες, στα παλιά χρόνια ο Ίκαρος που κόλλησε φτερούγες στις πλάτες του και προσπάθησε να πετάξει στον ουρανό και λένε πως κατόρθωσε να πετάξει ένα μικρό διάστημα, αλλά μετά ο καυτερός μεσογειακός ήλιος έλειωσε τα φτερά του, το κερί μάλλον που ήταν κολλημένες οι φτερούγες του, και ο Ίκαρος, ο δυστυχής νέος, έπεσε και πνίγηκε μες στη θάλασσα, και από τότε πήρε το όνομά του η θάλασσα εκείνη και ονομάζεται Ικάριον Πέλαγος». Αυτό ίσως είναι ένα παραμύθι που φανερώνει τον πόθο του ανθρώπου να φτάσει μια μέρα στον ουρανό. Αλλά αυτό το παραμύθι έγινε στις μέρες μας πραγματικότητα, θα μας πει κάποιος, διότι ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει και να πάει μέχρι το φεγγάρι και λίγο πιο μακριά. Αλλά άραγε αυτό τον ουρανό εννοεί το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, ο υψηπετής αητός? Εννοεί ουρανό εκείνον που οι αστροναύτες έχουν επισκεφτεί? Κάποτε λέει ο Γκαγκάριν, τα γύρισε από το διάστημα, είπε σε μια αίθουσα μαθητών, μικρών παιδιών, «Παιδιά, εκεί που πήγα, στον ουρανό, δεν είδα το Θεό». Και τότε ένας μικρός του είπε, «Κύριε Γκαγκάριν, δεν τον είδατε το Θεό, γιατί ο Θεός δεν είναι εδώ κοντά, όπως νομίζετε, είναι πολύ μακριά από μας. Αν πάτε πολύ μακριά μέσα στο διάστημα, μέχρι το τέλος αυτού του σύμπαντος, θα τον δείτε». Και πολλά άλλα έχουν πει. Ένας άλλος είπε στον Γκαγκάρι, του λέει, αφού εσύ ούτως ή άλλως δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, γιατί κοίταγες να τον δεις? Ένας που είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν ψάχνει να το βρει. Άρα του λέει και εσύ κάτι, κάπου ψάχνεσαι, θέλεις και εσύ να βρεις το Θεό. Υπάρχουν λοιπόν τολμηροί αστροναύτες που θέλουν να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται και λένε ότι ο ουρανός πατήθηκε και λένε ότι όλα θα υπαταχθούν στην επιστήμη. Γιατί μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό? Αυτά θα πει ένας άπιστος αν ακούσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Κι όμως τα λόγια του Ευαγγελίου και σήμερα και αύριο και ύστερα από 100 και 1000 χρόνια θα είναι ίδια και απαράλλαχτα και δεν θα χάσουν ποτέ την αξία τους, γιατί είναι διατυπωμένα από το Πνεύμα του Θεού, από την αλήθεια του Θεού. Είναι αληθινά, όσο αληθινά ήταν όταν τα προείπε ο Κύριός μας, ο Χριστός. Κανείς λοιπόν δεν ανέβηκε στον ουρανό, εκτός από τον Υιό του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια αυτά σε βάθος, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο ουρανός που μας μιλάει ο Χριστός. Είναι ένας υλικός ουρανός ή ένα πνευματικό σύμπαν? Όταν βασιλέψει ο ήλιος στα δικά μας τα μέρη εδώ στη γη και απλωθεί σκοτάδι, τότε σιγά σιγά αργοφαίνονται τα αστέρια. Και επειδή βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, μας φαίνονται μικρά, σαν μικρά κεράκια, καντιλάκια, που ρίχνουν το φως τους μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Από όλα αυτά τα άστρα, ένα μας φαίνεται μεγαλύτερο, το φεγγάρι. Γιατί? Όχι επειδή είναι πιο μεγάλο από τα άλλα, αλλά είναι πολύ κοντά στη γη. Αν και το φεγγάρι ήταν μακριά, όπως τα άλλα άστρα, δεν θα φαινόταν καθόλου και θα έπρεπε να μπούμε σε αστεροσκοπείο με τηλεσκόπιο για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το δορυφόρο της γης. Λένε πως το ανθρώπινο μάτι μετράει περίπου στις 5-6 χιλιάδες άστρα. Οι ναυτικοί που ταξιδεύουν τα μαύρα πέλαγα τις νύχτες βλέπουν τον ουρανό γεμάτο αστέρια και βλέπουν ανάμεσά τους και έναν που είναι λαμπερός και δυνατός αστέρας και λέγεται Πολικός. Αυτόν τον Πολικό αστέρα έχουν σαν οδηγό τους σε ταξίδια. Επειδή αυτό το αστέρι είναι τόσο μακριά και τόσο δυνατό που φαίνεται σαν να μην αλλάζει θέση, αλλά να μένει πάντα στο ίδιο σημείο και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αλλά και τα τηλεσκόπια που είναι εφοδιασμένα, τα μεγάλα αστεροσκοπία, δείχνουν πολλά αστέρια, αμέτρητα, δηλαδή εκατομμύρια. Και όσο πιο μεγάλα τηλεσκόπια παίρνουμε, τόσο περισσότερα αστέρια ανακαλύπτουμε. Φοβερό το θέαμα του ουρανού. Μένει εκστατικός κανείς απέναντι σε αυτό το θέαμα. Όσο μπορεί κανείς να μετρήσει τις σταλαγματιές που έχει μια θάλασσα, άλλο τόσο μπορεί να μετρήσει και τα άστρα του ουρανού. Αλλά αυτά τα μακρινά αστέρια, που τρέχει τόσο γρήγορα το φως τους για να φτάσει σε μας, απέχουνε χρόνια φωτός, δηλαδή το φως ταξιδεύει χρόνια για να φτάσει στο μάτι μας. Επομένως πολλά από αυτά ίσως δεν υπάρχουν, αλλά το φως τους ακόμα έρχεται στη γη. Για να φτάσει εκεί κανείς, πρέπει να μπει νέο στο διαστημόπλιο, να ασπίσουν τα μαλλιά του, να γίνει γέρος, να πεθάνει μέσα στο διαστημόπλιο και ακόμα αυτό να συνεχίζει το ταξίδι του. Επομένως, το ότι πήγαμε στο φεγγάρι είναι σαν να πήγαμε εδώ στη γειτονιά μας. Καλά έλεγε ο μικρός λοιπόν ότι πολύ κοντά ήταν, κύριε Γκαγκάριν, αυτός ο περίπατος. Υπάρχει τεράστιος ουρανός που δεν τον φτάσαμε. Είναι σαν να θέλουμε να πάμε στη Γερμανία και μόλις βγήκαμε στη βεράντα του σπιτιού μας. Αλλά υπάρχει μόνο υλικός ουρανός. Πέρα από το φεγγάρι, πέρα από τον ήλιο, πέρα από τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων άστρων, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Στο ερώτημα αυτό η επιστήμη σιωπά. Σιωπά και δεν δίνει απάντηση. Γιατί η επιστήμη ερευνά μόνο τα υλικά πράγματα. Μόνο εκείνα που βλέπει και αγγίζει με τα μάτια ή με τα επιστημονικά όργανα που διαθέτει. Αλλά αν η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τι υπάρχει μετά τα άστρα, το απαντάει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, που είναι αληθινός, δυνατός και αιώνιος. Αυτός που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας βεβαιώνει ότι πέρα από τον κτιστό υλικό ουρανό υπάρχει κι άλλος ουρανός. Αυτός που υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος ότι βρέθηκε. Ο ουρανός αυτός είναι πραγματικός, όσο πραγματικός είναι και ο άλλος ουρανός. Είναι ένας ουρανός εκατομμύρια φορές πιο ωραίος από τον ορατό ουρανό. Ουρανός ο οποίος δεν πρόκειται να καταστραφεί ποτέ, γιατί αυτόν τον ουρανό που βλέπουμε εμείς, ο Θεός θα τον αλλάξει. Όπως αλλάζει ένα παλιό ένδυμα ο ράφτης και το κάνει καινούριο, έτσι θα αλλάξει και ο Θεός τον ουρανό. Αναπαλαιωθήσετε, λέει. Αν στον υλικό κόσμο λάμπει ο ήλιος, στον πνευματικό εκείνο ουρανό λάμπει ένας άλλος ήλιος, ο ήλιος της Τρισιλίου Θεότητος. Λάμπει δηλαδή ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τον ήλιο αυτόν, το δικό μας, δεν μπορούμε να το δούμε καν με τα μάτια μας όταν μεσουρανεί. Και πώς έχουμε αξίωση να δούμε το Θεό, εμείς οι κοινοί θνητοί? Ο Θεός, ο εν τριάδη Θεός, σαν ήλιος λάμπει στον πνευματικό ουρανό. Σελήνη που σκορπάει το γλυκό της φως γύρω-γύρω, εκεί είναι η Παναγία μας. Αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικρή ύλη, κοντά σε ένα μεγάλο, είναι οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, πατέρες και μητέρες της Εκκλησίας, που έζησαν στη γη με πίστη και αγνότητα και αγίασαν. Άλλωστε το λέει ο ίδιος ο Κύριος, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ύλη στη βασιλεία των ουρανών. Αστέρια σε αυτό το στερέωμα επίσης και πρώτου μεγέθους μάλιστα είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Όλα αυτά τα πνεύματα αποτελούν με ένα λόγο το πνευματικό στερέωμα. Σε αυτό τον ουρανό μένει ο Χριστός. Από αυτό τον ουρανό που είναι πιο μακριά και πιο έξω από το δικό μας, ήρθε εδώ στη γη. Αλλά είναι και ανάμεσά μας, είναι και πανταχού παρών, ως Θεός. Σε αυτόν τον ουρανό και πάλι, επέστρεψε ως τέλειος άνθρωπος, μετά την ημέρα της αναλήψεώς του. Σε αυτόν μένει πάντοτε ως Θεάνθρωπος Ιησούς, δίπλα στο Θεό Πατέρα. Από αυτόν τον ουρανό θα έλθει πάλι ως κριτής για να μας κρίνει, να κρίνει την ανθρωπότητα. Σε αυτόν τον ουρανό που τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σαν τρίτο ουρανό, ανέβηκε ζωντανός ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρουμε, λέει, αν με το σώμα του ή δίχως το σώμα του. Και έζησε εκεί λίγες στιγμές. Και όταν γύρισε στη γη, η γλώσσα του ήταν αδύνατο να τα περιγράψει, και το αυτί του ήταν αδύνατον να ακούσει πράγματα όπως άκουσε εκεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν, αδυνατούσε όλο το είναι του Παύλου να περιγράψει αυτά τα ωραία πράγματα, τα καταπληκτικά, τα αφάνταστα που είδε σε εκείνον τον ουρανό. Πρώτον ουρανό, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ονομάζουν αυτό τον ουρανό που είναι δίπλα, δηλαδή το ηλιακό μας σύστημα. Δεύτερο ουρανό ονομάζουν μέχρι τις παρυφές του ηλιακού συστήματος, των μεγάλων συστημάτων, δηλαδή το τέλος του σύμπαντος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο τρίτος ουρανός που είναι πνευματικός και, όπως είπαμε, απερίγραπτος, καταπληκτικά και αφάνταστα ωραίος. Εκεί λοιπόν καλούμεθα εμείς, αγαπητοί αδελφοί, να στρέψουμε την προσοχή μας. Αυτός ο ουρανός, ο πνευματικός, είναι η πατρίδα μας. Εκεί θα μείνουμε αιωνίως κάποτε. Εκεί άλλωστε ζουν και οι αγαπημένοι μας. Εκεί πρόκειται να ζήσουμε κι εμείς. Αν βέβαια ζήσουμε και πολιτευθούμε εδώ, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, μας λέει η Εκκλησία, άνω σχόμεν τας καρδίας. Στον ουρανό το πνευματικό βρίσκονται οι καρδιές μας. Αυτά τα είπαμε σαν εισαγωγή για το σημερινό Ευαγγέλιο, που δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο που λέγεται πρώτης υψώσεως και είναι το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου στο στίχο 13 και 17. Ας ακούσουμε λοιπόν το αρχαίο κείμενο και κατόπιν τη μετάφρασή του και τέλος τον σχολιασμό από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αρχαίο κείμενο. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβέβηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση του κομματιού αυτού του Ευαγγελίου που είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Είπε ο Κύριος, «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Υιό Του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού».

Αντυχεί στην ακοή μου η θεσπέσια φωνή του Ευαγγελίου, η οποία προσφωνεί τον σταυρικόν θάνατο, το σταυρικό μυστήριο, θέτοντας ως υπόδειγμα το χάλκινο φίδι που είχε κρεμάσει στο ξύλο ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες στην έρημο. Και μου γίνονται τα αναγνώσματα αυτά προμηνύματα και προκηρύγματα της προσκυνήσεως του ζωοποιού σταυρού. Ας στρέψουμε λοιπόν, αδελφοί, προσεκτικά το βλέμμα μας στα ολόφωτα λόγια του Ευαγγελίου, χρησιμοποιώντας αυτά ως προπομπή του βασιλικού σκύπτρου. Είπε ο Κύριος, ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Καλόν είναι να τα πει αυτά. Πράγματι, η ευαγγελική αυτή περικοπή, αποβλέποντας το σκοπό της ημέρας, αποσιώπησε αυτό που είχε προηγηθεί. Τότε λοιπόν που ήλθε προς τον Κύριον ο νυκτερινός εκείνος μαθητής, καταλαβαίνεις βεβαίως ότι εννοώ το Φαρισαίο Νικόδημο και το δεν δίδασκε ο σωτήρας μας για την άνωθεν γέννησή του. Και εκείνος, επειδή ο νους του ακόμη κατήχετο από την Ιουδαϊκή παχύτητα, εσύρθη αυτομάτως στο χώρο της μήτρας, φανταζόμενος γέννηση σαρκικήν. Όταν λοιπόν ο Κύριος τον είδε να μην ακολουθεί στο ύψος του δόγματος αυτού, του λέει, ουδείς αναβέβηκε στον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Σένα, του λέγει, εσύ μεν Νικόδημε, είσαι ανεπίδεκτος ουρανίου μυσταγωγίας και προσπαθείς να βρεις κάποια εξήγηση ανθρώπινη, αλλά ουδείς ανέβηκε στον ουρανό, ώστε να ταμοιηθεί αυτά εκεί, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Εκτός από αυτόν ο οποίος κατέβει από τον ουρανό και δογματίζει τα εκεί τρανός, αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό, ο οποίος πάντα ευρίσκεται στον ουρανό. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, εφόσον όταν τα έλεγε αυτά δεν είχε ακόμα αναχωρήσει προς τους ουρανούς με το πρόσλημα, όπως τότε μετά την αναβίωσή του από τον κόσμο των νεκρών, μα εμπόδισε τη Θεοφόρο Μαγδαληνή να τον αγγίξει και αποστέλλοντάς την προς τους Αποστόλους της έλεγε, «Ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου». Στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννη τα ακούμε αυτά. Πώς λοιπόν τώρα λέει εδώ ότι κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό, εκτός από εκείνο τον ίδιο, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό στη γη? Εδώ φαίνεται το δόγμα της αρήτου ενώσεως του Θεού λόγου με μας, ότι οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως σε μία υπόσταση και η μία μετέλαβε της άλλης, ώστε οι ιδιότητες της μίας φύσεως να κοινοποιηθούν με της άλλης. Όταν λοιπόν ακούς «Ουδείς αναβέβηκε στον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς», εννόησε τη θεότητα του λόγου. Γι' αυτό και πρόσθεσε «ο ον εν το ουρανό». Είναι πράγματι αφέλεια εδώ να εννοήσουμε τη σάρκα, ότι ήταν και στον ουρανό και συζητούσε με τον Νικόδημο, τη στιγμή που έχει τρεις διαστάσεις και περιορίζεται σε έναν τόπο. Ενώ το αναμφισβήτητα θεοσεβές είναι να πιστεύουμε ότι εδώ πρόκειται για την υπεράρχιο θεότητα, η οποία βρίσκεται ολικώς μέσα στο παν και πάνω από το παν. Όμως το «ούπο αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου που ελέχθη στη μυροφόρο» εδήλωνε τη σωματική ανάβαση. Στη συνέχεια λοιπόν προλέγει περί του πάθους και του σταυρού. Λέει δηλαδή, «Όσπερ Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω ύψωθιν ερή των ιών του ανθρώπου».

είναι νομίζω σαφής για τους περισσότερους η ιστορία για την οποία κάνει λόγο εδώ. Αλλά για να γίνει πιο εύληπτος για μας αυτή η θεωρία, θα προσπαθήσω με συντομία να την ερμηνεύσω το κατά δύναμη και με λίγα λόγια.

Τότε που ο Ισραηλιτικός λαός οδηγείτο από το Μωυσή διαμέσου της ερήμου, επειδή η δουλοπρεπή Σιδωνή τους, τους διήγειρε την επιθυμία της γαστρεμαργίας και ονειροπολούσαν τον Αιγυπτιακό χορτασμό, όπως οι ατακτινέοι, όπως αυτοί παιδαγωγούνται με σφοδρότερες μάστιγες, τους επετέθηκαν όφης, έρποντας μέσα στο στρατόπεδο, οι οποίοι έχειναν θανατηφόρο δηλητήριο σ' όσους επλήγωναν με τα δόντια τους. Καθώς δε ο Μωυσής τους έβλεπε να υποκύπτουν ο ένας μετά τον άλλον από τα βαγκώματα των θηρίων, κατόπιν θεία συμβουλής κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού και έτσι εξουδετέρωσε τη δύναμη των αληθινών όφεων. Και αφού εκρέμασε σε ένα ύψωμα το χάλκινο όφι, ώστε να βλέπετε από όλους στο στρατόπεδο, σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο τον αφανισμό του λαού από τα θηρία αυτά. Πράγματι, όποιος προσέβλεπε στην εικόνα του όφεως, δεν εφοβείτο καθόλου το δείγμα του αληθινού φιδιού, διότι με κάποια μυστική αντίδραση η θέα του όφεως εξουδετέρωνε το δηλητήριο. Το ότι ο χαλκόχητος αυτός όφης ήταν τύπος του ιδίου του Χριστού, το κηρύσσει ο Κύριος σαφώς στο Ευαγγέλιο. Και ας μην ταράζει αυτό τους φιλόχριστους, δηλαδή η συσχέτιση του μυστηρίου με το αποκριστικό αυτό ζώο. Εάν ο πατέρας της αμαρτίας ονομάστηκε από την Αγία Γραφή όφης, σατανάς, και εκείνος που γεννήθηκε από τον όφη, η αμαρτία δηλαδή, οπωσδήποτε είναι όφης, συνώνυμος με αυτόν που την γέννησε. Και μάλιστα, ο Απόστολος μαρτυρεί ότι ο Κύριος έγινε προς χάριν μας αμαρτία, αφού ανέλαβε την αμαρτωλή φύση μας. Τον γάρ αμαρτίαν λέγει «Μη ποιήσαντα, υπερημών αμαρτίαν επίησεν». Προσαρμόζεται άρα κατά αναλογία στον Κύριο το ένιγμα. Πράγματι, επειδή οι πονηροί όφης διασκορπίστησαν έρποντας σε όλο το ανθρώπινο γένος και θανάτωσαν με τις αμοιχές της αμαρτίας τη φύση μας, γι' αυτό το λόγο ο Θεός υποδίεται το ομοίωμα της αμαρτίας, εν ομοίωμα της σαρκός αμαρτίας, όπως λέγει ο Θεοδάμων Παύλος. Έγινε δηλαδή αυτός ο μήμα της αμαρτίας για μας. Και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την αμαρτία διαμέσου εκείνου, ο οποίος έλαβε, όπως είπαμε, τη μορφή της αμαρτίας και ήλθε κοντά μας, οι οποίοι είχαμε παραδοθεί στον όφη. Δι' αυτού ο μεν θάνατος που προξενείται από τα δαγκώματα εμποδίζεται, οι δε όφης αφανίζονται με το πάθος του Σταυρού. Και έχει μεν καταργηθεί ο θάνατος που προέρχεται από τους όφης, η ασέβεια δηλαδή. Δεν έχουμε όμως σταματημό στα δαγκώματα. Δεν έχουν πάυσει τα δείγματα. Διότι η επιθυμία που ενυπάρχει στη σάρκα κατά του πνεύματος δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Και στους εναρέτους μάλιστα ενεργούνται πολλές φορές τα δαγκώματα αυτά της επιθυμίας, δηλαδή η δύναμη της σαρκός. Εκείνος όμως που βλέπει προς αυτόν, ο οποίος υψώθη στο ξύλο, αποθεί το πάθος και εξουδετερώνει το δηλητήριο με το φόβο του Θεού, σαν με κάποιο φάρμακο. Το να βλέπει κανείς προς το Σταυρό είναι αυτό να γίνει σε όλο του το βιός ως νεκρός για τον κόσμο. Είναι ίδιο με αυτό δηλαδή, ως νεκρός για τον κόσμο και σταυρωμένος, να μένει ακίνητος από κάθε αμαρτία και να καθυλώνει το σαρκικό του φρόνημα με το φόβο του Θεού, κατά πως το λέει και ο ψαλμωδός, ύλος. Ύλος που θα καθυλώσει τη σάρκα πρέπει να είναι η εγκράτεια, δηλαδή καρφή που θα την καρφώσει επάνω στο σταυρό.

ότι ο όφης, το φίδι δηλαδή, είναι σύμβολο του μυστηρίου του Σταυρού, φαίνεται και από μια άλλη ιστορία. Όταν ο Μωυσής απεστέλλεται από το Θεό να εξαγάγει τον Ισραήλ, ο οποίος υπηρετούσε στους Αιγυπτίους, λέγει προς τον Θεόν: «Εάν ου πιστεύσους εις μη, ουδέης ακούσους της φωνής μου, τι ερώ προς αυτούς?» Είπε δηλαδή ο Μωυσής: «Αν δεν με πιστέψουν, Κύριε, σε αυτά που λες εσύ να τους πω, τότε τι θα κάνω, τι θα τους πω?» Και ο Θεός του είπε: «Τι του το εστί το εν τη χειρί σου, τι πράγμα είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου?» Και ο Μωυσής απάντησε: «Ράβδος». Και του είπε ο Θεός: «Ρίχτη τη ράβδο πάνω στη γη». Και την έριξε. Και η ράβδος εγένετο όφης. Και τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Έκτινον τη χείρα σου και επιλαβού της κέρκου». Κέρκος είναι η ουρά. «Άπλωσε το χέρι σου και πιάσε από την ουρά το φίδι». Και αμέσως εγένετο ράβδος στο χέρι αυτού. Πρόσεξε αγαπητέ μου ακριβώς εδώ, ότι ο αληθώς καταφύσιν Υιός του Θεού είναι σαν κάποια ράβδος του Πατρός. Διότι ράβδος, ως γνωστόν, είναι σημείον της βασιλείας και της δυνάμεως, είναι το σκύπτρο του βασιλέως. Και μάλιστα ο Δαβίδ μας λέει: «Ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου». Όταν όμως αυτή την έριξε δια της ενανθρωπίσεως και την περιέβαλε με σώμα γήινο, τότε έλαβε τη μορφή των πονηριών μας. Έγινε ο Φιοειδής, δηλαδή σύμβολο, και την σύμβολο της πονηρίας που είναι ο όφης Σατανάς. Και όπως το ραβδί του Μωυσή, όταν εθυριώθηκε, κατέφαγε τις ράβδους με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μάγοι έκαναν τις γοητείες τους, και έπειτα πάλι όταν την ξαναπήρε στα χέρια του Μωυσής έγινε αυτό που ήταν πριν, έτσι και η ράβδος του Θεού και Πατρός, που είναι ο Υιός, με την οποία ράβδο εξουσιάζει τα πάντα, έγινε καθομοίωση δική μας με σκοπό να εξαφανίσει τους νοητούς όφης, ώστε να μην είναι πλέον τα δαιμόνια θεοί των εθνών. Ω θεϊκή σοφία! Όταν λοιπόν έφερες πέρα στην οικονομία, επανήλθες στον ουρανό σαν το χέρι του Πατρός και έγινε πάλι ράβδος ευθύτητος και βασιλείας. Έχει καθίσει δε εκ δεξιών του γεννήτωρος και μάλιστα με τη σάρκα του. Αλλά και με άλλο τρόπο ο όφης εικονίζει το σωτήρα, όπως ακριβώς εκείνος εφαίνεται όπως είναι όφης, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν, έτσι και ο Κύριος αμαρτία ούκα ποίησε, 1 Πέτρου επιστολή. Και δεν ήταν δίκαιο να λάβει ο καταφύσιν αγαθός πείρα του κακού. Όμως τους φαύλους εφαίνεται ο αμαρτωλός ο Ιησούς. Πράγματι στον τυφλό που θεράπευσε ο Κύριος έλεγαν: «Δώς δόξαν το Θεό», το έλεγαν οι Φαρισαίοι. «Ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Άρα και σε άλλες περιπτώσεις τον ονόμαζαν φάγο και ινοπότη, φαγά και πότη κρασιού. Τον ονόμαζαν έτσι με τα απίλωτα και αμαρτωλά στόματά τους. Και με άλλο τρόπο όμως ο Σωτήρας παρομοιάζεται με τον όφη, διότι ο όφης έχει όχι μόνο θανατηφόρο δηλητήριο, αλλά και ειδικό φάρμακο, το οποίο εξουδετερώνει το θανατηφόρο δηλητήριο. Γι' αυτό και οι γιατροί παλαιότερα από τις σάρκες των όφεων κατασκευάζαν το αντίδοτο για εκείνους οι οποίοι είχαν δαγκωθεί και πληγωθεί από όφης. Έτσι και ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε από τη θνητή φύση του Αδάμ το σώμα του, το οποίο κατήργησε τον θάνατο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, Άγιος της Εκκλησίας κορυφαίος,
Λέγει, μάλιστα, ότι ο Όφης πρέπει να ληφθεί όχι ως τύπος του Κυρίου, αλλά ως αντίτυπος. Λέγει δηλαδή, ο χαλκούς Όφης κρεμάται κατά των όφεων που δαγκώνουν, όχι ως τύπος του υπέρ ημών παθόντος, αλλά ως αντίτυπος. Επειδή εκείνος μεν ο χαλκούς Όφης, εξουδετερώντας το δηλητήριο των ομοειδών του όφεων, έσωζε τους αλλοτριοειδείς, δηλαδή τους ανθρώπους, ο δε Σωτήρ ημών, όταν υψώθη στο σταυρό, κατεξέσχισε την ισχύ των αλλοτρίων δαιμόνων, τους οικείους και ομοειδείς του ανθρώπου, τους ανθρώπους, και τους έσωσε. Ευλόγως λοιπόν ο Άγιος Πατέρας λέγει ότι εκλαμβάνεται ως αντίτυπος. Σύμφωνα δε με το σοφότατο Μάξιμο, ο κρεμάμενος Όφης ήταν σύμβολο του θανάτου, του οποίου ο Όφης είχε γίνει πρόξενος. Και το τρόπαιο επάνω στο οποίο ανυψώθηκε εικόνιζε το σταυρό. Η δε προς αυτόν θέα των πληγωμένων από τα δείγματα είναι η ομολογία των πιστευόντων, αυτών που αντικρίζουν δηλαδή το σταυρό και περιμένουν από αυτόν λύτρωση. Όποιος λοιπόν ομολογεί θεοπρεπώς το θάνατο του Χριστού, έχει ζωή αιώνιο. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Το υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου έχει εδώ διπλή έννοια. Αφενός με την καθήλωσή του σε ξύλο υψηλό, την οποία κατεδέχθη προς χάρη μας, διότι έπρεπε αφού αγιάστηκε η γη από τα άχραντα πόδια του με το βάδισμα και η θάλασσα με την πορεία του πάνω στα κύματα, να αγιαστεί και ο αέρας με την ανύψωσή του στο σταυρό. Αφετέρου όμως δηλώνει τη δόξα. Τη δόξα με την οποία δοξάστηκε ανθρωπίνος δια του σταυρού. Διότι ενώ εφάνει ότι κατεκρίθη, με αυτόν κατακρίνει τον κοσμοκράτορα διάβολο, αφού απεδείχθη ανώτερος από τα πάθη στα οποία είχαν υποδουλωθεί οι ανθρωπόδεις, είχε υποδουλωθεί δηλαδή ο άνθρωπος, στα πάθη της λύπης και της ειδονής. Από αυτά, την μεν ειδονή ενίκησε επάνω στο όρος, επειδή ούτε μετέβαλε τους λίθους σε άρτους, ούτε στις άλλες συμβουλές του πειραστού επίστη, από δε την λύπη εφάνει ανώτερος, ιδίως κατά τον καιρό του πάθους, τότε που ο αντίπαλός του εξήγηρε όλους εναντίον του. Προδότης ο μαθητής του, φυγάδες οι μαθητέ, αρνητής ο Πέτρος, μάχερα και δάδες και ξύφοι, σιαγόνες ραπιζόμενες, ράχης έκδοτος στις πληγές, μάρτυρες ψευδείς, κριτήριον ασεβές, δικαστήριο πρόστιχο, απόφαση απάνθρωποι, στρατιώτες που διασκέδαζαν μετά τη θλιβερή απόφαση με μπεγμούς και ηρωνίες και ύβρις και χτυπήματα με τα καλάμια στο κεφάλι και καρφιά και χολή και όξος και τελευταία το σταυρικό μαρτύριο, ο σταυρός. Ποια ήταν λοιπόν η άμυνα κατά των δραστών? Πάτερ, συγχώρεσον αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσιν. Αυτή ήταν η άμυνα του Κυρίου. Να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Λουκάς ΚΓ 34. Έτσι, αφού νίκησε και τη λύπη και τη μακροθυμία, καταστρατηγεί τον αντίπαλο, δεικνύοντας σε εμάς τον τρόπο της κατά αυτού νίκης. Διότι με την αποχή των ειδονών και με την πραότητα προς αυτούς που μας στεναχωρούν και τη μακροθυμία, γινόμαστε μιμητέ του δεσπότου και κερδίζουμε για την κατά του πονηρού νίκη έπαθλο τη βασιλεία των ουρανών. Αυτήν ήθε να επιτύχουμε, αδελφοί, όλοι, με τη χάρη της υπερφώτου Τριάδος ή
πρέπει πάσα δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτοί που θέλουν και αυτοί που ξέρουν τον τρόπο να νικήσουν, θα νικήσουν. Θα ξαναδούμε το στερέωμα αυτό που λάμπει η τριαδική θεότητα, ο ήλιος του πνευματικού κόσμου, διότι για ήλιο στη Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει το πρόσωπο της θεότητος. Εκεί σελήνη θα είναι η Παναγία μας και αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικροί και μεγαλύτεροι ύλοι, οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, που εδώ έζησαν με πίστη, αγιότητα και πολλοί από αυτούς μαρτύρησαν. Το είπε άλλωστε και το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ύλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Άστρα λαμπερά, πρώτου μεγέθους, άγγελοι και αρχάγγελοι, τα τάγματα στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό συγκατοικούμε για πάντα με τον Χριστό. Γιατί από αυτόν τον ουρανό, όχι από εκείνον που είδε, όπως είπαμε, ο αστροναύτης, αλλά στον ψηλό, στον πολύ μακρινό ουρανό, στον έξω από αυτόν τον κόσμο ουρανό, από αυτόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Σε αυτόν τον ουρανό λοιπόν και πάλι επέστρεψε ως άνθρωπος κατά την ημέρα της αναλήψεως και σε αυτόν μένει πάντοτε ως θεάνθρωπος. Και από αυτόν τον ουρανό θα κατέβει πάλι ως κριτής για να κρίνει την ανθρωπότητα. Πότε άραγε? Κοντά είναι ο καιρός, αδελφοί. Κοντά είναι ο καιρός. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και δεν μπόρεσε να περιγράψει τι είδε και τι άκουσε εκεί από τα καταπληκτικά και αφάνταστα που είδε στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό θα πρέπει και εμείς να στρέφουμε τα μάτια μας, διότι εκεί βρίσκεται το αιώνιο μέλλον μας. Εκεί βρίσκεται η αληθινή πατρίδα, αυτή που νοσταλγούμε όταν είμαστε στη γη. Η αληθινή πατρίδα είναι η ουράνια πατρίδα. Εκεί υπάρχει ζωή. Εκεί θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Αν εδώ ζήσουμε βέβαια σύμφωνα με το θέλημά Σου. Αν ως χόμεν τας καρδίας, μας λέει η Εκκλησία. Και όσα δεν μπορεί η επιστήμη να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τα απαντά μάλλον η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέμε στην Παλαιά Διαθήκη γιατί πολλοί σήμερα πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη και λένε ότι είναι μια Διαθήκη ενός άλλου Θεού. Αλλά αυτό είναι αίρεσης και βλαστήμια. Διότι ο ίδιος ο Κύριος παραδέχεται την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Άλλωστε έρχονται οι προφήτες εκεί να τον συναντήσουν στο όρος της μεταμορφώσεως. Εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί εμφανίζονται? Για να δείξει ότι και αυτοί αποδέχονται τον Κύριο και ο Κύριος αποδέχεται αυτούς. Αλλά τι χρειαζόμαστε περισσότερα πιστήρια, αφού ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου μας βεβαιώνει ότι υπάρχει αυτός ο ουρανός και είναι τόσο πραγματικός όσο αυτός που βλέπουμε εδώ. Συνεχώς ο Κύριος λέει «Ήγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, κατεβαίνει και ο άλλος ουρανός κοντά σας, ο αληθινός ουρανός, και σας καλεί να έλθετε εκεί, εκεί που λάμπει ο ίδιος σαν τον ήλιο». Και αν εδώ τον ήλιο δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας, πώς έχουμε την αξίωση να δούμε από εδώ, μέσα στην αμαρτία μας, το Θεό? Ο Θεός θα αποκαλυφθεί εκεί, στους Αγίους Του, εκεί, στον υπερούσιο, το λαμπρό, πνευματικό ουρανό. Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν, αγαπητοί μας φίλοι, θυσία συνεχή και μεγάλη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά η κορύφωση αυτής της θυσίας
βρίσκεται στις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του Χριστού. Ο απερίγραπτος ψυχικός και σωματικός πόνος έφτασε στο ακρότατο όριο. Οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, οι σκληρές ηρωνίες, οι χυδαίες ύβρις υπερέβησαν κάθε όριο. Ό,τι σάπιο και μοχθηρό και αποτρόπαιο υπήρχε στη δαιμονική καρδιά των ανθρώπων, των αρχιερέων, των γραμματέων, των υπηρετών, των δούλων, των αγρίκων Ρωμαίων στρατιωτών, του αχάριστου όχλου, όλα αυτά ξέσπασαν ως βορβορώδης χήμαρος κατά του αθώου. Τον συκοφάντησαν, τον χλέβασαν στο συνέδριο, τον έδιραν, τον περιέπαιξαν ως προφήτη, δίνοντάς τον με βασιλική χλαμίδα. Τέλος τον μαστίγωσαν με το φρικτό φραγγέλιο, του κάρφωσαν αργάθινο στεφάνι στο κεφάλι, του φόρεσαν ρυπαρή κόκκινη χλαμίδα και τον ειρωνεύτηκαν λέγοντάς του «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Με καταπληγωμένο το σώμα και το αγκάθινο στεφάνι πάνω στην τίμια κεφαλή τον κάρφωσαν στο φρικτό ξύλο της Οδύνης, κρεμασμένον επί του σταυρού, και αυτοί ασυγκίνητοι από τον πόνο του θύματος, άρχοντες και λαός, εκτόξευζαν ύβρις και βλαστήμιες, και εκείνος έμενε σιωπηλός, προσφέροντας τη λυτρωτική θυσία, επομιζόμενος το φορτίο των αμαρτημάτων όλων του ανθρώπινου γένους, πληρώνοντας αυτός, ο αθώος, για τις αμαρτίες όλων μας. Δούλος εγένετο, μας λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, αλλά και θάνατο εδέξατο, και τι ετοιμίζον τούτου, θάνατον επονίδιστον, θάνατον γάρ σταυρού, του τέστη, του επικαταράτου, του της ανόμης αφορισμένου. Σε αυτές τις ατέλειωτες θυσίες, σε αυτόν τον πολύ όδυνο και επέσκυντο θάνατο, σε αυτό το απερίγραπτο ψυχικό και σωματικό μαρτύριο, τον παρέδωσε χάριν ημών ο Θεός Πατήρ, και ο Υιός Λόγος το απεδέχθη. Και αυτά, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί και εχθροί του Θεού, βαρύτατα ένοχοι και υπεύθυνοι απέναντί του, άξιοι αιωνίου καταδίκης. Γεμάτος ευγνωμοσύνη, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, γράφει: «Συνίσθηση, δηλαδή επιβεβαιώνει, την εαυτού αγάπη σε εμάς ο Θεός, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε θυσία για μας». Αλλά εδώ βγαίνει και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι. Εφόσον ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό, έχει δώσει υπόσχεση ότι θα κατέβει για μία ακόμη φορά. Περίμεναν, θα πούμε, οι γενναίες των ανθρώπων πριν το Μεσσία, εκείνον που θα τους έστελνε ο Θεός από τον ουρανό. Και ειδικά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν διδαγμένοι από τους προφήτες και από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και θα έπρεπε να έχουν καθαρότερες αντιλήψεις για την έλευση του Μεσσία, αλλά και άλλοι λαοί, οι οποίοι κρατούσαν πανάρχιες παραδόσεις, που κληρωτήθηκαν ασφαλώς από τους πρωτοπλάστους, από τον Αδάμ, ο οποίος άκουσε το Θεό να λέει για κάποιο λυτρωτή που θα χτυπήσει τον εχθρό του ανθρώπου, τον Όφη, δηλαδή το διάβολο. Έτσι όλοι περίμεναν με ανάμεικτα αισθήματα χαράς και φόβου. Η χαρά ότι ήταν λυτρωτής, αλλά και ο φόβος διότι θα ερχόταν και ως κριτής, ο οποίος θα προσέφερε τη σωτηρία σε όλους μας, αλλά και θα καταλόγιζε και ευθύνες στον καθένα. Επιγραμματικότατα η Εκκλησία μας, απευθυνωμένη προς όλους, ψάλλει: «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου, αυτόν ασπαζόμεθα τη χαρά και φόβο. Φόβο για την αμαρτία ως ανάξιοι όντες, χαρά δε για τη σωτηρία, ειν παρέχει το κόσμο, ο εναυτό προσπαγής καρφωμένος Χριστός ο Κύριος».
Αυτές τις δύο μεγάλες αλήθειες, μεταξύ των άλλων, μας τις φανέρωσε, αγαπητοί μου, ο Κύριος. Και πώς, συνομιλώντας με τον ομοδιδάσκαλο τον Νικόδημο. Και τι είπε στον Νικόδημο και πώς αποκάλυψε αυτές τις αλήθειες ο Κύριος, είπε στον Νικόδημο: «Δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του το μονογενή στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο». Η επιγής παρουσία του Κυρίου θα ήταν άγγελμα και κλήσεις προς σωτηρία. Η μετά τη συντέλεια όμως, η μετά τη συντέλεια του κόσμου, όταν ολοκληρωθεί αυτό το σύμπαν και ο κόσμος που υπάρχει και ο Θεός μας έχει πει ότι θα το ξανακαινουριώσει, θα το ξαναφτιάξει με άλλο τρόπο όπως εκείνος ξέρει, τότε λοιπόν, μετά τη συντέλεια, θα έρθει η ένδοξος παρουσία. Και τότε θα είναι ο καιρός δικαίας κρίσεως. Μυριόλεκτος αλήθεια. Αλήθεια που μύριες φορές έχει επαναληφθεί από τα στόματα των ιερών πατέρων. Το πολύπλευρο δίδαγμα της Αγίας Γραφής και αν θέλετε και της Ιεράς Παραδόσεως και των πατέρων της Εκκλησίας είναι αυτές οι μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας. Ότι δηλαδή δύο είναι οι παρουσίες του Θεανθρώπου Χριστού. Η μία, η επιγής παρουσία του, κατά την οποία ήλθε να αποκαλύψει το Θείο θέλημα, να πραγματοποιήσει θαύματα καταπληκτικά, αναρρύθμιτα στον αριθμό και υπέροχα στην εκτέλεσή τους και έτσι να πιστοποιήσουμε τη θεότητά του, να καταλάβουμε ότι είναι Θεός. Επίσης να καλέσει τους πάντες προς σωτηρία, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, γιατί λέει σπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος σου. Σε όλη τη γη ακούστηκε το μήνυμα του Χριστού. Ανεξάρτητα αν όλοι οι λαοί δεν άκουσαν αυτό το μήνυμα, διότι πρώτου χριστιανισμού ή μάλλον μετά το χριστιανισμό ήρθαν άλλες θρησκείες. Ανθρωπινές θρησκείες όπως είναι ο μουσουλμανισμός και άλλες και ανέτρεψαν τα πράγματα σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, έκαναν τους χριστιανούς να υποκύψουν. Η άλλη όμως θα λάβει χώρα μετά τη συντέλεια των αιώνων. Η άλλη αλήθεια μας είναι αυτή. Σε ένα χρόνο άγνωστο για μας και όσοι δίνουν αυτό το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας γνωστό είναι ψευδοπροφήτες, όπως ήταν ο Νοστράδαμος, ο οποίος ξεφούσκωσε, γιατί είπε το 1999 θα γίνει ο χαλασμός και το τέλος της γης, και δεν έγινε. Και αφού έπεσε έξω ο Νοστράδαμος αυτό, σε ένα μόνο να πέσεις έξω, δεν είσαι του Θεού προφήτης. Είσαι ψεύδο προφήτης, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Σε χρόνο άγνωστο λοιπόν, να μην πασχίζουμε να βρούμε το χρόνο, τον ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς ξέρουμε ότι ο χρόνος αυτός της Δευτέρας ελεύσεως του Χριστού πλησιάζει. Αυτό μόνο ξέρουμε. Το πότε θα γίνει όμως δεν ξέρουμε. Αφού δεν είναι γνωστό ούτε στους αγγέλους. Οπότε μας πληροφορεί ότι θα έλθει ο Κύριος με όλη του τη δόξα. Όλοι οι Άγιοι θα είναι παρόντες, ντυμένοι με τις λευκές στολές όπως λέει η Αποκάλυψη. Όλοι οι άγγελοι θα είναι παρόντες, όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όλες οι δυνάμεις και οι κυριότητες και οι θρόνοι, όλα τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, οι πάντες θα κατέβουν μαζί με τον Χριστό και εκείνος θα κάθεται πάνω σε θρόνο δόξης, επί θρόνο δόξης αυτού, μας λέει ο Ματθαίος, στο περίφημο 24ο κεφάλαιο, το οποίο συνιστούμε να το διαβάσετε όλοι, που μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για τη Δευτέρα παρουσία του.

0: Εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Το πάθος της ακηδείας. Του Οσίου Νίλου Σόρτσκι. Εάν μας εχμαλωτήσει περισσότερο από τα άλλα πάθη η ακηδεία, τότε η ψυχή μας ευρίσκεται σε μεγάλο αγώνα. Είναι πολύ φοβερό αυτό το πονηρό πνεύμα. Συγγενεύει πολύ με το πνεύμα της λύπης και νικά ιδιαίτερα αυτούς που ευρίσκονται στη μοναξιά. Όταν εγερθούν πελώρια τα κύματα λογισμών και παθών εναντίον της ψυχής, εκείνη την ώρα ο άνθρωπος νομίζει ότι δεν θα λυτρωθεί ουδέποτε από αυτά. Ο νοητός εχθρός του επιφέρει παντός είδους λογισμούς και σκέψεις ότι εάν σήμερα είναι τόσο άσχημα, αύριο θα είναι χειρότερα και μεθαύριο ακόμη χειρότερα. Έτσι του σφυρίζει στο νου ότι εγκαταλείφθηκε από το Θεό, ότι του συμβαίνουν αυτά επειδή δεν τον φροντίζει ο Θεός, ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτόν και σε κανέναν άλλον. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι. Διότι όχι μόνο σε εμάς τους αμαρτωλούς συμβαίνουν αυτά, αλλά και στους Αγίους Του, οι οποίοι διαμέσου των αιώνων ευαρέστησαν το Θεό και γνώρισαν ότι είναι φιλάνθρωπος, Θεός και Πατέρας και ότι από αγάπη και για την απόκτηση των αρετών μας παιδεύει με την πνευματική του ράβδο. Μετά όμως από αυτά, γρήγορα και αναμφίβολα, έρχεται η αλλίωση, η ψυχική αποκατάσταση και το έλεος του Θεού. Και ενώ σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή δίνουν στον άνθρωπο όλα την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει να νικήσει το πανδαιμόνιο των λογισμών και παθών του και όλες οι αρετές του φαίνονται ακατόρθωτες και μισητές λόγω επενέργειας του σατανά, μετά από όλα αυτά ακολουθεί η θεία αλλίωση. Όλα του φαίνονται ευχάριστα και ότι οι λυπηρές καταστάσεις δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτή την ειρήνη και ευλογία της επισκέψεως της Θείας Χάριτος. Επιπλέον γίνεται περισσότερο πρόθυμος για τις αρετές, εξίσταται από αυτή την πνευματική μεταβολή και παίρνει απόφαση σε καμία περίπτωση να μην παρεκκλίνει από την οδό των αρετών. Αντιλαμβάνεται ακόμη ο άνθρωπος ότι ο Θεός, κατά το μέγα ελεός του, οικονομεί αυτά τα πράγματα προς ωφέλεια και δοκιμασία του. Γι' αυτό αισθάνεται ότι περιβάλλεται από την αγάπη του Θεού, ότι αυτός είναι πάντοτε κοντά στους πιστούς χριστιανούς και ότι ουδέποτε επιτρέπει να πειραστούμε περισσότερο από τις δυνάμεις μας, διότι χωρίς την άδεια του Θεού, ο νοητός εχθρός δεν μπορεί να μας κάνει κανένα κακό. Διότι δεν είναι στο θέλημα της ψυχής μας να πειραστεί λίγο ή πολύ, αλλά στο θέλημα και την άδεια του Θεού.

Με αυτές τις εμπειρίες, ο αγωνιζόμενος χριστιανός γίνεται σοφός από τους πειρασμούς και βλέποντας αυτές τις αναλλαγές της χάριτος στην ψυχή του, υπομένει καρτερικά τις διάφορες δοκιμασίες. Με αυτές, ο μοναχός εκφράζει την αγάπη του προς το Θεό όταν τις υπομένει και σιγά σιγά προοδεύει πνευματικά. Διότι τίποτε δεν προκαλεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο ο αγώνας κατά της ακηδείας, εάν ασκηθεί χωρίς χρονοτριβή στην ιερή εργασία, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κατά την περίοδο του αδυσόπιτου πολέμου, πρέπει να εξοπλιστούμε εναντίον του πνεύματος της αχαριστίας και βλασφημίας, διότι με αυτά τα όπλα μας πολεμά ο εχθρός την ώρα εκείνη. Ο Σατανάς κυριεύει τότε τον άνθρωπο με την αμφιβολία και το φόβο και του ρίχνει σαν βέλη τους λογισμούς ότι δεν είναι δυνατόν να ελεηθεί από το Θεό, να αποκτήσει τη συγχώρηση, να λυτρωθεί και σωθεί από τα βάσανα της αιωνίου κολάσεως. Μάλιστα και άλλους λογισμούς τους υπαγορεύει, τους οποίους δεν μπορώ να γράψω. Μα και αν θελήσει να διαβάσει ή να εργαστεί, δεν τον αφήνει ο πειρασμός. Γι' αυτό την ώρα εκείνη να διώχνουμε με δύναμη από κοντά μας την απελπισία και να μην αδιαφορούμε για την προσευχή, να πίπτουμε για προσευχή με το πρόσωπό μας στη γη, διότι πολύ ωφελεί αυτή η στάση του σώματός μας, και να προσευχόμαστε όπως λέγει ο Μέγας Βαρσανούφιος. Κύριε, βοήθησέ με τον αμαρτωλό, Θεέ μου, βλέπε τη λύπη μου και ελέησόν με. Ή όπως διδάσκει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, Δέσποτα, μη με αφήνεις να πειραστώ περισσότερο από τις δυνάμεις μου, ούτε με τη λύπη, ούτε με τον ψυχικό πόνο, αλλά λύτρωσέ με και δώσ' μου δύναμη για να μπορώ να τα υπομένω με ευχαριστία. Ή, αφού υψώσουμε τα μάτια και τα χέρια μας στον ουρανό, να προσευχηθούμε, όπως διδάσκει ο Μακάριος Γρηγόριος, ο Σιναήτης, για αυτά τα πάθη, την ακηδεία, την πορνεία, τα οποία θεωρεί τα χειρότερα από όλα τα άλλα. Με αυτόν τον τρόπο, αγωνιζόμενοι, να αναγκάζουμε τον εαυτό μας όσο είναι δυνατόν στην ανάγνωση και στο εργόχειρο, τα οποία βοηθούν πολύ στην ώρα αυτού του πολέμου. Μερικές φορές συμβαίνει ο αγωνιζόμενος χριστιανός να μην αφήνει καθόλου να πλησιάσει ούτε ένα πάθος στην ψυχή του. Τότε είναι μεγάλη ανάγκη και ευκαιρία να επιδοθεί με όλη τη δύναμη της καρδιάς του στην προσευχή. Ενώ για την καταπολέμηση του πνεύματος της αχαριστίας και βλασφημίας να λέμε τα εξής: Φύγε από κοντά μου, Σατανά. Τον Κύριο και Θεό μου προσκυνώ και μόνο Αυτόν υπηρετώ. Και όλους τους πόνους και τις θλίψεις τα δέχομαι με ευχαριστία, διότι στέλνονται από Αυτόν για τη λύση των αμαρτημάτων μου. Ιδού τι λέει ο προφήτης Μιχαίας: Οργήν Κυρίου υπήσω ότι ήμαρτον αυτό. 7-9. Ενώ η αχαριστία και η βλασφημία θα επιστρέψουν στην κεφαλή σου και γρήγορα αυτό θα το καταλάβεις. Απομακρύνσου λοιπόν από μένα, να σε καταστρέψει ο Θεός, ο οποίος με δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή του.

Εάν και μετά από αυτά τα λόγια σε ενοχλήσει πάλι, ασχολήσου με κάποιο εξωτερικό, υλικό ή πνευματικό έργο, το οποίο θα σε ενισχύσει στην υπομονή και την ελπίδα, διότι από αυτά πρέπει να πιαστεί η ψυχή που θέλει να ευαρεστήσει το Θεό, όπως γράφει ο Άγιος Μακάριος. Χρειάζεται όμως προσοχή στην επιλογή απασχολήσεως των εξωτερικών έργων, διότι με αυτά πολλές φορές μπλέκει και τις παγίδες του ο διάβολος για να μας φέρει στην ακηδεία και να απομακρύνει την ψυχή μας από την ελπίδα του Θεού. Όμως ο Θεός ουδέποτε εγκαταλείπει την ψυχή η οποία ελπίζει σε Αυτόν να πειραστεί υπεράνω των δυνάμεών της, αφού ο ίδιος γνωρίζει όλες τις αδυναμίες μας. Διότι εάν οι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο φορτίο μπορεί να σηκώσει ο ημίωνος, πόσο ο όνος, πόσο η καμήλα, και βάζει στον καθένα όσο μπορεί μόνο να μεταφέρει, κατά παρόμοιο τρόπο και ο αγκιοπλάστης γνωρίζει σε πόση φωτιά θα ψήσει τα πυλήνα σκεύη του, διότι με την περισσότερη φωτιά θα σπάσουν. Ούτε πάλι θα τα βγάλει από το φούρνο πριν την κανονική ώρα τους, διότι θα είναι άχρηστα. Εάν λοιπόν οι άνθρωποι έχουν τόση σύνεση, πόσο μάλλον περισσότερη και αμέτρητη είναι η σοφία του Θεού, ο οποίος γνωρίζει ποιοι πειρασμοί και πόσοι καταπολεμούν την κάθε μία ψυχή, προκειμένου να την καταστήσουν άξια για τη Βασιλεία του Θεού. Και όχι μόνο θα αξιωθεί της μελούσης απολαύσεως των αγαθών, αλλά και εδώ λαμβάνει τις παρακλήσεις του Παναγίου Πνεύματος. Όλα αυτά, αφού τα γνωρίζουμε καλά, να υπομένουμε με γενναιοψυχία και σιωπή στο κελί μας. Μερικές φορές όμως ο άνθρωπος ωφελείται περισσότερο και από την συνομιλία με άλλους, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πολλές φορές όταν είμεθα σε ακηδεία, η ακατηγόρητη επισκεψή μας σε άλλους αδερφούς και σε κατάλληλο καιρό και η συζήτηση μαζί τους μπορεί να εξαφανίσει σε κάποιο μέτρο το πάθος της ακηδείας. Έτσι λοιπόν ο αγωνιστής, αφού ενδυναμώνεται σταδιακά με τη Θεία Χάρη και την προσωπική του εμπειρία, επιδίδεται με περισσότερο πόθος στον καλό αγώνα των αρετών. Αλλά η ανησυχία υπομονή είναι ωφελημότερη, λέγουν οι πατέρες, οι οποίοι τα γνώρισαν αυτά με τον προσωπικό τους αγώνα.

από το βιβλίο «Περί νοεράς εργασίας», εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1992. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη, επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Ορθοδοξία. Ο θεμέλιος λίθος της ελληνικής συνέχειας κατά την τουρκοκρατία. Του Στυλιανού Καβάζη. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και η εδραίωση της Οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο σηματοδότησαν την έναρξη μιας μακραίωνης περίοδου δουλείας γνωστής ως τουρκοκρατία. Παρά την απώλεια της πολιτικής αυτονομίας και τις εξοντοτικές πιέσεις κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, μόνο ειρηνική συνύπαρξη δεν είχαμε, όπως υποστηρίζουν κάποιοι γνωστοί φελοί, ο ελληνισμός όχι μόνο επέζησε, αλλά διατήρησε την ταυτότητά του και απέκτησε την ιστορική οριμότητα που τον οδήγησε στην εθνική του παλιγγενεσία. Στην επιβίωση αυτή συνέβαλαν αναμφίβολα η γλώσσα, η συνείδηση κοινής καταγωγής και η βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά, όπως ο θεμέλιος λίθος που κράτησε ενωμένο το γένος, ήταν η ορθόδοξη πίστη και η εκκλησία. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκκλησία λειτουργήσε όχι μόνο ως πνευματικός θεσμός, αλλά και ως θεματοφύλακας της παιδείας, της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης. Ωστόσο, στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα δεν λείπουν οι φωνές που επιδιώκουν την αποδόμηση αυτής της ιστορικής πραγματικότητας. Δημόσια πρόσωπα και ιστορικοί από τα Lidl, όπως ο Τσατσόπουλος, προβάλλουν αφηγήσεις που αποσιωπούν ή και διαστρεβλώνουν τον ρόλο της Εκκλησίας, προβάλλοντας μια ιδεολογικά χρωματισμένη

κοινωνικής συνείδησης, αλλά και να υπογραμμίσει τα αυτονόητα, ότι δηλαδή ο ρόλος της Ορθοδοξίας υπήρξε ο ενοποιητικός πυρήνας της εθνικής συνέχειας.

1. Το Ρουμ Μιλέτ και η Εκκλησία ως συνέχεια του γένους. Η Οθωμανική διοίκηση, αν και αυταρχική, δεν επεδίωξε την ομογενοποίηση των υπηκών της. Αντιθέτως, εφάρμοσε το σύστημα των Μιλέτ, επιτρέποντας στις θρησκευτικές κοινότητες να διατηρούν εσωτερική αυτονομία υπό την εποπτεία των δικών τους θρησκευτικών αρχών. Για τους Ορθοδόξους, αυτό σήμαινε την υπαγωγή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τον ίδιο τον Μωάμεθ το Δεύτερο ως εθναρχικός ηγέτης του Ρουμ Μιλέτ, δηλαδή του έθνους των Ρωμιών. Η Εκκλησία, επομένως, αναδείχθηκε σε θεσμικό συνεχιστή του Βυζαντίου, αναλαμβάνοντας ρόλο όχι μόνο πνευματικό, αλλά και διοικητικό, δικαστικό και εκπαιδευτικό. Ο Πατριάρχης, διάδοχος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα στο πνευματικό επίπεδο, λειτουργούσε ως ενσάρκωση της συλλογικής μνήμης και της εθνικής ενότητας, αποτελώντας σημείο αναφοράς σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο.

2. Η ορθόδοξη πίστη ως προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας. Κατά την Οθωμανική περίοδο, η θρησκευτική ταυτότητα δεν ήταν απλώς πτυχή της προσωπικής πίστης, αλλά το καθοριστικό κριτήριο εθνολογικής ένταξης. Η ένταξη στο Rum Millet σήμαινε συμμετοχή στην ελληνική παράδοση ανεξαρτήτως γλώσσας ή καταγωγής. Η εγκατάλειψη της Ορθοδοξίας μέσω εξισλαμισμού ισοδυναμούσε με αποκοπή από το γένος. Το φαινόμενο αυτό καταδεικνύεται δραματικά μέσα από τα πολυάριθμα παραδείγματα των νεομαρτύρων που μαρτύρησαν επειδή αρνήθηκαν να απορρίψουν την πίστη των πατέρων τους. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η ρητορική μεγάλων φυσιογνωμιών της εποχής. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, διακήρυται ότι η απώλεια της πίστης ισοδυναμεί με απώλεια και του έθνους και της ψυχής, ενώ ο νεόφυτος Δούκας θεωρούσε τον χριστιανισμό ταυτόσιμο με την ελληνικότητα. Ο όρος «τουρκεμένος» χρησιμοποιήθηκε για όσους εξισλαμίστηκαν, όχι ως απλή θρησκευτική περιγραφή, αλλά ως στίγμα εθνικής απώλειας. Η πίστη, επομένως, δεν υπήρξε δευτερεύον ή παρεπίμπτον στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος της.

αλλά ουσιώδες στοιχείο ταυτότητας. Σε αντίθεση με τη σύγχρονη θεώρηση, όπου η γλώσσα θεωρείται βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας, κατά την τουρκοκρατία αυτός ο ρόλος ανήκε πρωτίστως στην Εκκλησία. Πολλοί πληθυσμοί που είχαν απολέσει την ελληνική ως μητρική γλώσσα, όπως βλάχοι, αρβανίτες, σλαβόφωνοι ή τουρκόφωνοι, εξακολουθούσαν να θεωρούνται και να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, εφόσον ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του καπετάν Κότα από τη Φλόρινα, σλαβόφωνου αγωνιστή του Μακεδονικού Αγώνα, ο οποίος πολέμησε και θυσιάστηκε ως Έλληνας. Παρομοίως, οι βλάχοι εθνικοί ευεργέτες, όπως ο Ζάπας και ο Αβέροφ, κατέστησαν βασικοί συντελεστές της εθνικής αναγέννησης, παρότι δεν είχαν ελληνόφωνη μητρική παράδοση. Η παρατήρηση του Νίκου Σβορώνου ότι η ελληνικότητα της εποχής προσδιορίστηκε κυρίως από την Ορθοδοξία και το βυζαντινό πολιτισμικό υπόβαθρο και όχι κατά ανάγκη από τη γλώσσα, καταδεικνύει την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί τη σημασία της γλωσσικής παράδοσης ή της καταγωγής που λειτουργούσαν επικουρικά ως συνδετικοί δεσμοί. Χωρίς όμως την Ορθοδοξία, ούτε η γλώσσα ούτε η φιλετική συγγένεια θα επαρκούσαν για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας μέσα σε ένα ξένο και ενίοτε εχθρικό περιβάλλον.

4. Η Εκκλησία ως θεματοφύλακας παιδείας και ιστορικής συνέχειας. Παρά την τουρκική καταπίεση, η Εκκλησία διατήρησε ζωτικό ρόλο και στον τομέα της παιδείας. Οι μονές, τα εκκλησιαστικά σχολεία και τα ενοριακά κέντρα αποτέλεσαν τα κύρια σημεία αναπαραγωγής της ελληνικής γραμματείας, της ιστορικής γνώσης και της πολιτισμικής συνείδησης. Από τα κατηχητικά έως τις σχολές της Σμύρνης, της Χίου, της Αθωνιάδας και των Ιωαννίνων, ο λόγος της Εκκλησίας προσέφερε τα εφόδια εκείνα που καλλιέργησαν το υπόβαθρο της Επανάστασης του 1821. Όπως επισημαίνει ο Παπαρηγόπουλος, η Εκκλησία διατήρησε ου μόνον την πίστην αλλά και το έθνος, επιτελώντας ρόλο διαχρονικού θεματοφύλακα. Δίχως τη δράση της Εκκλησίας, η εθνική αφύπνιση θα είχε ίσως καθυστερήσει ή καταπνιγεί πλήρως.

Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία και η πίστη δεν περιορίστηκαν στο πνευματικό ή τελετουργικό πεδίο, αλλά ανέλαβαν ενεργό ρόλο ως φορείς εθνικής ενότητας και ιστορικής συνέχειας. Η ταύτιση του Ρωμιού με τον Ορθόδοξο, η διατήρηση της παιδείας και η απόρριψη του εξισλαμισμού ως απάρνηση του γένους αναδεικνύουν την Εκκλησία σε ακρογωνιαίο λίθο της επιβίωσης και μετέπειτα αναγέννησης του ελληνικού έθνους. Η ελληνικότητα, λοιπόν, δεν επιβίωσε μόνο χάρη σε εθνοτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, αλλά πρωτίστως μέσω της πίστης και της λογικής μνήμης που αυτή συντηρούσε.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί, μέρος πρώτου.

Αν τον Χριστό τον ξέρεις από τα βιβλία, από το σχολείο, από τα λόγια της μητέρας, της γιαγιάς σου ή από κάποιους άπιστους πιστούς του, είναι εύκολο να τον αμφισβητήσεις, να τον χλεβάσεις, να τον ξεχάσεις και να τον χάσεις. Αν όμως τον Χριστό τον έχεις βιώσει στο μεδούλι σου, επειδή περπάτησε μέσα σου όταν και εσύ ο ίδιος συχαινόσουνα τις στράτες της ψυχής σου, επειδή σε έπιασε από το χέρι και σε τράβηξε από το βούρκο όταν εσύ βουτούσες με μανία στους πυθμένες, μα σου τελείωνε το οξυγόνο, επειδή σε γιάτρεψε μέσα από κάποιον απεσταλμένο του, σε δέχτηκε όταν εσύ σ' αρνιώσουνα, σ' αγάπησε όταν σε σκότωνε το μίσος σου, γνώριζε την αξία σου όταν εσύ βλασφημούσες την θεότητά του, γιατί έτσι σε διέταζε ο επιρμένος, θυμωμένος και στο βάθος ματωμένος ορθολογισμός σου. Τότε, ω τότε άνθρωπε, ψάξε να βρεις ωκεανό να τον αποκαλέσεις άνυδρο. Ψάξε να βρεις αστέρα για να τον πεις σκοτάδι. Ψάξε να βρεις την πιο βαθιά αλήθεια της ψυχής σου και ονόμασέ την ψέμα. Μπορείς.

Ηλιοδόρα Χ. Κάπα και τα λόγια της που τρυπούν τα τρίσβαθά μας. Μια παράξενη υπογραφή από μια ψυχή που βιώνει την μετάνοια και την επιστροφή στο σημερινό μας ξεκίνημα. Χριστός Ανέστη. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες λέξεις, στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, που τίποτα άλλο δεν φιλοδοξεί να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν. Μεσούσης της ημέρας, μεσούσης της αιωνίως ασυνέφιαστης ημέρας, με τον ήλιο πάντα να λάμπει. Αυτό το μεσούσης της ημέρας το έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ήταν τόσο χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος του. Με τον ήλιο λοιπόν πάντα να λάμπει, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε το φως. Το φως. Έλεγε ο γέροντας Εφραίμος Εραγιώτης ότι όταν η σόμπα είναι ζεστή και πυρακτωμένη από τα ξύλα που καίγονται, δεν μπορεί κάποιος να την κλέψει. Πρέπει να σβήσει η φωτιά και μετά θα τα καταφέρει. Κάτι παρόμοιο έλεγε ο γέροντας εκεί στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, στις καριές του Αγίου Όρους. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την ψυχή που έχει χάρη μετανοίας, όταν ζει με την ευχή του Χριστού και κάνει έργα μετανοίας. Αυτή την ψυχή ο διάβολος δεν μπορεί να την αγγίξει, δεν μπορεί να την πλησιάσει, διότι θα τον κατακάψει. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τα μάτια της ψυχής μας. Μόλις πάρουμε την απόφαση να τα ανοίξουμε, τότε είναι που αντικρίζουν το φως. Εκείνο το φως που ποτέ δεν φεύγει από τη θέση του. Και έπειτα δεν μπορεί να εγκλωβίσει την ψυχή, το σκοτάδι του τυράννου μισόψυχου. Ευχόμαστε λοιπόν και σήμερα, όσοι συνοδοιπορούμε σε αυτήν την ραδιοφωνική συναλληλία, να ανοίξουν τα μάτια μας, τα μάτια της ψυχής μας και αυτές να αναβλέψουν ο καιρός γαρ εγγύς.

Ολόψυχα σας ευχόμαστε και σας στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας να σας συναντήσει όπου και αν μας ακούτε αυτήν εδώ την ώρα. Λαμβάνουμε κι εμείς την τόσο ενισχυτική σας αγάπη με τα μηνύματα που φτάνουν και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο entofoti@yahoo.gr. Μπορείτε να επισκέπτεστε το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας για να πληροφορήσετε ημέρες και ώρες μετάδοσής της σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Στέλνουμε τις ευχές μας σε όσους διακονούν στα ερτζιανά του Θεού και πασχίζουν συνεχώς όλο και περισσότερο να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας και όπου γης. Στέλνουμε τις ευχές μας σε όσους μας ακούνε τις νυχτερινές ώρες. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτήν την συναλληλία, το έχουμε ξαναπεί. Αυτοί μας οδηγούν και μας δυναμώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι που φαινομενικά ανήμποροι μέσα στη μοναξιά τους, στον πόνο και στην οδύνη τους, έχουν μια άγκυρα ελπίδας ριγμένη στον ουρανό και μας δυναμώνουν την πίστη και την ελπίδα ότι το ποθητό λιμάνι του Παραδείσου όλο και περισσότερο πλησιάζει. Στο ομότιτλο ιστολόγιο επίσης μπορείτε να βρείτε εκπομπές, αρχείο ηχητικό προσφάτων αλλά και παλαιότερων ετών, πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και όσα εδώ ακούγονται είναι βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί, να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί. Και σήμερα η εκπομπή μας ξεκίνησε με τα λόγια μιας τέτοιας παράξενης ύπαρξης. Πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος, αδελφοί μου, πόσο βιαστικός περνά από μπροστά μας. Βιαστικός και αμήλικτος, ε. Δεν γυρνά πίσω να σε κοιτάξει. Τρέχεις να τον προλάβεις εσύ, μα μάταια. Μάταια καταλαβαίνεις ότι προσπαθείς. Κι έτσι απλά τον παρατηρείς πολλές φορές να κυλά, άλλοτε μονότονα, μονότονα επαναλαμβανόμενος. Άλλοτε κουραστικά, άλλοτε ανακουφίζοντας. Τον συνηθίζεις που λέμε κάποιες φορές και πλέον δεν σου κάνει εντύπωση έτσι όπως περνά από μπροστά σου, κουβαλώντας στιγμές, καταστάσεις, ανθρώπους. Πόσοι άνθρωποι καθημερινά δεν περνούν από μπροστά μας. Άλλους απλά, σχεδόν αδιάφορα τους βλέπουμε να περνούν και να προσπερνούν και άλλους λιγότερους, για να μην μπούμε ελάχιστους. Τους παρατηρούμε γιατί έχουν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ασυνάντητο. Σου προκαλούν την περιέργεια, το ενδιαφέρον, την προσοχή. Άλλοτε με θετικό πρόσημο, άλλοτε με τρόπο αρνητικό. Εδώ βέβαια τα κριτήρια είναι υποκειμενικά. Γιατί σε άλλους κάποιος μπορεί να προκαλεί θετικό ενδιαφέρον και σε άλλους το αντίθετο. Να πούμε ένα παράδειγμα. Συναντάμε κάποιον που δακρύζει εύκολα. Ο ένας θα τον πει κλαψιάρι και αδύναμο και άλλος θα τον πει ευαίσθητο και συναισθηματικό. Άλλος θα σκεφτεί πως αυτός ο άνθρωπος έχει συλλάβει την αξία των δακρύων συνδυάζοντάς τα με μια συνεχή προσπάθεια για μετάνοια. Ασυνήθιστο αυτό, ε. Ιδιαίτερο. Ιδιόμορφο το, ασυνάντητο, αυτό που είπαμε. Κάτι τέτοιο έχουμε την τάση όλοι μας να το παρατηρούμε. Λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως. Λίγο παραπάνω από ό,τι το οικείο παρατηρούμε, από ό,τι το σύνηθες, το ομοιόμορφο, το πολύ ειδωμένο. Έχουμε επίσης την τάση ότι ξεφεύγει από τον συρμό, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς. Έχουμε την τάση ότι ξεφεύγει από τον συρμό, την μόδα, τον μέσο όρο που λέμε. Να το κατατάσσουμε σε μια δική του κατηγορία. Αυτό το λατινικό το sui generis. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ιδίως αν δεν μπορεί να τον δεχτεί. Να το δεχτεί και να τον δεχτεί αυτόν τον άνθρωπο και η λογική μας. Τότε το ασύνηθες, πώς το χαρακτηρίζουμε. Παράξενο. Παράδοξο. Σαν τα υπερφυή μυστήρια της Αγίας μας πίστης. Όσα ανατρέπουν τη φύση και την ξεπερνούν. Μα όλη μας η πίστη ένα ξένο και παράδοξο μυστήριο.

Τα ιερά μας μυστήρια, μέσω των οποίων τα υπερφυΐα θέατα πραγματοποιούνται με την μετάδοση της αορά του χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ξένα όλα αυτά στην λογική μας. Γι' αυτό και οι ορθολογικοί άνθρωποι, οι κατακόσμων εφιέστατοι, αρνούνται να την υποτάξουν σε ό,τι ξένο εκείνη η λογική απορρίπτει. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι της υψηλής λεγόμενης διανόησης, οι πανεπιστήμονες, λέμε συνήθως γιατί υπάρχουν και ευλογημένες εξαιρέσεις. Συνήθως λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τα μυστήρια, τα ξένα και παράδοξα, έχουν την τάση να μην δέχονται, να μην αποδέχονται, να μην παραδέχονται και καταδέχονται. Όσους ανθρώπους έχουν δουλώσει το εγώ τους, έχουν δουλώσει, ναι, το εγώ τους. Και πανελεύθεροι δούλοι Χριστού ζουν μέσα στο φως του. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που μας περιέγραψε πριν η αδελφή μας στο ξεκίνημα. Αυτούς τους ανθρώπους όλοι οι υπόλοιποι, οι πολλοί υπόλοιποι, σπέβδουν να τους χαρακτηρίσουν ως παράξενους. Είναι αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί. Αμέτρητες οι παραξενιές τους. Τις στηρούν όλες στο ακέραιο. Βρίσκουν καμιά φορά και μιμητές. Έχουν όμως και πολλούς επικριτές. Και δοξάζουν τον Θεό γι' αυτό. Πιστέψτε μας. Μα αυτοί δεν ζουν στον δικό τους παράξενο κόσμο για να αρέσουν στους πολλούς. Μα για να αρέσουν στον ένα. Στον αναστημένο Ναζαρινό. Και έχουν πάντοτε ενώπιόν τους εκείνο το υπέροχο Παύλιο ρήμα από την προς Γαλάτας επιστολή. Άρτη γάρ ανθρώπους πείθω ή των Θεών. Ή ζητώ ανθρώπης αρέσκην. Ή γάρ έτη ανθρώπης ήρεσκον Χριστού δούλος ούκαν ήμιν. Όπως και ο Μέγας Παύλος δεν επιζητά να είναι αρεστός στους ανθρώπους παρά μόνο στον Χριστό μας, έτσι και αυτοί. Γιατί αν επιζητούσαν το να είναι αρεστοί στους ανθρώπους, δεν θα ήσαν δούλοι του Χριστού. Και αυτό, ξέρετε αδελφοί μου, είναι το μόνο που αξιώνουν, το μόνο που διεκδικούν. Αυτόν τον τίτλο και μόνο θέλουν να φέρουν, έτσι να τιτλοφορείται αυτό το ελάχιστο περασμά τους πριν το αιώνιο φως του. Αυτοί, οι παράξενοι χριστιανοί, που συνεχίζουν να συμπληρώνουν τις ατελεύτητες πράξεις των Αποστόλων. Θα μας συντροφέψουν σε αυτήν και στις επόμενες εκπομπές, αναζητώντας μιμητές τις παραξενιές τους και μια μνήμη που μας γεμίζει με χαρά αναστάσιμη. Τι λέτε? Πάμε να τους συναντήσουμε.

Ένα διήγημα βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας πρόκειται να συναριθμηθεί με άλλα σε ένα νέο βιβλίο που σύν Θεού θα εκδοθεί στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Έχει τίτλο του «Κυρ Χρήστου η Φωνή». Τα 32 πλεονεκτήματα. 7 χρόνια ψάλτης στην Πορτοκαλούσα. Στον βράχο που σκεπάζει την πόλη. 7 ενιαυτοί. 7 κύκλοι εορτών. Δεσποτικές, θεομητορικές, πανηγύρις. 7 τριώδια της κατάνοιξης και 7 των Ρόδων, χαρμόσυνα πεντηκοστάρια. 7 Αύγουστη της Κυρίας των Αγγέλων, πολλαπλάσια του 7 τα συναξάρια.

τα κεκριμένη στο σμίξιμο με τον Θεό βρέφος, στου κεραυνού το σημάδι, που σε όλους θυμίζει το διαρκές διάσωσμα της πανάχραντης Δέσποινας. Σε όλες αυτές τις ευλογημένες στιγμές, έναν μόνο άνθρωπο συνάντησα σχεδόν όσες φορές και τους σεβαστούς πατέρες της Παναγίας μας. Τον Κυρχρίστο τον Καπαρέλο, τον πιο φυλακόλουθο από τους φυλακόλουθους, που αγάπαγε τόσο την Παναγία μας, ώστε να μην λείπει σχεδόν ποτέ, όταν το απολυτίκιό της ακουγόταν. Νύμφη πάναγνε ευλογημένη, Θεοτό και κατακεκριμένη, σκέπε λαών αργολίδος πανάμωμε, του σύ προστρέχοντας Δέσποινα λύτρωσε, παθών παντίων ψυχίστε και σώματος, όπως άπαντες υμνούνται στα σα θαυμάσια, δοξάζομεν Χριστόν των φιλάνθρωπων. Τον πρωτοσυνάντησα στην Πρόνοια, στο Ανάπλι, στην Αγία Τριάδα ένα μεσημέρι Σαββάτου πριν από πολλά χρόνια, περιμένοντας τη σειρά μας για τον κοινό πνευματικό μας πατέρα, τον παπαλιά μας. Μαζί με την κυρία Ελένη, τη γυναίκα του, σιγηλά περίμεναν για ώρες πολλές. Τους κοίταζα να πούμε έναν λόγο, να περάσει κάπως η ώρα. Τίποτα εκείνη. Αμίλητη. Σοβαροί, καρτερούντες και νύφοντες από ό,τι κατάλαβα αργότερα, μόλις άρχισα να τους παρατηρώ σε κάθε ακολουθία στο μοναστήρι. Τις περισσότερες φορές ήταν εκεί πριν από εμένα, τον Ψάλτη, φτάνοντας με το παμπάλαιο πράσινο αγροτικό αυτοκινητάκι τους. Λαχταρούσα να βρεθούν εκεί, στον βραχώδη κήπο της Παναγίας μας, τον ουρανοκρέμαστο. Σχεδόν συνεχώς υπήρχε μια θέση δίπλα μου εκείνη την ώρα, αδιανή. Ο Κυρχρίστος δεν ήρθε ποτέ να καθίσει σε αυτήν. Επέλεγε ένα στασίδι στα αριστερά του δεσποτικού, αμίλητος, αγέλαστος και αδιάκοπα όρθιος. Με έκανε να αναρωτιέμαι για πολλούς καιρούς τι σώει παράξενος άνθρωπος να είναι τούτος. Τον χαιρετούσα και εκείνος απλά έγνεφε το κεφάλι προς τα κάτω. Του έλεγα στο τέλος «Βοήθειά μας και του χρόνου» και εκείνος πάλι μόνο σήμαινε το αμήν με τα μάτια χαμηλωμένα. Μια φορά μόνο τον είδα να χαμογελάει σαν άλλος τετραήμερος φίλος του Χριστού. Μόλις σε μια παράκληση του καλοκαιριού το Πάσχα, η μικρούλα εγγόνα του ανέβηκε όρθια πάνω σε ένα στασίδι και πλημμύρισε το ναό με την δυνατή γαργαριστή φωνή της, τα πατερημά και τα ελέησόν της. Έσκυψε και ήσυχα της φίλησε τα μαλλιά. Λίγο-λίγο λοιπόν άρχισε η παρουσία του μερικές θέσεις πάντα πιο μακριά από το ψαλτήρι μου να γίνεται οικία, ταιριασμένη, αναγκαία. Ζεστό απόγευμα Αυγούστου με καύσωνα έξω, κρύο ορθρινό σαρανταλίτουργου με τον βοριά να σφυρίζει στροφολογώντας τα σπηλιάρια του κάστρου και εκείνος να λείπει, Θεός φυλάξει. Πέρυσι τα Χριστούγεννα δεν τον είδα και απόρρισα και έπειτα οι απουσίες του έγιναν συνεχείς. Μέσα στο ασταμάτητο κυνήγι του κόσμου και των βιωτικών όλο ξέχναγα να ρωτήσω για εκείνο τον ψηλό με το μουστάκι που δεν έλειπε ποτέ. Ναι, δεν ήξερα το όνομά του ακόμα, ούτε την φωνή του είχα ακούσει 7 χρόνια μετά. Γι' αυτό και μόλις μου είπαν στις αρχές του καλοκαιριού πως ο Κυρχρίστος δεν είναι καλά, ότι βρίσκεται στην Αθήνα, στην εντατική και μάλλον οδεύει προς τον θάνατο, όλοι απόρρισαν που τους είπα ποιος είναι αυτός ο Κυρχρίστος. Ο Κυρχρίστος που στεκόταν πάντα όρθιος δίπλα στο δεσποτικό, που διακονούσε συνέχεια σε όποια δουλειά τον χρειαζόμασταν. Δεν ξέρεις τον Κυρχρίστο, καημένε, τόσα χρόνια εδώ που είσαι? «Α, βέβαια, ο Κυρχρίστος. Ναι, κατάλαβα». Ντράπηκα τόσο εκείνη την ημέρα. Τα βάλα με τον εαυτό μου τον ταλέπορο που δεν χάνει ευκαιρία να αξιολογεί, να χαρακτηρίζει, να συμπεραίνει πάντα εξόψεως μα όχι εκβαθίας ψυχής, να προσπερνά τις εύλαλες σιωπές και να μην συναισθάνεται τη σημαντικότητα κάθε ανθρώπου που με τα πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εισέρχεται στον Άγιο Οίκο του Κυρίου. Μετάνιωσα που δεν πήγα ποτέ να του ξεκινήσω συζήτηση
που δεν επέμεινα έστω για μια φορά μόνο.

να έρθει να σταθεί όρθιος δίπλα μου. Να του δώσω να πει το σύμβολο της πίστεως, να ακούσω έστω για μια φορά και μόνο την φωνή του. Κυριακή καλοκαιριού του 2018. Ελάχιστες μόλις μέρες μετά τη φωτιά που γέμισε με στάχτες και μαύρο τις ψυχές όλων ημών των τέκνων της οργής και της απειθίας, που για καιρούς αμέτρητους τώρα την άπαυστη φωνή του Ιωνά αιμονικά αγνοούμε και λιδωρούμε. Μετά την Θεία Λειτουργία οι πατέρες θλιμμένοι μου είπαν: «Σήμερα στις 5 κηδεύεται ο Κυρχρίστος, ο Καπαρέλος». Δεν τα κατάφερα να παραστώ. Την ίδια σχεδόν ώρα ένας άλλος συνάνθρωπός μας πορευόταν προς την αληθινή ζωή, πατέρας αδελφού πεφιλημένου. Κι ύστερα εκείνη η βροχή, η μανιασμένη. Ποτάμια έφτιαξε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Δεν καλοσύνεψε παρά μόνο όταν τον έβαλαν στην ξεδιψασμένη γη που μύρισε ξανά ελπίδα και Θεό, φιλεύσπλαχνο. Στα 9 μερά του, ανήμερα του Αγίου Χρήστου εκπρεβέζης του νεομάρτυρος που τον έκαψαν ζωντανό απαγγέλλοντας το «πιστεύω», άκουσα για πρώτη φορά την φωνή της κυρά Ελένης του. Με συγκλώνησε ο τρόπος της. Μια σκέψη μονάχα έκανα ακούγοντάς την. «Ω Θεέ μου, δεν σταμάτησες ποτέ να διαλέγεις τα ταπεινά παιδιά σου, τους ισχυρούς και ακλόνητους έτσι να γονατίζεις. Ξέρετε την ημέρα εκείνη με την βροχή, όλοι απορούσαν και μου έλεγαν κάποια από τα παιδιά μου με παράπονο, γιατί να βρέχει τόσο στον πατέρα μας, να μην σταματήσει ούτε λεπτό. Εγώ τότε τους είπα μια αληθινή ιστορία που είχα ακούσει στο ραδιόφωνο της Μητρόπολης για ένα ζευγάρι ανθρώπων, έναν άντρα με τη γυναίκα του. Στου άντρα την κηδεία που έκανε πολύ υπομονή, όλη του την ζωή με την δίστροπη και αμετανόητη σύζυγό του, άνοιξαν οι ουρανοί, έριχνε ασταμάτητα νερό με το τουλούμι, που λέμε. Στις γυναίκας του την εκφορά, ύστερα από λίγα χρόνια που πέθανε, χωρίς ελέησον και μεταλαβιά, είχε μια παραδεισένια καλοσύνη. Της οικονόμησε ο Θεός έστω μια τελευταία παρηγοριά, πριν το αιώνιο σκοτάδι. Ενώ στον Άγιο άνθρωπο του έδωσε άλλη μια δυσκολία να λάβει ακόμη πιο ανθισμένο το βραβείο από τον Στεφανοδότη Κύριο. Μόλις έγινε ο ενταφιασμός του Χρήστου, βγήκε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο στον ουρανό. Ο πιο μικρός από τους εγγονούς μας ήρθε και μου πιάσε το χέρι και με ρώτησε: «Τι είναι αυτό, γιαγιά?» Και εγώ του απάντησα πως είναι το ουράνιο τόξο. «Λάθος», μου λέει, «είναι η σκάλα που ανεβαίνει στον ουρανό ο παππούς. Ακούτε τι μου είπε, μωρό παιδάκι?» Και την πήραν έπειτα τα δάκρυα. Ο πατήρ Ιωσήφ που παρακολουθούσε την συζήτηση παρενέβη. «Έπρεπε να δεις το πρόσωπο του Κυρχρίστου. Έλαμπε στην κυριολεξία. Έχετε, κυρία Ελένη, καμιά φωτογραφία του από την κηδεία?» την ρώτησα. «Ναι, έχει, κόρη μου. Να την φωνάξω να σας πει?» «Φυσικά και έχουμε. Είναι η κόρη σας με την εγγονή που έψελνε?» «Τι να σας πω. Είναι και πολλές οι κόρες και τα εγγόνια». «Πόσες δηλαδή?» 5 κόρες και ένας γιος. Ο πολύτεκνος, παράξενος Κυρχρίστος, που κατάφερα 9 μέρες μετά την κηδεία του να ανακαλύψω μαζί με τα υπόλοιπα ανίκουστα και την ευλογημένη πολυμελή φαμίλια του. Και πόσα ακόμα στα επόμενα λεπτά που ήρθε και κάθισε δίπλα μου η κόρη του, η Φωτεινή. Μια πραία ύπαρξη που μιλούσε με βαθιά και πρωτόγνωρη αγάπη για τον πατέρα της. Είναι από τις τόσο ευλογημένες στιγμές της πίστης που εκείνο το βήτα από το μακάβριο πάει και χάνεται σε θλιβερά σκοτεινιασμένα υπόγεια. Μακάρια λοιπόν όλα όσα μου διηγήθηκε. Μπήκε με πόνους δυνατούς και απροειδοποίητους στο νοσοκομείο φέτος τα Χριστούγεννα. Μετά από λίγες μέρες και συνεχείς εξετάσεις, οι γιατροί μας είπαν να τον πάρουμε σπίτι για να περάσει τα τελευταία του Χριστούγεννα μαζί μας. Ήταν, μας είπαν, θέμα λίγων μόλις εβδομάδων. Μεταστάσεις πολλές από το πάνκρεας του. Τα έμαθε από την πρώτη στιγμή όλα ο πατέρας μας. Μου είπε λοιπόν αργότερα πως στις 28 Δεκεμβρίου, την θυμάμαι καλά την ημερομηνία γιατί έχει σημασία,
προσευχήθηκε στην Παναγία την Πορτοκαλούσα λέγοντάς της «Παναγία μου, επειδή όλο αυτό είναι τόσο ξαφνικό και είναι πολλοί άνθρωποι, τόσα παιδιά και τόσα εγγόνια που θα στενοχωρηθούν αν φύγω τόσο γρήγορα, σε παρακαλώ, χάρισέ μου λίγο χρόνο ακόμα». Έτσι και έγινε. Ο πατέρας μου κοιμήθηκε ακριβώς 7 μήνες έπειτα. Ακριβώς 7. Στις 28 Ιουλίου. Και εμείς όλοι προλάβαμε να τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Να λάβουμε παραπάνω από την σοφία του και την πνευματική σιωπή του. Ξέρεις γιατί δεν ερχόταν να καθίσει δίπλα σου? Τον παρακινούσε η μητέρα να έρθει. Και εκείνος έλεγε πως δεν ήταν άξιος να βρίσκεται εκεί που ψέλνονται αυτά τα Άγια Λόγια. 7 μήνες ακριβώς κράτησε η τελευταία μας αγκαλιά. Το ζήτησε από την Παναγία που, αχ και να ξέραμε πόσο πολύ την αγάπησε. Δεν υπήρξε μέρα που να μην διαβάσει την παράκλησή της, αυτή που συνέθεσε ο Καλίνικος. Εννοεί τον Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Και εκείνη δεν του χάλασε χατήρι. Λίγο πριν μπει στην εντατική στο 401, μια μέρα μας μίλησε σε όλους που ήμασταν μαζεμένοι. Σπάνια μιλούσε για τέτοια θέματα και μας έκανε εντύπωση αυτό. Σήμερα το βράδυ, μας είπε, μου παρουσιάστηκε η Παναγία, η κατακεκριμένη, η Πορτοκαλούσα. Γλυκύτατη και παρηγορητική, όπως την ξέρετε στην εικόνα της. Μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε κάτι που ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω το νόημά του. «Χρήστο μου, παιδί μου», μου είπε, «θα έχεις 32 πλεονεκτήματα». Και έφυγε έπειτα. Τι να εννοούσε άραγε? Μπορείτε να μου πείτε? Σπάζαμε όλοι το κεφάλι μας να καταλάβουμε, συνέχισε η Φωτεινή. Μα τίποτα. Πριν μια εβδομάδα, μόλις, στο φευγιό του τα καταφέραμε να λύσουμε αυτό τον γρίφο. Ξέρεις ποια ήταν αυτά τα 32 πλεονεκτήματα? Ήταν ακριβώς οι 32 ημέρες που έμεινε ο πατέρας μας στην εντατική, μετά από μια επέμβαση που έγινε για την ανακούφισή του. Ήταν ο ευεργέτης πόνος που μόνο ευνοϊκές συστάσεις στέλνει στον δίκαιο κριτή. Έλειωσε ο πατέρας στην κυριολεξία. Έμειναν μόνο τα οστά του με το δέρμα. Συνέχεια με οξυγόνο και ορούς. Κάθε μέρα να χάνεται όλο και περισσότερο. Μα κάθε μέρα όλο και πιο ψηλά, εκεί που πάντα μόνο ζητούσε να βρίσκεται. Την παραμονή της κοίμησής του ήταν του Αγίου Παντελεήμονος. Η μάνα μας είχε κατέβει για λίγο στο ναό του Αγίου που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο και που πανηγύριζε. Προσευχόταν στον Ιαματικό Άγιο μόνο να έχει γαλήνει ο πατέρας μου και να μην υποφέρει περισσότερο. Εγώ ήμουν μαζί του στο δωμάτιο. Την στιγμή που χτυπούσε η καμπάνα μετά την απόλυση, ο πατέρας μου άνοιξε τα μάτια για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες και βρήκε την δύναμη να σηκώσει το οσθεωμένο του χεράκι, χιλιοτρυπημένο από τους ορούς, και να κάνει τον σταυρό του. Έγειρα λίγο από πάνω του και τον άκουσα να ψιθυρίζει την ευχή. Ένα δάκρυ άρχισε να κυλάει στο πρόσωπό του και έπειτα ξαναβυθίστηκε. Ως το τέλος. Εμένα δεν με πείραξε που έβρεχε τόσο μόλις τον σηκώσαμε για το κημητήρι. Ήταν μια μοναδική στιγμή αφού μείναμε μόνο τα παιδιά του και η μάνα μας ενωμένη και προσευχόμενη πάνω από το μνήμα του εκείνη την ώρα της μεγάλης μπόρας. Αυτά είχα να σας πω. Θα σας στείλω την φωτογραφία σύντομα να την έχετε. Βγήκα από το αρχονταρίκι και πέρασα μέσα από το καθολικό των εισοδίων. Τα παιδιά και τα εγγόνια του Κυρχρίστου μαζί με την κυρία Ελένη ξεμάκρεναν σιγά σιγά από την Πορτοκαλούσα. Στάθηκα μπροστά στο άδειο στασίδι του. Να άκουγα έστω εκείνη την στερνή σου φωνή, Κυρχρίστο. Το τελευταίο ψιθύρισμά σου, το συνταρακτικό. Όσο με αξιώσει η Παναγία να ψέλνω στο μοναστηράκι της το περίβλεπτο, πάντα σε αυτήν την θέση εσένα θα θυμάμαι. Κι ας μην σε άκουσα ποτέ. Κι ας μην σε εκτίμησα όπως και όταν έπρεπε. Παρακάλεσε την μεσήτρια μητέρα μας να παρατείνει ο φιλάνθρωπος υιός της το έλεος και την μακροθυμία του. Άγνωστη η καιρή της κρίσης και των εσχάτων. Να είναι 7 χρόνια. 7 μήνες, 7 ημέρες, 7 λεπτά που μπορούν το φως να φέρουν το παντοτινό.
όσα χρειάζεται το εγώ μας να γνέψει το καλό και το θεάρεστο, ταπεινά και σιωπηλά, με τα μάτια χαμηλωμένα, όπως εσύ, ο παράξενος χριστιανός. Δεήσου να μας τα χαρίσει, να αποδιώξει το ευνίδιο ατακτοποίητο για την ψυχή μας.

Λίγο καιρό μετά αυτή η αληθινή ιστορία, έτσι πως την διασκευάσαμε σε αυτό το διήγημα για τον Κυρχρίστο, λίγο μετά αυτό το διήγημα απέκτησε και ιστερόγραφο η ταπεινή συμβία του, η κυρία Ελένη. Τον ακολούθησε λίγες μέρες μόνο μετά το δικό του φευγιό. Αχώριστη πλέον αιώνια.

μια άλλη παράξενη χριστιανή στη συντροφιά μας. Στο Μεσολόγγι ζούσε μια ευλαβέστατη γυναίκα, ονόματι Βασιλική. Την φώναζαν Κούλα. Παντρεμένη με τον Δημήτρη, ο ψαρά στο επάγγελμα, ήταν και οι δυο πολύ πιστοί και πολύ απλοί άνθρωποι. Όταν η Βασιλική ήταν νέα την ημέρα των Θεοφανίων, είδε τους ουρανούς ανεογμένους και τους αγγέλους του Θεού να ψάλουν. Γι' αυτό έλεγε: «Αυτήν την ημέρα μη φεύγεις από την εκκλησία, έστω κι αν καίγεται το σπίτι σου, γιατί ανοίγουν οι ουρανοί». Το σπίτι που κατοικούσαν ήταν ισόγειο και για πάτωμα είχε τσιμέντο. Όταν έβρεχε γέμιζε νερό και έφτανε τα 20 εκατοστά. Είχαν τοποθετήσει πέτρες για να πατάνε και με ένα γκιούμι άδειαζαν το νερό. Το χειμώνα δεν έστρωναν κουρελούδες για να έχουν λίγη ζέστη, γιατί μούσκευαν από τα νερά, αλλά μέσα σε αυτό το παγωμένο σπίτι η καρδιά τους χτυπούσε πολύ ζεστά για τον Χριστό και τα πρόσωπά τους ήταν πάντα χαρούμενα και ειρηνικά. Η Θεία Χάρης τους φύλαγε και δεν αρρώστεναν. Είχαν στο σπίτι τους μια εικόνα της Παναγίας, θαυματουργή, μπρος την οποία άναβαν ακίμητο καντήλι και εκεί έκαναν τις προσευχές και τις μετάνοιές τους. Στην εκκλησία πήγαιναν πάντα Κυριακές και εορτές. Όταν εκοιμήθη ο Δημήτριος, η σύζυγός του Βασιλική άρχιζε να μοιράζει τα υπάρχοντά της. Κράτησε μόνο τα απολύτως απαραίτητα και τα υπόλοιπα τα έδωσε ελεημοσύνη. Άδειασε το σπίτι της. Γύριζε με το Ευαγγέλιο στη μασχάλη και το διάβαζε ευκαίρος ακαίρος με πολύ ευλάβεια. Από την σύνταξή της κρατούσε ένα μικρό μέρος για τις ανάγκες της και τα υπόλοιπα τα μοίραζε στους φτωχούς. Τη ρωτούσε ο γιος της, τι τα κάνει τα χρήματα? Και αυτή απαντούσε, τα ξόδεψα παιδί μου. Μια Κυριακή πήγε κατά την συνήθειά της στην εκκλησία και κοινώνησε. Όταν επέστρεψε και έφτασε έξω από το σπίτι της, κατάλαβε ότι έφτασε το τέλος της. Εκεί, μπροστά στην πόρτα του σπιτιού της, γονάτισε, έκανε το σταυρό της και φώναξε την ύφη της που έμενε δίπλα λέγοντάς της ότι πεθαίνει. Κι έτσι, γονατιστή και σταυροκοπημένη, παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο, τον οποίο τόσο αγάπησε εκ νεότητάς της και τήρησε πιστά τις εντολές του. Εκοιμήθη περίπου το έτος 1970. Όταν έγινε γνωστή η κοίμησή της, γέμισε το σπίτι της φτωχούς ανθρώπους. Ο ένας έλεγε, εμένα μου έδωσε κουβέρτα, Θεός χωρέστη. Ο άλλος έλεγε, μου έδωσε πιάτα, ο άλλος ποτήρια, ο άλλος χρήματα. Έτσι αποκαλύφθηκε μετά την κοίμησή της που πήγαιναν τα πράγματα και τα χρήματά της. Όσο ζούσε την επισκεπτόταν η αδελφή της Γεωργία με τον εγγονό της. Η συμβουλή της ήταν, να διαβάζεις παιδί μου Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το καλό το βιβλίο.

Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί, το πρώτο μέρος μιας σειράς εκπομπών με τέτοιους παράξενους ανθρώπους, διδακτή Πνεύματος Αγίου, που τους ψιθυρίζει αυτές τις ευλογημένες παραξενιές τους.

Πάμε σε ακόμα ένα διήγημα, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Έχει τίτλο «Η παράξενη γυναίκα με το Άγιο Φως». Τόσο αυτό όσο και το προηγούμενο, με τον τίτλο του Κυρχρίστου η Φωνή, μπορείτε να τα βρίσκετε στο διαδίκτυο, στο ομότιτλο ή στο λόγιο της εκπομπής μας. Είναι όλες αυτές οι παραξενιές των χριστιανών, σαν θερινός μπαξές με όλα τα αγαθά καρπίσματα της δουλεμένης γης. Καρτερά τούτο το κυπάκι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, της μάνας του Πάσχα, του προδρόμου τον ίσθεμα και του Σταυρού, της μεταμορφώσεως το σαράντισμα, να προσφέρει στις ευλάβειας στο θυσιαστήριο όλα του τα θεόσπαρτα γεννήματα. Ναι, για κάποιους είναι παραξενιά η νηστεία. Άλλοι πάλι ευλογημένοι γυρεύουν εξηγήσεις των θεολόγων τα κοιτάπια αν μια νηστεία μπορεί να τελειώνει σε νηστεία. Αν σου λέει πέσει η μέρα της κοιμήσεως της Αϊπαρθένου Μαρίας Τετάρτη Παρασκευή, μόνο η χθής καταλύεται και απορούν πώς γίνεται να νηστεύουμε σε μέρα μεγάλης γιορτάδας. Αλήθεια. Οι Νινεβίτες κοίταξαν στο ημερολόγιο και στον νηστειοδρόμιο μόλις ξεκίνησαν να νηστεύουν ως και το νερό μαζί με τα ζάτους. Είναι παραξενιά κάποιες γυναίκες του ονειδισμού τέκνα προσφυλή να μην φορούν ποτέ τους ανδρικά και να πορεύονται πάντα μακριά από τον σειρμό, μα κοντά στο Θεό που μήνυσε στον αμετασάλευτο νόμο του πως ουκαι αστεσκεύει ανδρός επί γυναική ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικείαν ότι βδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου εστι πας ποιόν ταύτα. Είναι τόσο παράξενο να αφήνουν τα μαλλιά τους μακριά και να τα πλέκουν σε τριπλές κοτσίδες, έτσι που να συμβολίζεται και με αυτόν τον τρόπο η Αγία Τριάδα. Κι είναι όμορφες, τόσο αρεστές τα μάτια του Θεού. Γεμάτη από παράξενες τέτοιες ομορφιές είναι η ζωή των χριστιανών. Γνώρισα μια τέτοια παράξενη γυναίκα και πρόσφατα ανακάλυψα για εκείνη κάτι τόσο ασυνάντητο και αυτό εκτός μόδας και σειρμού. Όπου πήγαινε, ήθελε να έχει μαζί της ένα μικρό φαναράκι. Από πολύ καιρό είχε βάλει στο μάτι του την παραξενιά να κρατήσει ολοχρονής αναμένο το Άγιο Φως. Πόσα διλήμματα δεν της έβαζε συνέχεια ο πονηρός και πόσους λογισμούς για να σβήσει την ακίμητη φλόγα της. Θα πιάσει φωτιά το σπίτι σου που φεύγεις και αφήνεις τόσα καντήλια αναμένα, αμ το ταβάνι σου που μαύρισε πάλι βάψιμο, άλλα έξοδα. Με τόσο λάδι που καίγεται, θα χόρτεναν τόσοι φτωχοί που δεν έχουν στάξα στο ρογί τους. Τώρα με τις μεγάλες θερμοκρασίες, θα βάλεις καμιά πυρκαγιά εκεί που πας τα πολλά ξερά που υπάρχουν δίπλα στο θεοφυλάκιο. Πώς της ήρθε στα αλήθεια ένα απόγευμα φέτος το καλοκαίρι και καρτέρεψε στο ζεστό εσπέρα στο κημητήριο του τόπου της, στο μεγάλο κημητήρι της μεγάλης πόλης. Περπατούσε ανάμεσά τους με το μικρό της φαναράκι. Στεκόταν για λίγο κάτω από τις ανακουφιστικές σκιές των κυπαρισιών και ανίχνευε και αναζητούσε με την ματιά της εκείνες τις χαρμολυπημένες μορφές που δεν θα πάψουν όσο ζουν να στέλνουν ανάσα και αναπαμό στις ολοζώντανες ψυχούλες που έχουν φωνή και μας μιλούν. «Θέλετε να φωτίσετε το καντήλι με φως από τον Πανάγιο Τάφο? Έχω εδώ κρατημένο». Λάμπανε εκείνον τα μάτια από έκπληξη. Μιλούσε η δακρυσμένη του σιωπή το ευχαριστώ για τούτο το ουρανόσταλτο δώρο. Ζήγωσε και ο Παπαθόδωρος και μόλις κατάλαβε, δόξαζε τον βασιλιά Παράκλητο που ψιθύρισε τούτην την παραξενιά στην μικροκαμωμένη γυναίκα. Αύγουστος και ακόμα καίει του ανεσπέρου φωτός η υπερήλιον λάμψη. Της οικογένειάς μας φίλοι και αδελφοί πεφιλημένοι, την καλέσαμε να μας επισκεφθεί στα πατρογονικά μου, της μάνης στα γιομέρια, παραμονές του Αγίου Φανουρίου. Σαν τέλεψε ο Εσπερινός, πήρε την λαμπίτσα της, την γυάλινη, και έσυρε για τα κημητήρια του τόπου, τα ξενοδοχεία των μανιατών προσδοκούντων. Μαζί της είχε και ένα μεγάλο μπουκάλι λάδι, καρβουνάκια και αγιολίβανο. Έγιναν τα κημητήρια της παλιάς ανδρούβης στα σκήνοτο σουρούπομα καντιλέργια αναστάσιμα και κάτι ξεχασμένα, αφώτιστα για χρόνια ολάκερα, παραπονεμένα μνημούρια λάβανε χαρά απρόσμενη. Στάλαζε ευχαριστώ ουρανός ολοένα στα μάτια της
και πήρε έπειτα τον πετρόδρομο για όλα τα ξοκλήσια του Νικόβου που άστραψαν με λαμπροφός μετά από άγνωρους χρόνους.

η Αγία Αναστασία η Φαρμακολήτρια και τα Άγια Θεοφάνεια και ο Άγιος Αθανάσιος με την πιο χαμηλή πόρτα της πίστης και η Ανάληψη με το ματάκι της Πλατιτέρας το βγαλμένο από χέρι μετανιωμένου της παιδιού και η Αγία Μαρίνα της Θείας Καλλιοπίτσας η γειτόνισσα και ο Άι Χαραλάμπης ο φιλοξενάρης του Αγίου Φανουρίου. Στον όρθρο της δικής του μνήμης έδωσε στον Παπασταύρο τον φυλακόλουθο και βλαβέστατο που από παιδί λαχτάραγε μόνο την ιεροσύνη, τη γυάλινη λάμπα της να ακουμπήσει εκείνο το Άγιο Φως πάνω στο λάξευμα της Παναγιάς που ολόκληρο τον κόσμο αγκαλιάζει. Την πήρε εκείνος με προσοχή και απερίγραπτο δέος και την έβαλε στο βάθος της Άγιας Τράπεζας. Φως, σημά στο φως του Ευαγγελίου, στις ευλογίας των Σταυρό, των πολυτυπωμένων σε κεφαλές πονεμένων και ταλαιπώρων ανθρώπων, στο ιερατικό το άκλειστο για τους ταπεινούς και φυλακόλουθους υπουργούς του υψίστου. Κι έλαμψαν τόσο αλλιώτικα όλα. Και αισθανθήκαμε το ομοθυμαδόν όσοι ήμασταν μέσα στο μικρό ξοκλήσι και όσοι στέκονταν πρωτόγνωρα σιωπηλοί στην φρεσκοασβεστομένη αυλή του. Και δυνάμωσαν απερινόητα οι φωνές μας και του ψάλτη η φωνή που την ώρα του κοινωνικού ίσως για πρώτη φορά σε τούντον τον Νίκο και του ψάλτη η φωνή που την ώρα του κοινωνικού ίσως για πρώτη φορά σε τούτον τον Νίκο έψαλε το δούλι Κύριον και έπειτα το εξομολογήστε το Κυρίου. Δύναμωσε πιότερο όταν ακούστηκαν οι στίχοι «Οι εστώτες σε Νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών». Το ποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και χαιρόταν η γυναίκα και έκλαιγε βουβά και ευχαριστούσε με αλληλούια τον βασιλιά παράκλητο που της ψιθύρισε τούτην την παραξενιά. Υπόσχεση του έδωσε εκείνη την ώρα ως την τελευταία της πνοή από τον έφορο μπαξέ της ψυχής της, να θησαυρίζει καρπούς, να τους μοιράζει ευλογία σε κάθε Χριστό που θα σταθεί δίπλα της.

αφιερωμένο σε αυτήν την παράξενη αδελφή μας και συνοδοιπόρο, μα και σε όσους έχουν την ευλογημένη συνήθεια της διατήρησης του Αγίου Φωτός από το βράδυ της Αναστάσεως του Χριστού μας.

Είναι αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί με τις ασυνήθιστες, ιδιαίτερες, ασυνάντητες αυτές παραξενιές που όλοι μας τους παρατηρούμε και διαφορετικά μιλούν στον καθένα μας. Κυρίως γιατί ό,τι ξεφεύγει από τον συρμό, τον μέσο όρο που λέμε, μας προκαλεί την περιέργεια και το χαρακτηρίζουμε παράξενο, παράδοξο πολλές φορές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε πάντα κόντρα στο ρεύμα, που θυμούνται όσα θεοπαράδοτα κληρονόμησαν από το ιερό και τρισευλογημένο παρελθόν τους. Θα γνωρίσουμε και στις επόμενες εκπομπές Συν Θεώ τέτοιους παράξενους ανθρώπους, πνευματικούς, όχι ψυχικούς, που περνούν από δίπλα μας απαρατήρητοι και ενίοτε ονειδιζόμενοι.

αναζητούν μόνο το θεάρεστο και χωρίς να το γνωρίζουν και να το επιδιώκουν μόνο τη δόξα του Θεού. Λαχταρούν. Βρίσκουν καμιά φορά και μιμητές. Έχουν όμως και πολλούς επικριτές. Είναι όλοι εκείνοι οι ορθολογικοί άνθρωποι, κατά κόσμον ευφιέστατοι, που αρνούνται να υποτάξουν τη λογική σε ό,τι ξένο εκείνη απορρίπτει. Οι παράξενοι χριστιανοί όμως δεν ζουν στο δικό τους παράξενο κόσμο για να αρέσουν στους πολλούς, μα για να αρέσουν στον αναστημένο Ναζαρινό, στον ένα. Είναι το μόνο που αξιώνουν, το μόνο που διεκδικούν. Σαν την κυρία Αγγελική από το Μεσολόγγι. Μόνο αυτό κράταγε στην αγκαλιά της. Εκείνο το Ευαγγέλιο. Αυτό τον τίτλο και μόνο θέλουν να φέρουν λοιπόν, έτσι να τιτλοφορείται αυτό το ελάχιστο πέρασμά τους πριν το αιώνιο φως. Και συνεχίζουν να συμπληρώνουν τις ατελεύτητες πράξεις των Αποστόλων, αναζητώντας μιμητές τις παραξενιές τους και τη δική μας μνήμη που μας γεμίζει πάντοτε με χαρά αναστάσιμη.

παράξενη και ταπεινή. Σαν τον κύριο Χρήστο, τη γυναίκα με το Άγιο Φως, την κυρία Αγγελική, τους ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, τους οποίους θα διαδεχθούν και άλλοι ακόμα, που η μάνα μνήμη λυτρωτικά συγκράτησε. Οι ταπεινοί έχουν φωνή, μα ξέρουν να σωπαίνουν. Χαμογελούν μπροστά στο εγώ και ολοσκυφτοί διαβαίνουν. Χρονιάρες μέρες χαίρονται, γιορτάζουν και δακρύζουν. Χρόνια πολλά και μνήσθητοι ακούς να ψιθυρίζουν.

Με τον κύριο Φώτη, τον Γκόντογλου, θα τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Είχε γράψει για αυτούς τους ανθρώπους, τους παράξενους χριστιανούς. Αυτή είναι η φίλη μου, η δική μου. Όσα θέλει ένας πλούσιος για να ζήσει μια μέρα, φτάνουνε για να ζήσουνε τρεις και τέσσερις από αυτούς για έναν χρόνο. Κι όμως, σε αυτούς απάνω είναι η ευλογία του Θεού. Αυτοί είναι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ζούνε κρυφά από τον κόσμο, κανένας σπουδαίος δεν τους ξέρει και κανέναν σπουδαίον δεν γνωρίζουνε. Πολλές φορές κάθουμε και συλλογίζουμε και λέγω, να, αυτοί δεν ζούνε με τόση απλότητα και με ένα τίποτα. Ναι, ζούνε. Και μάλιστα είναι πιο ευχαριστημένοι από τη ζωή. Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες μητέρας του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

κεφάλαιο 23, στίχοι 1 έως 25. Ο Κύριος ενώπιον του Πιλάτου και του Ηρώδου. Και αφού σηκώθη όλον το πλήθος των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων που απετέλουν το συνέδριον, έφεραν τον Ιησούν εις τον Πιλάτον. Ήρχισαν δε να τον κατηγορούν και να λέγουν: «Αυτόν τον ύβραμε να διαστρέφει και να παρακινεί σε επανάσταση το έθνος και να εμποδίζει να δίδομεν φόρους εις τον Κέσαρα». Και όλα αυτά τα έκαμε, διότι λέγει δια τον εαυτόν του ότι είναι ο Χριστός, δηλαδή ο βασιλεύς. Ο δε Πιλάτος ηρώτησε τον Ιησούν και του είπε: «Σύ ο αβοήθητος και εγκαταλελειμμένος, είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς το απεκρίθηκε, είπεν: «Το λέγεις κι εσύ ότι είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμως δεν είναι όπως την ονοήσει και η κατηγορή μου. Ο δε Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τα πλήθη του λαού: «Δεν ευρίσκω τίποτε το ένοχον και αξιοκατάκριτον εις τον άνθρωπον αυτόν». Αλλά αυτοί, με δύναμην και επιμονήν μεγαλυτέραν, κατηγόρουν τον Ιησούν και έλεγαν ότι αναστατώνει τον λαόν και διδάσκει το επαναστατικόν του κήρυγμα εις όλην την Ιουδαίαν, διότι το ήρχισεν εις την Γαλιλαίαν και το μετέφερεν έως εδώ. Ο Πιλάτος δε, όταν ήκουσε την λέξην Γαλιλαίαν, ηρώτησεν εάν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και όταν επληροφορήθη ότι ο Ιησούς είναι από την επαρχία της εξουσίας και δικαιοδοσίας του Ηρώδου, τον παρέπεψαν εις τον Ηρώδην, ούτω και αυτός εις τα Ιεροσόλυμα κατά τα σημέρας αυτάς του Πάσχα. Ο δε Ηρώδης, όταν είδε τον Ιησούν, εχάρη πολύ, διότι επεθύμει από πολύν καιρό να τον είδει, επειδή ήκουε πολλά δι' αυτόν και ήλπιζε τώρα να είδει κάποιο θαύμα να γίνεται υπό αυτού. Τον ηρώτα δε ο Ηρώδης και του προέβαλε ζητήματα και ερωτήσεις πολλάς. Ο Ιησούς όμως ουδεμίαν απόκριση έδωκεν εις αυτόν. Έστεκαν δε και οι γραμματείς και οι αρχιερείς και με επιμονήν και ζωηρότητα κατηγόρουν τον Ιησούν. Αφού δε τον εξυφτέλησεν ο Ηρώδης μαζί με το στρατευμά του και αφού τον ενέπαιξε, τον ενέδισε προς μεγαλύτερον εμπεγμόν λαμπράν ηγεμονικήν στολήν και τον έστειλε πάλιν εις τον Πιλάτον. Με την κολακευτικήν δε ταύτην φιλοφροσύνην που έκαμεν ο Πιλάτος, αποστήλασι στον Ηρώδην τον Ιησούν, συνεφιλιώθησαν κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ των και οι δύο, και ο Πιλάτος δηλαδή και ο Ηρώδης, διότι πρωτύτερα είχαν έχθραν μεταξύ των. Ο Πιλάτος δε, αφού συνεκάλεσε τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών, είπε προς αυτούς: «Μου εφέρατε τον άνθρωπον αυτόν και τον εκατηγορήσατε ότι αποτρέπει και απομακρύνει τον λαόν από την υπακοήν και νόμιμο φροσύνην προς τον Κέσαρα,
και ειδού εγώ, αφού τον ανέκρινα εμπρός σας, δεν ήβρα εις τον άνθρωπον αυτόν τίποτε το ένοχον και αξιοκατάκριτον από όλα αυτά που τον κατηγορείτε. Αλλά ούτε ο Ηρώδης ήβρεν ενοχήν. Και η ανάκριση αυτή του Ηρώδου ήτο σοβαρά, διότι έστειλα προς αυτόν και σας για να διατυπώσετε μόνοι σας τας κατηγορίας εις τον Ηρώδην. Και ειδού απεδείχθη ότι δεν έχει διαπραχθεί από αυτόν κανένα έγκλημα άξιον της ποινής του θανάτου. Λοιπόν, αφού του επιβάλλω κάποιαν σοφρονιστικήν ποινήν και τον μαστιγώσω, θα τον απολύσω. Υπεχρεούτο δε ο Πιλάτος, από έθιμον κάθε εορτήν του Πάσχα, να αφήνει ελεύθερον προς χάριν αυτόν ένα φυλακισμένον. Εφώναξε δε όλων μαζί το πλήθος και είπαν, σήκωσε αυτόν από το μέσον, θανάτωσέ τον, άφησέ μας δε ελεύθερον τον Βαραβάν, ο οποίος είχε ρυφθεί στην φυλακή για κάποιαν στάσιν που έγινε στην πόλη των Ιεροσολύμων και για κάποιον φόνον. Πάλιν λοιπόν ο Πιλάτος εφώναξε και ομίλησε προς τον λαόν, επειδή ήθελε να αφήσει ελεύθερον τον Ιησούν. Αυτοί όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγον, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος για τρίτην φοράν τους είπε, «Θα τον αφήσω ελεύθερον και δεν θα τον σταυρώσω, διότι τι κακόν έκαμε αυτός. Δεν έβρον εις αυτόν τίποτε το άξιον της ποινής του θανάτου. Θα τον μαστιγώσω λοιπόν και θα τον αφήσω ελεύθερον». Αυτοί όμως επέμενον με μεγάλας φωνάς και ζήτουν να σταυρωθεί ούτως. Και υπερίσχυον εφωνέ αυτών και των αρχιερέων, ώστε να μην ακούεται φωνή του Πιλάτου. Ως εκ τούτου, δε, ο Πιλάτος έβγαλε την οριστική απόφαση να γίνει αυτό που εζήτουν. Τους αφήκε δε ελεύθερον τον Βαραβάν, ο οποίος είχε ρυφθεί στην φυλακή διαστάσιν και φόνων και του οποίου την απόλυση εζήτουν οι Ιουδαίοι, τον δε Ιησούν παρέδωκε να τον κάνουν ό,τι αυτοί ήθελαν, δηλαδή να τον σταυρώσουν.

Στίχοι 26 έως 38. Προς τον Γολγοθάν. Εκλέουσε γυναίκες. Σταύρωση εις του Χριστού. Και όταν τον επήγαιναν εις τον τόπον της Σταυρώσεως, επειδή ο Ιησούς είχε εξαντληθεί και δεν αντίχε πλέον να βαστάζει τον σταυρόν του, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίων που ήρχε το από το χωράφι και έβαλαν επί των ώμων του τον σταυρόν για να τον φέρει ο πίσω από τον Ιησούν. Τον ακολούθη δε πολύ πλήθος λαού και γυναικών, οι οποίες τυθοκοπούντο και τον έκλεον. Αφού δε έστρεψε προς αυτάς ο Ιησούς, είπε: «Γυναίκες, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δια με, αλλά κλαίετε τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας. Διότι ιδού έρχονται οι μέρες κατά τας οποίας θα ύπουν, καλότυχες είναι οι στήρε γυναίκες και κοιλίε που δεν εγέννησαν και μαστοί που δεν εθύλασαν μικρά, διότι εκείνοι που θα έχουν παιδιά θα θλίβονται πολύ, επειδή θα αισθάνονται τη δυστυχία και τα δεινά των παιδιών των. Τότε κατά τας ημέρας εκείνας, επειδή δεν θα μπορούν να υποφέρουν τα δεινά, θα αρχίσουν να λέγουν εις τα όρη: «Πέσατε επάνω μας», και εις τα βουνά θα λέγουν: «Σκεπάσατε μας, να αποθάνομεν δια μιας και να γλιτώσομεν από τα ανυπόφορα βάσανα». Και θα είναι πράγματι ανυπόφορα τα βάσανα, διότι αν είσαι με που είμαι αθώος και ομοιάζω προς χλωρών δέντρων, επειδή έχω θείαν ζωήν, κάνουν αυτά οι Ρωμαίοι, εσάς που είστε δέντρων ξηρών και νεκρών ένεκα της αμαρτίας, τι θα συμβεί? Οδηγούντο δε εις τον τόπον της εκτελέσεως, υπό των στρατιωτών και δύο άλλοι κακούργοι για να θανατωθούν μαζί του. Και όταν έφτασαν εις τον τόπον που λόγω του εξωτερικού του σχήματος λέγεται Κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον ένα μεν δεξιά του Ιησού, τον άλλον δε αριστερά. Ο Ιησούς όμως αντιθέτως προς τα βασανιστήρια που του έκαμαν έλεγε: «Πάτερ, συγχώρησέ τους, διότι είναι τυφλωμένοι από τα πάθη των και δεν ξέρουν τι κάνουν. Φωνεύουν τον Μεσσία των και δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό καταφέρουν θανάσιμον κτύπημα και κατά του εαυτού των». Κι όταν εμοίραζαν τα ενδύματά του, έριπταν λαχνών και εστέκεται ο λαός και παρετήρει σαν να επρόκειτο περί θεάματος περιέργου. Περιέπαιζον δε και οι άρχοντες μαζί με μερικούς άλλους εκ του λαού και έλεγον: «Άλλους έσωσε με τα γύρτικά του θαύματα, ας σώσει τώρα και τον εαυτόν του, εάν αυτός είναι ο Χριστός, και αν πράγματι έχει εκλεγεί από τον Θεόν για να πραγματοποιήσει το σχέδιο της σωτηρίας του Ισραήλ». Τον ενέπαιζον δε και οι στρατιώτε, οι οποίοι επλησίαζαν
και του προσέφεραν ξύδι και έλεγαν «Εάν σοι είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου από το σκληρόν αυτό μαρτύριον που θα σου φέρει τον θάνατον». Ήτο δε και επιγραφή εις πινακίδα στερεωμένη απ' επάνω του, γραμμένη με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά. Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Στίχοι 39 έως 43. Οι δύο ληστέ. Ένας δε από τους δύο κακούργους που εκρεμάστησαν εις τον Σταυρόν, τον ενέπαιζε με βλασφήμους ύβρις και έλεγε «Εάν είσαι εσύ ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και ημάς». Του απεκρίθη δε ο άλλος και τον επέπλητε λέγον «Ύστερα από λίγο θα εμφανιστείς ενώπιον του Θεού». Ούτε ο φόβος λοιπόν του Θεού σε συγκρατεί από του να προσθέτεις και τώρα νέας αμαρτίας εις τον εαυτόν σου. Δεν ενθυμίσαι το παρελθόν σου και τα τόσα σου εγκλήματα, διότι υφίστασε την αυτήν καταδίκην και την αυτήν ποινήν του σταυρού την οποίαν και αυτός. Και εμείς μεν δικαίως του μερούμεθα, διότι απολαμβάνομεν άξια εκείνων που επράξαμε. Αυτός όμως δεν έκαμε τίποτα το άτοπον και απρεπές. Πολύ περισσότερον δεν έκαμε τίποτα το εγκληματικόν. Και έλεγε εις τον Ιησούν «Ενθυμίσουμε, Κύριε, όταν θα επανέλθεις με την δόξαν και δύναμην της βασιλείας σου και ανέστησέ με για να απολαύσω κι εγώ αυτήν». Και είπε εις αυτόν ο Ιησούς «Εν πάση αληθεία σε βεβαιώ ότι σήμερον από την στιγμήν που θα αποθάνομεν θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισον». Στίχοι 44 έως 56. Θάνατος και ταφή του Ιησού. Ήτο δε ώρα περίπου έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία, και έγινε σκότος εις όλην την γην έως τας τρεις το απόγευμα και σκοτίνιασεν ο ήλιος και εσχίστη εις το μέσον το παραπέτασμα που εχώριζεν εις των ναών τα Άγια

Όταν δε είδεν ο εκατόνταρχος αυτό που έγινε, το σκότος δηλαδή και των σεισμών, αλλά και των τρόπων με τον οποίον ο Χριστός, ως άνθρωπος που όριζε την ζωή του, παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Πατέρα του, εδόξασε τον Θεόν με την ομολογίαν αυτήν που είπε: «Πράγματι ο άνθρωπος αυτός ήτο δίκαιος και δεν υπατάτο όταν έλεγε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού». Και όλα τα πλήθη του λαού που είχαν έλθει μαζί εκ περιεργίας για να είδουν το θέαμα αυτό της θανατικής εκτελέσεως, όταν είδαν όσα έγιναν, εγύριζαν ο πίσω εις την πόλην, χτυπώντες τα στήθη των εις εκδήλωσιν λύπης και μετανοίας. Όλοι δε οι γνωστοί του, καθώς και οι γυναίκες που τον ακολούθησαν μαζί από την Γαλιλαίαν, εστέκοντο από μακριά και έβλεπαν και τα περιστατικά της σταυρώσεως του Κυρίου και τα σημεία που ετρόμαξαν όλους με την επάνωδο των ανθρώπων που εκτύπων τα στήθη των. Και ειδού παρουσιάζεται ένας άνθρωπος που ελέγεται ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ο βουλευτής, μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου δηλαδή, άνθρωπος καλός και ευεργετικός, συγχρόνως δε και ενάρετος. Αυτός δεν είχε συμφωνήσει στην απόφαση που έλαβαν κατά του Ιησού και ούτε εις τα μέτρα και την ενέργειά των, δια των οποίων εξισφάλισαν την επικύρωση και την εκτέλεση της αποφάσεως. Ήτο δε από την πόλην των Ιουδαίων, Αριμαθέαν, και είχε πιστεύσει εις το περιβασιλείας του Θεού κήρυγμα του Ιησού και περίμενε και αυτός μαζί με τόσους άλλους μαθητάς την βασιλείαν ταύτην. Ο διακεκριμένος λοιπόν και ενάρετος αυτός άνθρωπος παρουσιάστη εις τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και αφού το εκατέβασεν από τον Σταυρόν, το ετύλιξεν εις Συνδώνα και το έθεσεν εις μνημείον σκαλισμένον μέσα εις βράχων, εις το οποίον κανείς ακόμη δεν είχε αποτεθεί και ταφεί. Και ήτο ημέρα Παρασκευή, διότι δεν είχε δύσει ακόμη ο ήλιος. Επλησίαζεν όμως με το εσπερινόν φως να αρχίσει το Σάββατον. Παρικολούθησαν δε μέχρι τέλους την ταφήνε γυναίκες, οι οποίοι είχαν έλθει μαζί με τον Ιησού από την Γαλιλαίαν και παρετήρησαν με προσοχήν την τοποθεσία του μνημείου, καθώς και το πώς σαβανωμένον και τυλιγμένον εις τη Συνδώνα ετέθη εις αυτό το σώμα του Ιησού.

αφού δε επέστρεψαν εις την πόλη, ετοίμασαν πρώτης δύσεως του ηλίου, βοτάνια αρωματικά και έλαια ευώδη, και κατά μέν το Σάββατον ησύχασαν, σύμφωνα με την εντολή που επιβάλλει αργία κατά το Σάββατον. Κεφάλαιον 24. Στίχοι 1 έως 12. Εμυροφόροι εις των τάφων. Το μήνυμα των αγγέλων περί της Αναστάσεως του Κυρίου. Ο Πέτρος εις το μνημείον. Κατά την πρώτην δε ημέραν της εβδομάδος, με τα βαθιά χαράματα, ήλθωνε γυναίκες εις το μνήμα, φέρουσε τα αρώματα που ετοίμασαν. Και μαζί των ήλθον και μερικέ άλλε. Έβρον δε την πέτραν που έφραζε το μνημείον, κυλισμένην μακράν από αυτό. Κι όταν εμβήκαν εις το μνημείον, δεν έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και συνέβη, ενώ αυτοί βρίσκονται εις μεγάλην απορίαν δια το συμβάν αυτό, και ειδού, δύο άγγελοι παρουσιάστησαν εύνης εις αυτάς, ως άνδρες με στολάς που ίστραπτον από τη λαμπρότητα. Ενώ δε αυτοί έγιναν καταφοβισμένε και έγερναν το πρόσωπόν των εις την γην εξευλαβίας, αλλά και διότι δεν αντίχων εις την λάμψην των αγγέλων, είπων ούτι προς αυτάς, «Διατί ζητείτε μεταξύ των νεκρών αυτών που τώρα πλέον είναι ζωντανός? Δεν είναι εδώ, αλλά νεστήθη. Ενθυμηθείτε πώς σας ομίλησε και τι σας είπεν όταν ακόμη ήτο εις την Γαλιλαίαν, λέγον ότι σύμφωνα με το προκαθορισμένον σχέδιον του Θεού πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτην ημέραν από του θανάτου του να αναστηθεί. Και εμυροφόρε ενεθυμήθησαν τότε τους λόγους του Κυρίου. Και αφού επέστρεψαν από το μνημείον, ανήγγυλαν όλα αυτά εις τους ένδεκα και εις όλους τους άλλους που ήσαν μαζί με τους Αποστόλους. Εγινέ και δε που έλεγαν αυτά εις τους Αποστόλους ήσαν η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Ελιπέ που ήσαν μαζί των. Και εφάνισαν εις αυτούς σαν φλιαρία και επινόηση της φαντασίας οι λόγοι των γυναικών αυτών και δεν τας επίστευαν. Παρά ταύτα όμως ο Πέτρος εσηκώθη και έτρεξεν εις το μνημείον και αφού έσκυψεν από την θύραν βλέπει τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι χάμω εις το μνημείον μόνοι, χωρίς το σώμα, και επέστρεψε εις το κατάλημά του, θαυμάζων αυτό που έγινε.

Ραμαντάν Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
2: Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στόχος και κυρίαρχη αντίληψη αυτού του προγράμματος, φίλοι και φίλες της εκπομπής, είναι να δούμε την ορθόδοξη ζωή όπως την έβλεπαν και την ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και όχι μόνο ασκητεύοντας έξω από τον κόσμο ως αναχωρητές, αλλά και μέσα στον κόσμο, όπου είναι αμέτρητες οι παγίδες των δαιμόνων, οι πειρασμοί και οι αμαρτίες, οι οποίες σε πολλούς και σε πολλά έχουν γίνει κανόνα ζωής. Μια ζωής κολασμένης που είναι γεμάτη από βλάσφημες συμπεριφορές, γεμάτη από ασέλγειες, ναρκωτικά, τζόγους, απάτες, ομοφιλοφιλίες και ανομαλίες που πολλοί τις θεωρούν έκφραση ελευθερίας και τις ονομάζουν μάλιστα και πολιτισμό. Η ελευθερία όμως που οδηγεί στο κακό και στην ανομαλία και την διαφθορά του ανθρώπου δεν μπορεί να ονομάζεται ελευθερία, αλλά μαύρη σκλαβιά και άγρια και καταστρεπτική δουλεία στα πάθη και την αθεία. Γι' αυτό σήμερα θα επικεντρώσουμε και πάλι την προσοχή μας στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγκεκριμένα σε έναν από τους κορυφαίους νηπτικούς πατέρες, τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, με την ευκαιρία της επανεκδόσεως του βιβλίου «Ο Εμμός Φιλόσοφος, Άγιος Ισαάκ ο Σύρος» από τις γνωστές εκδόσεις Ακρίτας. Είναι ένα βιβλίο που μας δίνει το μείζον της διδασκαλίας του Αγίου με ολόκληρους από τους λόγους του και 100 μεγάλα αποσπάσματα κειμένων του μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και φωτίζουν και οδηγούν τον πιστό στο δρόμο του Θεού. Πρόκειται για μια σπουδαία έκδοση για έναν κορυφαίο Άγιο της Εκκλησίας που όλοι οι Άγιοι τον είχαν οδηγό στο καλό τους αγώνα. Ο μακαριστός γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης, μέγας θαυμαστής του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, συμβούλευε θερμά τα πνευματικά του τέκνα. «Τον Ισαάκ των Σύρων μην αφήνεις. Κάθε μέρα ένα φίλον Ισαάκ», εννοούσε μια σελίδα, ένα κεφάλαιο από το έργο του. «Όχι περισσότερον», συμβούλευε. «Ο Ισαάκ είναι καθρέφτης. Εκεί μέσα θα βλέπεις τον εαυτό σου. Εις τον Ισαάκ θα βλέπεις τους λογισμούς σου τι μελετούν, τα πόδια σου που βαδίζουν, φως τα μάτια σου αν βλέπουν. Στον Ισαάκ θα βρεις πολλούς τρόπους απλανής για να βοηθηθείς πνευματικά». Και πρόσθεται ο Άγιος αυτός γέροντας: «Του Ισαάκ του Σύρου τους λόγους, μετά τις 10 φορές που θα τους διαβάσεις, τότε θα καταλάβεις την αξία τους». Και αυτούς τους λόγους τους έχουμε τώρα μεταφρασμένους στην ελληνική γλώσσα, ώστε να είναι προσιτή και κατανοητή και από τους ολιγογράμματους στο βιβλίο «Ο Εμμός Φιλόσοφος» του Ακρίτα. Τη φράση αυτή την έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, που τον αγαπούσε και τον εμπλαβήτω πάρα πολύ και τον θεωρούσε οδηγό της πνευματικής του πορείας. Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν επίσης πολλά βοηθητικά κείμενα, πίνακες όλων των λόγων και των επιστολών, ο βίος και η πολιτεία του Αγίου, η ασματική ακολουθία του, γραμμένη από τον μακαριστό υμνογράφο μοναχό Γεράσιμο Μίκρα Γιαννανίτη και ανέκδοτες εικόνες και αγιογραφίες του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Πρόκειται για ένα βιβλίο που πρέπει ο πιστός να το έχει καθημερινή συντροφιά του. Με την βοήθεια του βιβλίου «Ο Εμμός Φιλόσοφος» θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε την θεοφώτιστη διδασκαλία του που υπήρξε εντρίφημα και οδηγός των πιστών από τον 7ο αιώνα που έζησε μέχρι και σήμερα. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας όχι μόνο τον ανέφεραν με εγκόμια και πένους, αλλά καταφεύγουν στη διδασκαλία του σε κάθε περίπτωση που θέλουν να στηρίξουν τη γνώμη τους. Παράδειγμα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, οι Άγιοι Ξανθόπουλοι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και πολλοί άλλοι, όπως διαβάζουμε στα κείμενά τους. Ας κάνουμε τώρα το μικρό μας διάλειμμα με την ωραία μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτης Πανδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο πιστός στην εικόνα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου είναι το ηλιτάριόν του, δηλαδή μια μεμβράνη ανοιχτή που κρατά στο χέρι του και πάνω στην οποία είναι γραμμένη η φράση του Αγίου «Υπέρ πάντα την σιωπήν αγάπησον». Και όταν λέει την σιωπή δεν εννοεί την απουσία των λόγων και των λέξεων, αλλά την σιωπή της καρδιάς και του νου έναντι του κόσμου. Μιλά για την σιωπή της ψυχής που δεν μιλά στον κόσμο της ύλης η οποία τον περιβάλλει, αλλά στρέφει την σκέψη και την προσοχή της και βεβαίως την προσευχή της στο Θεό και διαφορεί για τα πράγματα του κόσμου τούτου, τον οποίον αργά ή γρήγορα όλοι θα τον εγκαταλείψουμε για να πάμε στην όντως ζωή της αιωνιότητος. Και αυτή είναι μια πρώτη και ουσιαστική προσέγγιση της διδασκαλίας του Αγίου που μας συμβουλεύει να μην κάνουμε διάλογο με την ματαιότητα, αλλά με την αιωνιότητα, όσο μπορεί ο καθένας. Αλλά πάντα να λαχταρά την αιωνιότητα, γιατί εκεί βρίσκεται ο Θεός, η αγιότητα και η αληθινή ζωή και η αληθινή ευτυχία.

Μερικοί παρεξηγούν και παρερμηνεύουν το νόημα της φράσεως αυτής του Αγίου που λέει «υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον» και αποφεύγουν να μιλήσουν φοβούμενοι ότι τα λόγια είναι αμαρτία. Πρόκειται για ολοφάναρη παρεξήγηση, γιατί η διδασκαλία της Εκκλησίας για τη σιωπή δεν είναι να μην ανοίγουμε ποτέ το στόμα μας, αλλά να λέμε τα σωστά και τα πρέποντα και όχι αργούς λόγους, δηλαδή περιτά και μάταια πράγματα. Αυτό που λέγεται αργολογία. Ο ίδιος ο Χριστός μας το ξεκαθαρίζει σαφέστατα και αυτή είναι και η αφετηρία όλων των Αγίων στο θέμα της σιωπής. Λέγει ο Θεάνθρωπος τι πρέπει να κάνουμε. «Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλήσουσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως, εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Δηλαδή, σας λέγω ότι για κάθε περιττό και άχρηστο λόγο που θα πούν οι άνθρωποι θα απολογηθούν την ημέρα της κρίσεως. Διότι από τα καλά σου λόγια θα δικαιωθείς και από τους πονηρούς σου λόγους θα καταδικαστείς. Και να προσθέσουμε κι εμείς ότι το τέλειο υπόδειγμα Δίου και σε αυτό το σημείο του λόγου είναι πάντοτε ο Χριστός που δεν είπε ποτέ αργό ή περιττό λόγο. Yeah.

εκτός από το θέμα της σιωπής που υπογράμμισε τόσο πολύ ο Άγιος Ισαάκ ο Σίδρος, διότι περιλαμβάνει όλη τη συμπεριφορά του ανθρώπου με τον κόσμο, παραπέμπει συνεχώς το αιώνιο πρότυπο και υπόδειγμα ζωής που είναι ο Χριστός. Σε όλα τα θέματα, και στα λόγια και στα έργα. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος στην τρίτη από τις τέσσερις επιστολές του γράφει: «Η σιωπή είναι μυστήριον του μέλλοντος αιώνος. Τα δε λόγια είναι όργανον τούτου του κόσμου». Δηλωνώ ότι από αδυναμία συνεννοήσεως μεταξύ μας σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει η γλώσσα των λέξεων ως όργανον επικοινωνίας και παρά τα αυτά οι άνθρωποι δεν φαίνεται να συνεννοούνται επαρκώς, διότι ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά την κάθε λέξη και την κάθε έννοια και δίνει άλλο νόημα στην δικαιοσύνη λόγου χάριν, στην ελευθερία, στην αγάπη, στο σεβασμό, στην πίστη και σε όλες γενικά τις πολύτιμες έννοιες της πνευματικής ζωής και όχι σπάνια και της υλικής ζωής.

χαρακτηριστικό της συνεχούς αναφοράς, είτε άμεσα είτε έμεσα, στο υπράγιο πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι μια φράση από τον 43ο λόγο του, στον οποίο αναφέρει ότι ο Χριστός είναι τόσο κοντά μας, ώστε γίνεται ομοτράπεζος και παρέα μας όταν νηστεύουμε από αγάπη στο υπερλάτρευτο πρόσωπό του. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. «Από το τραπέζι των νηστευόντων και των αγρυπνούντων και κοπιόντων για τον Κύριον, πάρε για τον εαυτό σου το φάρμακο της ζωής και ανάστησε την πεθαμένη ψυχή σου». Επειδή μεταξύ αυτών κάθεται ο αγαπημένος μας Ιησούς Χριστός και τους αγιάζει και μεταβάλλει την πικράδα της κληραγωγίας τους στην ανεκδίητη δική του γλυκύτητα. Το ακούσατε φίλοι μου, ο Χριστός βρίσκεται δίπλα μας, παρέα μας, σε κάθε αγωνιζόμενο πιστό και τους γίνεται πρόσωπο πραότητος, υπομονής και αγάπης και μετατρέπει την πίκρα σε γλυκύτητα και τον πόνο σε χαρά.

Ένα άλλο σημείο εκτός της σιωπής, το οποίο ο Άγιος Ακοσύρος τονίζει και υπογραμμίζει, είναι η ταπεινοφροσύνη, για την οποία έγραψε ολόκληρο λόγο τον 20ο και σε όλες του τις διδασκαλίες αναφέρεται σε αυτήν και υποστηρίζει ότι χωρίς την ταπεινοφροσύνη μάτιν κοπιόμεν. Και αυτό είναι στηριγμένο στη διδασκαλία του Θεανθρώπου, έργο και λόγο. Ο τίτλος του 20ου λόγου του λέγει κατά λέξην «Λόγος 20ος περί της μεγάλης αξίας της ταπεινοφροσύνης και πόσον ανώτερη είναι». Και μας δίνει ως πρότυπον και της μεγάλης αυτής αρετής τον Χριστό, ο οποίος αληθινά είναι το υπόδειγμα βίου για όλα και για όλους μας. Άλλωστε, πού αλλού να στραφούμε και πού να στηριχθούμε χωρίς τον Χριστό. Οι Άγιοι που μιμήθηκαν το θεάτροπο στη ζωή τους, από την ταπεινοφροσύνη ξεκίνησαν. Πώς? Περιφρονώντας όλα τα σπουδαία και άξια του κόσμου τούτου και αγκάλισαν με όλη τους την δύναμη και τα πόδια του μεγάλου ταπεινού, του μοναδικού και κορυφαίου κατά την φράση που είπε ο ίδιος ο Χριστός, το εν ανθρώπης υψηλών βδέλιγμα ενώπιον του Θεού, δηλαδή αυτό που είναι υψηλό και άξιο τιμής κατά τα υποκριτικά μέτρα των ανθρώπων, είναι συχαμερό και αποκρουστικό ενώπιον του Θεού.

Ο λόγος του Αγίου Ισαάκ του Σύρου δεν αναφέρεται μόνο στην ασκητική ζωή, αλλά σε πολλά, σχεδόν σε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όσοι ζούμε στον κόσμο μέσα και όχι στις ερημιές των αναχωρητών. Παράδειγμα πρόχειρο, η συμβουλή που δίνει σε εμάς τους λαϊκούς για τον τρόπο συναντήσεώς μας με το Θεό. Το μικρό απόσπασμα που θα σας διαβάσω τώρα τιτλοφορείται «Θέλεις να ενωθείς με τον Θεό». Ακούστε το. «Θέλεις να ενωθείς με τον Θεό μέσω του νου σου και να αισθανθείς τη γλυκύτητα που προέρχεται από αυτήν την ένωση η οποία δεν φτάνει στις σωματικές αισθήσεις. Ακολούθησε την αρετή της ελεημοσύνης που προκύπτει από την αγάπη και η οποία όταν βρεθεί μέσα σου απεικονίζει σε σένα το θείον κάλος, δηλαδή τον Θεόν, που είναι η αγάπη το κάλος προς το οποίο εξομοιώνεται. Η γενική αυτή αρετή της αγάπης, χωρίς να μεσολαβήσει κανένα χρονικό διάστημα, κάνει την ψυχή μέτοχο της θεότητος με την ένωση της θείας δόξης. Αυτά είναι τα λόγια του Αγίου».

Μια άλλη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εμείς οι λαϊκοί του κόσμου τούτου είναι η φιλιδονία στα σωματικά πράγματα. Και αυτό το φιλίδωνο αίσθημα σκλαβώνει την προσοχή και την επιθυμία μας στα γήινα, προκαλεί αδιαφορία στα πνευματικά και τελικώς διώχνει τη χάρη του Θεού από τον εαυτό μας. Ακούστε μερικές φράσεις από τα λόγια του Αγίου για το θέμα αυτό. «Όπως το σύννεφο σκεπάζει το φως του φεγγαριού, έτσι και οι ατμοί της χορτασμένης κοιλιάς διώχνουν από την ψυχή την σοφία του Θεού. Και καθώς εξάπτεται η φλόγα της φωτιάς στα ξερά ξύλα, έτσι και ο χορτασμός της κοιλιάς εξάπτει την φλόγα της πορνείας στο σώμα. Και καθώς η προσθήκη καύσιμης ύλης αυξάνει τη φλόγα της φωτιάς, έτσι και οι πολυπίκυλες τροφές αυξάνουν την κίνηση του σώματος. Σε φιλίδωνο σώμα δεν ενικεί η σοφία του Θεού». Λέγει και άλλα ο Άγιος Ισάκος Σύρος για το ίδιο θέμα, και γι' αυτό θα συνιστούσα στους φίλους και τις φίλες που με ακούνε να διαβάσουν συχνά τα κείμενα του Αγίου Ισάκου Σύρου, τα οποία φωτίζουν αληθινά στον αληθινό δρόμο της σωτηρίας.

άλλα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο αιμός φιλόσοφος» των εκδόσεων του Ακρίτα, αλλά δεν έχω μεγάλα χρονικά περιθώρια. Θα αρκεστώ λοιπόν σε ένα μικρό αλλά πολύ περιεκτικό απόσπασμα και εύχομαι να το κάνουμε κανόνα της ζωής μας. Λέγει ο Άγιος: «Δίψασε για τον Χριστόν για να σε μεθύσει με την αγάπη Του. Κλείσε τα μάτια σου από τα τερπνά του βίου για να καταξιωθείς από το Θεό, να βασιλεύσεις στην καρδιά σου η ειρήνη Του. Εγκρατεύσου από τα πράγματα που βλέπουν τα μάτια σου για να καταξιωθείς της πνευματικής χαράς. Τι άλλο θέλουμε, φίλοι μου, από τη χαρά του Θεού?»

0: Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως με τη βοήθεια του Θεού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, μελετώντας το βιβλίο «Ο αιμός φιλόσοφος των εκδόσεων Ακρίτας». Και ως τότε να χαίρεστε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
3: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εις άκουσόν μου, Κύριε. Σκέψεις και επισημάνσεις από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Με τον πατέρα Νεκτάριο Μαρκάκη.

στις 14 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο του χριστιανισμού, είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Στα μεγάλα απόδειπνα που τελούνται την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέμε για το Σταυρό του Κυρίου. Η αίτητος και ακατάλυτος και θεία δύναμης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μη εγκαταλείπεις ημάς τους αμαρτωλούς. Τόση μεγάλη και ισχυρή δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός. Η δύναμη του Σταυρού είναι ακατάλυτη. Δεν καταλύεται, δεν αναλώνεται, δεν τελειώνει. Δεν νητάται, δεν νικέται. Όταν ψάλλουμε τον πλάγιο του τετάρτου ήχου, λέμε στο τροπάριο των ένων της Κυριακής για το Σταυρό. Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Φρύτη, γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμην, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Το όπλο που μας έδωσε ο Χριστός για να πολεμάμε το διάβολο είναι ο Σταυρός. Ο διάβολος φρύτη και τρέμει, διότι δεν μπορεί ούτε τη δύναμή του να αντικρίσει, πόσο μάλλον να τον αντιμετωπίσει. Στην ακολουθία της έκτης ώρας που ψάλλουμε, που τελούμε στους ιερούς ναούς και γίνεται εκεί μνήμα στη Σταύρωση του Χριστού, αναφέρει το τροπάριο της έκτης ώρας. Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα, το σταυρό προσιλώσας, την εν το παραδείσο τολμηθήσα το αδάμα μαρτίαν και των πτεσμάτων ημών το χειρόγραφον διάρρηξον Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Η αμαρτία που τόλμησε τότε ο Αδάμ ξεπλένεται επάνω στο σταυρό. Όπως λέει και η ευχή της έκτης ώρας και δια του τιμίου αυτού σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξας. Ο Αδάμ με την αμαρτία του είχε υπογράψει ένα χειρόγραφο, ένα χρεόγραφο, με το οποίο είχε υποθηκεύσει το ανθρώπινο γένος και το κρατούσε ο διάβολος. Ο Χριστός μέσω του Σταυρού κατέβηκε στον Άδη και διέριξε αυτό το χειρόγραφο, έτσι λέει αυτή η ευχή. Ονομάζει την αμαρτία χειρόγραφο διότι δεν ήταν μία καθορισμένη κατάσταση, δεν ήταν μοιραία εξέλιξη. Την αμαρτία την κάναμε εμείς. Τη διαπράξαμε με τα ίδια μας τα χέρια. Γι' αυτό η ευχή μιλάει για χειρόγραφο αμαρτίας που το έφτιαξαν τα δικά μας χέρια. Εμείς απλώσαμε τα χέρια μας για να διαπράξουμε την αμαρτία και ο Χριστός άπλωσε τα χέρια του στο Σταυρό για να μας σώσει από την αμαρτία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί άπλωσε τις παλάμες του ο Χριστός επάνω στο Σταυρό? Μα φυσικά για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό η Σταύρωση δεν έγινε σε πεδιάδα, σε λαγκαδιά, αλλά σε λόφο, έγινε στο Γολγοθά. Έγινε σε ύψωμα για να ατενίζει ο Χριστός όλο τον κόσμο. Ο Σταυρός του Χριστού έχει τέσσερα άκρα, διότι η σωτηρία εκτείνεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός έχτισε τη σωτηρία του κόσμου ενώ βρισκόταν επάνω στο Σταυρό. Και όπως ο κάθε μάστορας για να χτίσει ένα μεγάλο οικοδόμημα χρειάζεται σκαλοσιά, έτσι και ο πρωτομάστορας και αρχιμάστορας Χριστός έχτισε τη σωτηρία του κόσμου επάνω στη σκαλοσιά του Σταυρού. Ο καθένας από μας που θέλει να ακολουθήσει το Χριστό σηκώνει τον προσωπικό του Σταυρό, μιμούμενος το Χριστό και ακολουθώντας το Χριστό στην ανωδική πορεία προς το Γολγοθά. Μόνο η πορεία προς το Γολγοθά οδηγεί στην Ανάσταση. Και μόνο η συμμετοχή μας στην Ανάσταση του Χριστού μας προσφέρει αιώνια ζωή. Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν, είναι και συζήσωμεν αυτό, ψάλαμε τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ. Και γιατί να συμπορευθούμε στο πάθος και να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό? Για να συζήσουμε μαζί Του και να μας συνανυψώσει στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην αιώνια ζωή. Όλα αυτά όμως δια του Σταυρού. Όποιος λοιπόν θέλει να ακολουθήσει το Χριστό, σηκώνει το δικό του Σταυρό και τον ακολουθεί, έτσι μας είπε ο Χριστός. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον Σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Τις Κυριακές, φίλες και φίλοι ακροατές, εορτάζομαι την Ανάσταση. Χωρίς όμως το Σταυρό δεν μπορεί να εορταστεί η Ανάσταση. Τι λέει το αναστάσιμο κείμενο που διαβάζομαι τις Κυριακές, ακούστε το.
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη. Και συνεχίζει. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Και παρακάτω λέει. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν ιδού γαρίλθου δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Και τελειώνει Σταυρόν χαρυπομείνας δι ημάς θανάτο θάνατον όλασεν. Η δια του Σταυρού διέλευση του Χριστού είναι χαρά για όλο τον κόσμο. Έχει τόση δυναμική αυτή η ευχή που είπαμε τώρα, τόσο όμορφα και χαρακτηριστικά συντεριάζει το Σταυρό με την Ανάσταση, που φανταστείτε ότι τη διαβάζομαι την Κυριακή το πρωί τρεις φορές. Τρεις φορές λέγεται αυτή η προσευχή, το Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Μία φορά λέγεται το πρωί στον όρθρο μετά το Εωθινό, το πρωινό Ευαγγέλιο. Δεύτερη φορά τη λέει ο ιερέας όταν θυμιάζει στο χερουβικό ύμνο και τρίτη όταν είναι έτοιμος ο ιερέας να υψώσει το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού για να καλέσει τους πιστούς με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να προσέλθουν να κοινωνήσουν. Ο Σταυρός ήταν εργαλείο καταδίκης και σύμβολο θανάτου. Όμως με την Ανάσταση του Χριστού έγινε σύμβολο της αιώνιας ζωής και της θυσιαστικής αγάπης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν τη σωτηρία, τη χαρά που προήλθε από το Σταυρό για όλο τον κόσμο. Η σωτηρία του ανθρώπου προϋποθέτει το βίωμα της αγαπητικής θυσίας. Εάν δεν θυσιάσουμε τον εαυτό μας για την αγάπη του Θεού, εάν δεν συσταυρωθούμε με τον Χριστό, δεν επιτυγχάνεται η σωτηρία. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το λόγο λοιπόν για το Σταυρό αυτοί που καταστρέφονται, αυτοί που χάνονται, που δεν σώζονται, τον θεωρούν ανοησία. Για αυτούς όμως που σώζονται είναι δύναμη του Θεού. Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστίν. Της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστί. Υπάρχουν πολλοί που κοροϊδεύουν το Σταυρό του Χριστού μας. Άλλοι ασεβείς τον βλασφημούν και τον βρίζουν. Και επειδή δεν κατανοούν το μεγαλείο, το ύψος του Σταυρού, γι' αυτό τον υποβιβάζουν. Ο εγωισμός κάνει τον άνθρωπο όταν κάτι υψηλό και ανώτερο δεν μπορεί να το φτάσει να το κοροϊδεύει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Κάποιοι πολλές φορές γελούν όταν τους λέμε σπουδαία πράγματα και σοβαρά θέματα. Τα γέλια τους όμως αποδεικνύουν την ανοησία των ανθρώπων που γελούν και όχι την ευτέλεια των θεμάτων που τους λέμε». Ο κόσμος θέλει να γνωρίσει το Θεό μέσα από τη σοφία και τη λογική ή μέσα από θαυματουργικά γεγονότα, από θαύματα. Όπως οι Ιουδαίοι ζητάνε να δουν θαύματα και οι ειδωλολάτρες να ακούσουν έξυπνα και σοφά λόγια. Μπροστά σε όλα αυτά, εμείς απαντάμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό και μάλιστα εσταυρωμένο. Η σταύρωση του Χριστού για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, λένε δηλαδή «σε αδύναμο Θεό πιστεύουν». Για τους ειδωλολάτρες είναι ανοησία, λένε «ένας Θεός γιατί να σταυρωθεί». Αλλά οι ίδιοι οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί που πιστεύουν, ο Χριστός είναι Θεουδύναμη και Θεουσοφία. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημεία ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έθνεσιν δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και Έλλησιν, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Ο ίδιος ο λόγος του Σταυρού είναι η σωστή διδασκαλία και το γνήσιο θαύμα. Η θυσία του Σταυρού είναι η ίδια σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία ότι κάνουμε ανάμνηση του Σταυρού, μεμνημένη του Σταυρού. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό θυσιάζεται και δίνει το αίμα του για τη σωτηρία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Η Αγία Τράπεζα, που είναι ο χώρος της Αναστάσεως, και ο Σταυρός πάνε μαζί. Γι' αυτό φίλες και φίλοι ακροατές, στην Εκκλησία βλέπουμε, στον Ιερό Ναό, στο Ιερό Βήμα, ο εσταυρωμένος Χριστός υψώνεται ακριβώς πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι μαζί με την Αγία Τράπεζα. Σταύρωση και Ανάσταση συνυπάρχουν. Και η Θεία Λειτουργία που τελείται επάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ο Χριστός που θυσιάζεται στο Σταυρό. Ο εσταυρωμένος Χριστός επάνω από την Αγία Τράπεζα επιτελεί διπλή λειτουργία. Είναι αυτός που τελεί τη λειτουργία και συγχρόνως το θύμα που προσφέρεται στη θυσία.
Είναι, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, ο προσφέρον και προσφερόμενος. Προσφέρει και προσφέρεται. Ο αρχιερεύς και το θύμα, ο αμνός του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία ο ίδιος ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Αυτή η θυσία γίνεται δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Κάθε φορά που τελούμε Θεία Λειτουργία, εορτάζει και ο Σταυρός. Υπάρχουν όμως και κάποιες εορτές μέσα στο έτος που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον Τίμιο Σταυρό. Και έτσι οι μέρες αυτές έχουν περισσότερη σπουδαιότητα στην τιμή του Τιμίου Σταυρού. Οι πιο γνωστές είναι η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου και η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στη Μεσαία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στις οποίες λιτανεύομαι και υψώνομαι τον Τίμιο Σταυρό. Εορτή του Τιμίου Σταυρού θεωρείται και η Μεγάλη Παρασκευή, όπου το βράδυ της Παραμονής, τη Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή, στην ακολουθία των Αγίων Παθών, εκεί που διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια, λιτανεύομαι και προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, ψάλλοντας το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Δύο επίσης εορτές του Τιμίου Σταυρού είναι η μία στις 7 Μαΐου, που γίνεται ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, επί βασιλέως Κωνσταντίου, ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και η άλλη την 1η Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζουμε την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού. Και σε αυτή την εορτή προβλέπεται από το τυπικό της Εκκλησίας είσοδος και προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, όπως γίνεται την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Υπάρχουν όμως και εορτές, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό. Όμως σε αυτές ο Τίμιος Σταυρός κατέχει κεντρική θέση στο τελετουργικό, όπως είναι η εορτή των Θεοφανίων, κατά την οποία λιτανεύομαι τον Τίμιο Σταυρό και ευλογούμε τα ύδατα. Και ενώ σε όλες τις εορτές του Σταυρού έχουμε τελετή υψώσεως, υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, στα Θεοφάνη έχουμε τελετή βυθίσεως, βυθίζεται ο Σταυρός. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Για να κατανοήσουμε ότι ο Σταυρός ευλογεί και αγιάζει όλη τη φύση, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, τα ύψη και τα βάθη. Ανάμνηση του Τιμίου Σταυρού επιτελούμε ακόμη στις εορτές της Ορθοδοξίας, που εκεί τιμάται το σημείο του Τιμίου Σταυρού μαζί με τις ιερές εικόνες, και στις 21 Μαΐου, στην εορτή των Αγίων Θεοστέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Αγία Ελένη, ξέρουμε ότι εκείνη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό το λόγο ο Τίμιος Σταυρός αγιογραφείται στην εικόνα τους, ανάμεσά τους, ανάμεσα στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Στις 14 λοιπόν Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι ακροατές, εορτάζομαι την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός συγκαταλέγεται ανάμεσα στα Τίμια. Τίμια δώρα, Τίμιος πρόδρομος και Τίμιος Σταυρός. Ανάμεσα στα Τίμια έχει απονείμει η Εκκλησία αυτόν τον τίτλο στο Ζωοποιό Σταυρό. Η Εκκλησία συνθέτει τα αντίθετα. Και είδατε τι μεταμορφώσεις προκαλεί με αυτή τη σύνθεση. Από θανατηφόρος ο Σταυρός, με το Χριστό έγινε ζωοποιός. Πριν το Χριστό σκορπούσε το θάνατο. Μετά το Χριστό προσφέρει και χαρίζει ζωή. Πριν το Χριστό, στη θωριά του ο Σταυρός σκόρπιζε το φόβο, τον τρόμο, το θάνατο, τρομοκρατούσε. Τώρα με το Χριστό ο μόνος που τρομοκρατείται είναι ο διάβολος. Τώρα το ατένισμα του Σταυρού χαρίζει ελπίδα, δίνει φως, σκορπάει ζωή, προσφέρει αιωνιότητα. Γι' αυτό υψώνεται, για να τον ατενίζομαι και να τον προσκυνούμε. Αυτό ψάλλομαι στις εορτές του. Τι λέμε? Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν. Ο Σταυρός είναι το μεγαλύτερο όπλο στον κόσμο. Νίκησε το θάνατο και σφαίρα του είναι η αγάπη. Την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού καθόρισαν δύο γεγονότα. Το ένα είναι η έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Βασιλομήτωρα, μητέρα του Μεγάλου Αγίου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη, η οποία έβρεση συνδυάστηκε με τα εγγένεια του Ναού του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, που έγιναν στις 13 Σεπτεμβρίου του έτους 335. Την επόμενη ημέρα, στις 14 δηλαδή Σεπτεμβρίου, και λόγω της κοσμοσυρωής των πιστών που πήγαν να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό,
Ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό προκειμένου να τον δουν και να τον προσκυνήσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη. Έτσι γεννήθηκε η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτή είναι η πρώτη αφορμή, ο πρώτος λόγος που θεσπίστηκε η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το δεύτερο γεγονός έχει ως εξής. Το έτος 614 οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στα Ιεροσόλυμα και άρπαξαν, έκλεψαν τον Τίμιο Σταυρό. Η επιστροφή του Τιμίου Σταυρού το έτος 630 έδωσε αφορμή για εορταστικές εκδηλώσεις και έτσι. Πάλι στις 14 Σεπτεμβρίου, τώρα όμως του έτους 630, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό ενώπιον του λαού για να τον δουν και να τον προσκυνήσουν. Τα δύο αυτά γεγονότα δημιούργησαν την εορτή του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και είναι τόσο σπουδαία αυτή η εορτή, αυτή η ημέρα, που χαρακτηρίζεται ισόκυρη και ισάξια με τη Μεγάλη Παρασκευή. Ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και τιμάται με αυστηρή νηστεία, άλαδη νηστεία, που δεν καταλύει δηλαδή λάδι. Από κάποιους πατέρες θεωρείται ως δεσποτική εορτή, αφού είναι ανάμνηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Η σπουδαιότητα αυτής της εορτής φαίνεται και από το γεγονός ότι οι δύο Κυριακές που την δορυφορούν, ή πριν και ή μετά, ξεφεύγουν από τον ετήσιο κύκλο των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων και λαμβάνουν το θέμα τους και το ύφος τους από τον Τίμιο Σταυρό, από την εορτή της υψώσεως, όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες δεσποτικές εορτές. Η μία Κυριακή επέχει θέση προετοιμασίας και η άλλη είναι απόϊχος της εορτής. Έτσι η 14η Σεπτεμβρίου περιστοιχίζεται από την Κυριακή πρώτης υψώσεως και από την Κυριακή μετά την ύψωση. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνονται εορτολογικά οι ημέρες που περιστοιχίζουν και δορυφορούν την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Τα Σαββατοκύριακα πριν και μετά την ύψωση έχουν Ευαγγέλιο σχετικό με το Σταυρό και τη Σταύρωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ημέρες πριν την εορτή. Στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέσιο της Θεοτόκου και στις 9 του Θεοπάτερος. Από τις 10 του Σεπτέμβρη και μετά έως και τις 13 διαβάζουμε Ευαγγέλια Σταυρώσιμα. Και μάλιστα η 13η Σεπτεμβρίου, η παραμονή, αναφέρεται στα εκκλησιαστικά ημερολόγια ως ημέρα προεόρτιος της υψώσεως. Το ίδιο συμβαίνει περίπου και με τα αποστολικά αναγνώσματα. Η σπουδαιότητα της εορτής του Σταυρού αναγκάζει την εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου να αποδίδεται να κλείνει την τέταρτη ημέρα, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, και όχι την 8η ημέρα όπως συνηθίζεται στις υπόλοιπες εορτές, που κανονικά θα ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον να υπενθυμίσουμε ότι οι καταβασίες του Σταυρού, τα τροπάρια σταυρών Χαράξας, Μωσής κλπ, ψάλλονται ήδη από τις 6 Αυγούστου.

Επειδή σύμφωνα με πατέρες και ερμηνευτές, η μεταμόρφωση έγινε 40 ημέρες πριν τη Σταύρωση του Χριστού, όπως δηλώνουν και τα τροπάρια της μεταμορφώσεως, που λένε «Πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους». Γι' αυτό η μεταμόρφωση του Χριστού τοποθετήθηκε 40 ημέρες πριν την ύψωση, 40 ημέρες πριν τη 14η Σεπτεμβρίου, στις 6 Αυγούστου. Θα ήθελα να θυμηθούμε τρία πρόσωπα της Εκκλησίας μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τρεις Αγίους, οι οποίοι τρόπον τεινά σχετίζονται με την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο πρώτος Άγιος είναι ο μάρτυρας Σώζοντας, που εορτάζει στις 7 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα πριν την ύψωση. Το όνομά του λες και τοποθετήθηκε εκεί για να υπενθυμίσει τη σωτηρία που προήλθε από το Σταυρό. Ακούστε σας παρακαλώ, φίλες και φίλοι ακροατές, μία συνέχεια που έχουν οι εορτές αυτών των ημερών που αναφέρονται στη σωτηρία μας. Στις 6 Αυγούστου εορτάσαμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάσαμε το Σωτήρα Χριστό. Ακολούθησε η εορτή του Αγίου Σώζοντος, του οποίου το όνομα παραπέμπει στη σωτηρία. Και καταλήγουμε στην εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πάλι με αναφορά στη σωτηρία, αφού ψάλλουμε το απολυτίκιο του Σταυρού, «Σώσον Κύριε των λαών σου». Ο Σωτήρας Χριστός, ο Μάρτης Σώζοντας και ο Τίμιος Σταυρός με το τροπάριο «Σώσον Κύριε των λαών σου» υπενθυμίζουν και παραπέμπουν στη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός με το πάθος του και την Ανάστασή του. Ο δεύτερος Άγιος που σχετίζεται με τον Τίμιο Σταυρό είναι ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, ο οποίος εορτάζει την παραμονή του Σταυρού μαζί με τα προεόρτια. Τον Άγιο Κορνήλιο τον γνωρίζουμε από το 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Ήταν αξιωματούχος του στρατού και ζούσε στην Κεσάρια της Φιλίππου, όπως ονομαζόταν, στη Γαλιλαία, και ο οποίος κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Απόστολο Πέτρο μετά από όραμα που είδαν και οι δύο. Ο Άγιος Κορνήλιος είναι από τους πρώτους εθνικούς που βαπτίζει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι το πρώτο άνοιγμα του Αποστόλου Πέτρου στα έθνη. Υπάρχει μία παράδοση που δεν έχει βέβαια επαληθευτεί, αλλά έχει ακουστεί, και η οποία λέει ότι ο Κορνήλιος ήταν μάλλον ο εκατόνταρχος που βρέθηκε στη Σταύρωση του Χριστού και μετά το σεισμό και τα γενόμενα επάνω στο Γολγοθά είπε τη φράση «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Εάν αληθεύει αυτή η παράδοση, τότε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο εκατόνταρχος της Σταυρώσεως που πίστεψε εορτάζει την παραμονή του Σταυρού και υπηρετεί την εορτή προετοιμάζοντας το γεγονός. Και ο τρίτος Άγιος, του οποίου το όνομα μας υπενθυμίζει τον Τίμιο Σταυρό, είναι ο Άγιος Νικήτας, που εορτάζει την επομένη μέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου. Το όνομα του Νικήτας μας παραπέμπει στη νίκη του Τιμίου Σταυρού. Λέει το πρώτο στοιχειρό τροπάριο του Εσπερινού του Σαββάτου, όταν ψάλλουμε τον πλάγιο του Δευτέρου ήχο. «Νίκην έχων Χριστέ, την κατά του Άδου, εν το Σταυρό ανήλθες». Η νίκη κατά του Άδου που έκανε ο Χριστός έγινε αφού ανέβηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός λοιπόν αναβαίνοντας το Σταυρό νίκησε τον Άδη, νίκησε το θάνατο. Και το όνομα του Αγίου Νικήτα μας υπενθυμίζει τη νίκη του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι το καύχημά μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι το σύμβολο που το φέρουμε συνέχεια επί του στήθους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον επίλογο της προς Γαλάτας επιστολής? «Να μη μου δοθεί», λέει, «ευκαιρία να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά μόνο για το Σταυρό του Χριστού μας. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

και επισημάνσεις από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Με τον πατέρα Νεκτάριο Μαρκάκη.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: φυλάξω τους λόγους σου. Με τον αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη.
1: Χυλάνε οι μερούλες σιγά σιγά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Χυλάνε και φεύγουν και προχωρούν και φεύγουμε και εμείς μαζί τους. Πορευόμαστε για την αιώνια πατρίδα και ζωή, για το μόνιμο τόπο της κατοικίας μας. Ο παρόν βίος είναι περαστικός και φευγαλαίος. Διαβαίνει και παράγει και περνά τόσο γρήγορα όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Έχει όμως μεγάλη σημασία και αξία η διαβατάρικη αυτή ζωή, διότι αποτελεί τη βάση και την αφετηρία για την αιώνια ζωή. Το πώς θα φερθούμε εδώ και το τι θα πράξουμε έχει αντίβαρο στην άλλη ζωή, στην αιώνια πατρίδα μας. Αυτό το κατάλαβαν πολύ καλά οι Άγιοι της Εκκλησίας και γι' αυτό έκαναν μεγάλο αγώνα, τον καλό αγώνα, να ευαρεστήσουν στο Θεό, να πράξουν το θέλημά Του, να εφαρμόσουν τις εντολές Του και να λάβουν τη χάρη Του και το εισιτήριο για την άνω ζωή και την άνω πατρίδα. Γι' αυτό και εμείς εφέτος βάλαμε ως στόχο και πρόγραμμα σε αυτές εδώ τις ταπεινές ομιλίες να αναφερόμαστε στα συναξάρια και τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, γιατί παίρνουμε μεγάλη δύναμη, μας εμπνέει το παράδειγμά τους, προσπαθούμε να μιμηθούμε την πίστη τους και ό,τι άλλο δυνάμεθα, και έτσι έχοντας και τις ευχές τους που τόσο τις χρειαζόμεθα και όντες ανάμεσα στους Αγίους, προχωρούμε κι εμείς την πρόσκαιρη και περαστική αυτή ζωή μας μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, την επίγεια και άκτιστη, και κάνουμε τον αγώνα μας συν πάς της Αγίης. Και τώρα θα αναφερθούμε στα συναξάρια, εν συντομία βέβαια και από στήθους όπως βλέπετε, των επομένων ημερών. Από αύριο 13 Σεπτεμβρίου